Νόμιζα ότι έβλεπα τα πάντα και δεν με βλέπε κανείς. Στο παράθυρο της μοίρας, γεννημένος θεάτης. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω, θα σ' η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο, μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία θα κυριαρχήσουν αυτή τη βδομάδα, σας το είπα αυτό, γιατί θα κάνει και πρεμιέρα, είναι η Οδύσσια, για την οποία θα γίνει πάρα πολύ. Έχει γίνει πολλή συζήτηση ήδη πριν τη δούμε. Φανταστείτε τι θα γίνει αφού θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Οι πρώτες κριτικές πάντως, λέει των ειδικών, είναι διθυραμβικές και λένε ότι είναι ένα μνημειώδες έργο, μια εμπειρία ζωής, ότι αυτοί που πρωταγωνιστούν στην ταινία, οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών, ήδη έχουν εξασφαλίσει υποψηφιότητες για όλα τα επερχόμενα βραβεία. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο συγκρατημένοι, οι οποίοι μιλάνε για λεπτομέρειες για την ταινία, κάνουν κριτική για το φωτισμό, για το ρυθμό, για τη μίξη του ήχου. Κάτσω εγώ να δω μια ταινία και θα πω, εντάξει, θα το πει ο Πρίντεζης που είναι ειδικός, ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι ειδικός, και μου πει, θα σου πω πώς σου φάνηκε Γιάννη η Οδύσσια του Νόλαν, και αν μου πει ο Γιάννης ότι κοίταξε να δεις τη μίξη του ήχου εντόπισε ένα πρόβλημα, θα τον ακούσω, είναι ειδικός ο άνθρωπος, αλλά άμα σας το πω εγώ θα πείτε κατά τι λέει αυτή τώρα, έχει αποσαλέψει εντελώς. Το βασικό ζήτημα πάντως που συζητείται για αυτή την ταινία είναι ότι έχει ένα πολυφυλετικό έτσι cast και αυτό συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Έχουν φτάσει όμως, παιδιά, πολύ μεγάλα site, διεθνή έτσι, site, που λένε το εξής πράγμα. Θέλετε να κάνετε κριτική και να υποβάλλετε κιόλας, γιατί μπορείς να υποβάλεις και την κριτική σου κιόλας για να μετρήσει. Θέλετε να υποβάλλετε την κριτική σας στο site μας. Θέλουμε να μας να αποδείξετε ότι πήγατε και είδατε την ταινία δείχνοντάς μας το εισιτήριό σας. Άκου τώρα.

0: πάντως θεωρείται ότι θα είναι η ταινία του καλοκαιριού, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, τρεις κριτικές από τρεις πολύ γνωστούς κριτικούς στο εξωτερικό, τώρα, όχι εδώ. Λέει ότι η ταινία Οδύσσια είναι μια εμπειρία. Ίσως η εμπειρία του 2026. Ο Νόλαν δημιούργησε κάτι μνημειώδες. Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, οι ερμηνείες είναι φανταστικές. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη κλειδώσει την υποψηφιότητά τους για βραβεία. Αυτά τα λέει ο Όστιν Μπερκ. Ο Στίβεν Φόρντ. Είναι το είδος της ταινίας όπου ξεχνάς ότι βλέπεις σινεμά. Ένιωθα σαν να ονειρεύομαι. Ένας μυθικός εφιάλτης που συνδυάζει στοιχεία από όλες τις ταινίες του Νόλαν. Αισθάνομαι δέος που υπάρχει αυτή η ταινία. Ο Τζιν Πάρκ, της Washington Post. Ο Τζιν, έχω μείνει άφωνος, τι εμπειρία. Ακόμα και να μην είχες αποφασίσει να το δεις.
1: Κάτι λέει αυτό. Πολύ σημαντικό, όμως μην τη διακόψουμε.
0: Όχι, παιδιά, δεν λέω τίποτα σημαντικό. Λέω ότι ήδη γίνεται χαμός με την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι την έχουν δει οι πιο γνωστοί κριτικοί, ας πούμε, του κόσμου και διεθνούς εμβέλεια.
1: Τι λένε.
0: Και λένεται καλύτερα. Και αυτό λίγο με κάνει να κρατάω μικρό το καλάθι, να σας πω την αλήθεια. Γιατί όποτε έχει αποθεωθεί κάτι, πολλές φορές στη συνέχεια το βλέπεις και λες γιατί, ας πούμε, η ταινία αυτή αποθεώθηκε. Είμαι πολύ περίεργη πάντως να τη δω.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ.
1: Την υπόθεση την ξέρουμε πάντως.
2: Δεν ακούω την Κατερίνα.
1: Α, δεν ακούς την Κατερίνα.
2: Όχι.
1: Ωραία. Κατερίνα δεν σε ακούει, οπότε θα μιλήσω εγώ για να ακούει.
0: Μίλα, εσύ, ναι, μίλα.
1: Η Δούκα, γιατί έτσι καλώς έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πω, όπως κάθε μέρα. Έτσι, πώς φάνηκε αυτή η αυτοαναφορική εισαγωγή.
0: Είμαι όλη αυτιά.
2: Προτιμούσε να μην
1: ακούσει.
0: Κανονικά τα λέει.
1: Λοιπόν,
0: πες, εξήγησε έτσι ότι μιλάμε για την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Ναι, μιλάμε για την Οδύσσια. Τώρα, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ναι. Γιατί με αφορμή που δεν ακούσει Ρέντι, θα πω ό,τι θέλω εγώ. Λοιπόν, συγγνώμη Κατερίνα για αυτό το bullying. Αλλά βλέπεις, αξιοποιώ τη στιγμή που δεν σε ακούει η Κατερίνα Δούκα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Επειδή είδα αυτή την ιστορία που έγινε με τον Θοδωρή Αθερίδη και τι έγραψε και ο ίδιος θες ξανά στο Facebook κλπ. Αδυνατό να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, με ξεπερνάει, ρε παιδί μου.

0: Το πράγμα κατά πολύ.
1: Αυτό θέλω συνέβη πω... γιατί έδωσα τα εύσημα στο ελληνικό FBI.
0: Ναι, και στο Μιχάλη Χρυσογοήτη προσωπικά. Αλλά λέω το εξής. Ωραία. Έρχεται λοιπόν, παράδειγμα, ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα Μασάτου. Και λένε και στηρίζουν Αλέξη Τσίπρα και παρουσιάζουν, προλογίζουν την εκδήλωση του κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο του, δικαίωμά του, ωραιότατα. Έρχονται άλλοι τραγουδιστές, ηθοποιοί, ξέρω εγώ κλπ. Πάνε στα φεστιβάλ τη ΚΝΕ, του ΚΚΕ, λένε ζήτω το ΚΚΕ. Μπράβο του επίση. Θέλουν το ΚΚΕ, πολύ ωραία δικαίωμά
1: του. Κατά Σαμποφίλιο για παράδειγμα.
0: Και άλλοι, ναι, και άλλοι πολλοί. Έρχεται ο Αθερίδης. Λέει μπράβο στο Χρυσογοήτη. Α, όχι. Σε αυτό δεν μπορεί να πει μπράβο. Στου άλλου μόνο μπορεί. Να σου φτιάξει μια λίστα να σου πει σε ποιου μπορεί να πει μπράβο πολιτικού και σε ποιου όχι. Και έχει δεχτεί μια επίθεση και ένα bullying. Απίστευτο.
1: Εκατοντάδες σχόλια.
0: Δεν μπορεί να πει στο Χρυσογοήτη. Απαγορεύεται. Είναι στη λίστα με τα απαγορευμένα. Πώς τα παλιά τα απαγορευμένα ρεμπέτικα. Είναι τα απαγορευμένα χρυσογοήτικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Παιδιά, αυτό το πράγμα θα υπάρχει και θα υπάρχει όσο ο καθένας μπορεί και μάλιστα και υπό το καθεστώς της ανωνυμίας να μιλάει και εσχρά και χυδαία για κάποιον άλλον άνθρωπο, έτσι. Γιατί πολύ απλά είπε τη γνώμη του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ένα μπράβο πάντως στο Θοδωρή Αθερίδη, ναι, που εμένει στη θέση του άνθρωπου. Γιατί εντάξει, πολλές φορές μπορεί να τρομοκρατηθεί και από αυτό.
0: Και όταν εξήγησε με νέο post, πολύ ωραία, πολύ νυφάλια, πολύ όρημα.
2: Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν έχει λόγο να απολογηθεί σε κανέναν ο Αθερίδης, ναι, για τις θέσεις του.
0: Αλλά δεν το καταλαβαίνω επίσης.
1: Χρειάστηκε να επανέλθει όμως.
2: Ναι. Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος χρειάστηκε να επανέλθει.
1: Όταν επανέρχεσαι επειδή λες απλώς τη γνώμη σου για κάτι, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει
0: γιατί,
1: πρόβλημα.
0: Γιατί έχουμε χάσει την παιδί μου δυνατότητα. Γιατί δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε χάσει από τα μνημόνια και μετά και την επανάσταση στο Facebook και στο Twitter. Τη δυνατότητα να συζητάμε. Δηλαδή να πει κάποιος, φίλε Θοδωρή, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι ο Χρυσογοήτης δεν είναι τόσο καλός υπουργός, γιατί 1, 2, 3, 4 δεν έχουν γίνει και άλλα 2, 3 δεν έπαιγαν όπως έπρεπε.
1: Τι φίλε Θοδωρή, εδώ τον καθίβριζε.
0: Δεν μιλάει κανείς έτσι. Λέει, άντρε, γίνει.
2: Καλά, τίποτα δεν
0: είπες. Η δυνατότητα να μπορείς να μιλήσεις, να πεις για γνώμη, άλλους όχι, εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο κλπ. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, το έχουμε σαν εξαφανιστεί.
1: Καλά, η ευγένεια χάνεται έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά. Και το τάκτ, μιλάμε για διαδικτυακές επιθέσεις, για διαδικτυακό bullying.
0: Πες το παιδί μου επιχείρημα. Άστα φίλε, ωραία. Μην πεις φίλε, άμα δεν θες. Πες. Διαφωνώ με αυτά που λες, γιατί εγώ πιστεύω 1, 2, 3, 5. Και γιατί δεν αντικρίνεις αυτό και δεν ξεχνάς εκείνο και το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μόνο full επίθεση. Γελίε που στηρίζει τον Χρυσογοήτη. Ντροπή σου.
1: Μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη από την άποψη του Θοδωρή Αθερίδη. Ωραία. Κράτατε για τον εαυτό σου. Θες να τη μοιραστείς, μοιράσου την. Πες την κόσμια.
0: Επιχειρήματα, ρε παιδί μου, όχι με ακόμη είναι με επιθέσεις.
2: Το πρόβλημα επίσης, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μπορεί να υποθεί κάτι τώρα, εδώ. Να το καταλάβει κάποιος λάθος αυτό που υπόθηκε. Ναι. Να το καταλάβει όπως θέλει εκείνος, τέλος πάντων, αυτό που υπόθηκε. Να κάνει μια ανάρτηση. Κανείς να μην μπει στη διαδικασία να μπει να ακούσει, να δει τι είπε ο Παπακλημίτζος, η Δούκα, η Σερέτη. Κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία. Αλλά θα πιστέψουν αυτόν που το έγραψε και αυτό το πράγμα θα γίνει τσουνάμι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ένα, λέω τη γνώμη μου και πέφτουν να με φάνε, του Αθερίδη. Και υπάρχει και το άλλο, λέω τη γνώμη μου, την καταλαβαίνει κάποιος όπως γουστάρει να την καταλάβει και πάλι πέφτουν να με φάνε. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εμένα με στενοχωρεί γιατί βγαίνει μία χολή και ένα πράγμα από όλους όσοι είναι στα social media που έλεγα πού ήταν αυτή η χολή τόσο καιρό κρυμμένη. Την είχα δει από την εποχή των μνημονίων, αλλά την είχα βιώσει κιόλας κι εγώ προσωπικά. Αλλά γιατί.
0: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί πάει 7 η ώρα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Πάντως είναι τρομερό να μην μπορείς να λες τη γνώμη σου χωρίς να...
2: Ναι, τρομερό. Έχει δίκιο, Κατερίνα. Συνυπογράφω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 7. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα περισσότερα από 10 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται κατά οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες του Ορεούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλό στο κορίτσι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε? Ζητάς το ένα μάτι κλειστό, το άλλο ανοιχτό.
0: Πάρα πολύ ωραία σε βλέπω, ναι.
1: Έτσι.
0: Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη?
1: Τετάρτη,
0: πάει εβδομαδίτσα, πάει και...
1: Τετραδίτσα, όχι μόνο, αγαπημένη.
0: Και ο Ιούλιος πάει.
1: Ναι, είμαστε στα μισά του.
0: Κατάλαβες πώς έφυγαν μια-ενάμιση μήνες πώς έφυγε το καλοκαίρι και η άνοιξη και ο χειμώνας που πέρασε?
1: Δεν κατάλαβα ότι πότε φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ναι. Όχι μόνο τον Ιούλιο.
0: Α, εσύ δεν κατάλαβες ότι κάνει τα 35 δηλαδή?
1: Ποια τα 35? Τι είναι 35?
0: Εντάξει, προς σας είναι η αιωνιότητα, τίποτα.
1: Τι είναι τα 35, τίποτα. Και υπάρχουν, λοιπόν, αποδείξεις, υπάρχουν και πίνακες που το λένε αυτό.
0: Ότι τι?
1: Α, δεν στο έδειξε εσένα.
0: Όχι, τι είναι αυτό?
1: Για αυτούς που δυσκολεύονται να θυμηθούν, ρε παιδί μου, κάποιες φορές την ηλικία τους, υπάρχει ένα συγκεκριμένο.
0: Να θυμηθούν ή να πούν?
1: Να άλλο θυμηθούν, το ένα. Τι να θα πει να μην.
0: Πώς ξεχνάς, δηλαδή, ότι είσαι, ας πούμε, 30, 40, 50, 60, πώς το ξεχνάς?
1: Δεν δίνει σημασία στα νούμερα.
0: Τώρα βλακίες μου λες, για πες.
1: Υπάρχει ένα πίνακας που σου λέει, είσαι εκείνη τη χρονιά, είσαι τόσο. Είσαι εκείνη τη χρονιά, είσαι τόσο.
0: Γιατί αλλιώς δεν θυμάσαι πότε γεννήθηκες, δηλαδή.
1: Εγώ πάντως είμαι τόσο όσο λέω. 35.
0: Να το πω. Πόσο είσαι?
1: Γιατί
0: θα τελειώνουμε με αυτή την ιστορία τόσα χρόνια. Δηλαδή, ήμαρτον πια. Ήμαρτον. Τέλος πάντων. Εγώ βρήκα τρόπο πώς θα κερδίζω χρόνια από εδώ και πέρα. Θα πω αυτούς τους επιστήμονες εκεί,
1: ναι,
0: να με στείλουν στον Άρη.
1: Και τι θα κάνεις μωρέ εκεί?
0: Καλέ, θα με βάλουν σε χειμερή ανάρκη, άρα δεν θα περνάει ο χρόνος από πάνω μου.
1: Και τι να το κάνω, να
0: μέθοδος, λέει, τώρα που ψάχνουν,
1: ναι.
0: Γιατί όπως πέφτουν, λέει, σε χειμερή ανάρκη τα ζώα, που πενεργοποιούν πλήρως τις σωματικές λειτουργίες. Άρα σταματάει και ο χρόνος, δεν σταματάει.
1: Και για πόσο
0: λέω
1: πρέπει...
0: τώρα εγώ.
1: Πες ότι σταματάει. Ναι. Για πόσο πρέπει να κοιμηθείς, δηλαδή?
0: Τι με νοιάζει, να φτάσω στον Άρη θέλω εγώ. Όσο, ας κοιμηθώ. Τι θα γίνει?
1: Α, τι και έφτασες στον Άρη μετά, πόσο θα μείνεις εκεί?
0: Δεν με πειράζει να μείνω πολύ καιρό. Ωραία θα είναι.
1: Γιάννη.
0: Γιατί?
1: Και μετά τι θα γίνει όταν θα έρθεις?
0: Τι θα γίνει όταν
1: θα έρθω? Ένας ξένος ανάμεσα σε ξένους. Και...
0: Α, είμαι και μια μούμια, τι πειράζει.
1: Α, μούμια θα είσαι.
0: Εδώ δηλαδή... έζησα έτσι και έλεγα πόσο έζησα. Ας πάω να ζήσω και εκεί να δούμε τι είναι.
1: Μα θα είσαι μονάχος σου.
0: Ναι, πάντως
1: μπορεί
0: είναι
1: να
0: μια.
1: Είναι και άλλη τέτοια.
0: Επειδή ψάχνω τώρα εδώ και, ναι, πάρα πολλά χρόνια έτσι, για αυτά τα μακροχρόνια ταξίδια στο διάστημα κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν είναι και ότι πιο εύκολο για τον άνθρωπο, έτσι. Για τα μηχανήματα είναι εύκολο και τους δορυφόρους. Αυτή λοιπόν η ικανότητα, αν μπορέσει να εξελιχθεί, θα αποδειχθεί κρίσιμη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να φτάσουν στον Άρη, αλλά και πέρα από αυτόν. Ομάδες επιστημόνων σε όλο τον κόσμο εργάζονται λοιπόν για να αναπτύξουν τέτοιες τεχνικές που μπορούν να προκαλέσουν με ασφάλεια χειμερή ανάρκη στους ανθρώπους. Εκεί στη NASA με τέτοια ασχολούνται.
1: Ναι, γιατί λέει δεν το έχει ο οργανισμός μας.
0: Δεν το έχει. Πώς θα το κάνουμε? Τι είμαστε, αρκούδες είμαστε?
1: Ναι. Ναι,
0: με παλαιά καπουδάρια που λέει και το κάλαντο. Να πούμε και το υπόλοιπο. Λοιπόν,
1: όχι, το υπόλοιπο το σταματάμε εδώ.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις. Εντάξει, κάποιοι είμαστε και αρκούδες. Τι να κάνουμε τώρα, κυλίκι και γενικότερα. Πώς είναι και χαϊβάνι.
1: Αν είναι να κοιμηθείς μία σεζόν, ναι, και να κερδίσεις 5.
0: Ω, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά
0: θα
1: είναι.
0: Το έκανες και εσύ τότε.
1: Ναι, αν είναι όμως.
0: Να κοιμηθείς 5 και να κερδίσεις 5, δεν έχει νόημα.
1: Όχι.
0: Όχι. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θερμοκρασίες έχουμε σήμερα, πώς ξεκινάμε τη μέρα μας?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα καθόλου.
0: 17 μας βλέπω εδώ.
1: Γιατί δεν έχει μπαταρία το δικό μου το σύστημα, οπότε ναι.
0: Ναι. Είναι από αυτό το που ότι ξεχνάς την ηλικία σου, ξεχνάς να φορτίσεις και το κινητό σου.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Μιλούσες πολύ?
1: Όχι, το ανακάτευα πολύ.
0: Το ανακάτευες, ναι, πολύ. Τι φταίει το καημένο?
1: Προσπαθούσα να κάνω κάτι. Άμα δεν ξέρεις τι παιδεύεσαι.
0: Α, έλαντε. Ναι. Λοιπόν, 17 στο Βόρειο Εύρο, 17 στη Βόρειο Ροδόπη και την Ξάνθη, 12-13 στα ορεινά των Σερών και της Δράμας, από ό,τι βλέπω. Ναι.
1: Παραθαλάσσια πώς είμαστε?
0: Παραθαλάσσια, 22 βαθμούς στη Σαμοθράκη, 19-20 στην Θάσο και στην Αλεξανδρούπολη, 22 από ό,τι βλέπω. Στην Κομωτινή γύρω στους 18, τώρα χοντρά χοντρά σας λέω, έτσι. 22 και στην Ξάνθη, 20 στην Καβάλα, 19 στις Σέρες και περίπου στους 10. Τώρα θα σας πω πόσο είναι στη Δράμα.
1: 17.
0: γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου και στη Δράμα. Μάλιστα. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουμε σήμερα.
1: Δεν μπορεί, κάτι θα έχει.
0: Όσοι επιτοπλίσω στο κεντρικό τομέα της Αττικής.
1: Δεν είναι πάρα πολύ σε σχέση με άλλες μέρες που ήταν 30, άρια, τώρα είναι κοντά στο 28.
0: Δεν λίγο είναι, κάτω, 28 πρωί-πρωί.
1: Ναι, 28. Αυτή
0: σου είπα εγώ τώρα που ήμουν, ας πούμε, στην πρωτεύουσα πριν από λίγο καιρό, 28 ήταν η ελάχιστη το ξημέρωμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, μετά τι να κάνεις, ναι. Πόσο,
0: οπότε καταλαβαίνεις.
1: Πόσο να δροσιστείς και πώς.
0: Πού να δροσιστείς, δεν πάει να έχεις παράθυρα, πόρτες,
1: καλά, ναι.
0: Έλεγες μπα και φυσήξει λίγο, αν και.
1: Ναι, καλή ώρα, πέφτει στους 17, ναι. Ναι. Έχει νόημα να αφήσεις τα παράθυρα ανοιχτά. Θα πεις και αλλιώς έχει, αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο.
0: Σήμερα θα δούμε να ανεβαίνει το θερμόμετρο πάντως 35-36 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί, ίσως και λίγο πιο ψηλά. Χαίρεται ο Άγγελος με τους 36 και 37 θα ανέβει σαν Σαββατοκυριακό. Οπότε,
1: μεγάλη
0: ναι.
1: χαρά το Σαββατοκύριακο.
0: Μεγάλη χαρά και θα παραμείνει εκεί για πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται.
1: Πανηγύρι τρελό. Ναι. Από αστάθειες πώς πάμε. Γιατί...
0: αστάθειες τώρα.
1: Γιατί
0: στα ορεινά...
1: γενικά το καλοκαίρι αυτό
0: ναι.
1: και ο Μάης και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος.
0: Ο Ιούνιος ήταν, ο Μάιος ήταν άνοιξη, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Τώρα ο Ιούνιος από τα μισά και μετά δεν το καταλαβαίνω.
1: Άντε πες ήταν μισή άνοιξη, μισό καλοκαίρι, ναι. θεωρητικά.
0: Και αν βάλουμε και το παλιό ημερολόγιο, τελειώσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στα πολύ ορεινά τμήματα ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες μπόρες σήμερα.
1: Σε μας δεν θα φτάσουν όμως, έτσι.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Λίγο παραπάνω αύριο στα πιο ορεινά τμήματα της οροσειράς Ροδόπης, αλλά ενδέχεται και λίγο πιο πέρα, δηλαδή δυτικά. Να, καθημερινά ρε παιδί μου, έχει κάποιες τέτοιες αστάθειες στα ορεινά τμήματα. Α, τώρα φαντάσου να έχεις ένα θερινό σινεμά εκεί στην περιοχή που είσαι και να λες πάλι βρέχει σήμερα ή θα βρέξει, τι θα κάνει.
1: Ναι, αυτό
0: κρίμα
1: είναι
0: δεν
1: θέμα.
0: Είναι.
1: Κρίμα είναι.
0: Γενικότερα τώρα μιλάω, έτσι. Ή θερινά αυτά τα μπαράκια
1: σιγά,
0: για
1: τώρα και
0: σχετικά.
1: Και πάλι οι αγρότες θα φέρουν τις βροχές τους γιατί έχουν καλλιέργειες οι οποίες είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολες οι περιπτώσεις.
0: Έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ, τώρα ήταν αυτό, πώς το λένε, που αφορούσε στα γυρίσματα της ταινίας Οδύσσια, που λίγο πολύ όλοι το περιμένουν.
1: Την
0: καινούργια την Οδύσσια, την όλα, ναι. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα στον... γενικότερα από το όλο story, από τα σκηνικά, από τα κουστούμια, από όλα αυτά, από τους πραγματικούς τόπους, το πώς γυρίστηκε σε IMAX. Οπότε κατάλαβα ότι είναι κάτι που. Επειδή ένας φίλος την είδε την ταινία, μου λέει, ξέχνα τι είδες μέχρι τώρα σε κινηματογράφο.
1: Αυτά που ήξερες δηλαδή.
0: Ναι, να το ξεχάσεις ότι είδες. Τώρα. Αν το δω θα σου πω, αλλά το θέμα είναι να μπορείς να τη δεις και σε κινηματογράφο IMAX που στην περιοχή μας δεν έχει, πιο κατηνή ας πούμε είναι στην, ό,τι ξέρω, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι άλλο, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος σήμερα.
1: Ναι, χρόνια του πολλά.
0: Η λέξη λέει προέρχεται μάλλον το όνομα ετυμολογικά από δύο λέξεις ρώσικες, από το Volod που σημαίνει εξουσιάζω και από το Mer που είναι ο μεγάλος, ο διάσημος, αυτός που κυβερνά με μεγαλοσύνη, να το πούμε έτσι.
1: Άρα του...
0: Βλαδίμηρος.
1: Ο Πούτιν γιορτάζει.
0: Ναι.
1: Άρα είναι και
0: αυτός που
1: κυβερνά
0: και τα πάντα.
1: Μεγάλος και διάσημος.
0: Και αναφερόμαστε έτσι και αλλιώς στον Άγιο Βλαδίμηρο από τη Ρωσία, που ήταν ηγεμόνας.
1: Ναι.
0: Βλαδίμηρος ο πρώτος, ο Σβιατοσλάβιτς. Ηγεμόνας των Ρώσων και του Κιέβου. Του Κιέβου μάλλον, κηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό και ήταν ότι έκανε μαζική μεταστροφή των Ρώσ στον χριστιανισμό. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο. Έτσι. Γιορτάζει η Ιουλιέτα, ωραία, μέσα στον Ιούλιο.
1: Πολλά μέσα στον Ιούλιο.
0: Ναι, στο κέντρο του Ιουλίου. Εξελινισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Ιουλίτα, Τζουλίτα, έτσι, υποκοριστικό του Γιούλια, Τζούλια.
1: Εξού και όλες οι Ιουλίες.
0: Ναι, Τζούλια. Ιουλίες. Και είναι της Αγίας Ιουλίτας και του γιού της, του Κήρυκου, που, ναι. Τι άλλο, έχουμε και άλλο.
1: Μεγάλη παρέα έχουμε. Τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο.
0: Ναι.
1: Και ένα Κυρλίδη και Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας ήταν σε Ελικάκη η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Μαρία Μανάκα από Οριστιάνα.
0: Η Δέσποινα δεν θα είναι.
1: Θα έχουμε τη Θάλια ή...
0: Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα σήμερα στις Έλληνες, γιατί υπάρχει θέμα εκεί πέρα, όπως ξέρεις από χθες.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Κεντρική βλάβη, ναι, στο διαδίκτυο των Σερών.
1: Πω, θα έχουμε πάρει μεγάλο blackout όλους τους.
0: Εντάξει, συμβαίνουν
1: αυτά. Σκέψου τώρα να μην έχεις εσύ δίκτυο.
0: Το σκέφτηκα. Παλιά από όταν δεν είχαμε τι κάναμε. Δηλαδή.
1: Μια χαρά ήμασταν και πολύ ευτυχισμένοι.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: μετά όταν άρχισε να έρχεται με το.
1: Τότε ήθελες να μπει, αλλά στο τέλος το μετάλλιο.
0: Και τι μπορούσες να δεις, πόσα πράγματα μπορούσες.
1: Εδώ έκανες μια ώρα να συνδεθείς. Ναι. Και με την προϋπόθεση ότι δεν θα σε έπαιρνε και κανείς τηλέφωνο, έτσι. Ναι. Γιατί αν σου έπαιρνε τηλέφωνο, κοβόταν η σύνδεση και έλεγες όχι πάλι.
0: Ναι, οπότε κάτι να είναι αυτό που έκανες χθες το βράδυ, ας πούμε, που αντί να χαρείς τον ύπνο σου, ναι, καθόσουνα και έψαχνες τι έψαχνες, ποιος ξέρει.
1: Ανακατεβώσουνα.
0: Ψήνου στα άχυρα.
1: Ναι, ναι, για αυτόν που δεν ξέρει.
0: Βρήκες αυτά που έψαχνες.
1: Ναι, τα βρήκα.
0: Ναι.
1: Με πολύ κόπο.
0: Εντάξει.
1: Ναι, άμα δεν έχεις ιδέα. Ναι,
0: ναι. Μα νέο
1: ώρα.
0: Παιδί είναι δυνατόν να μην έχεις ιδέα.
1: Δεν ασχολούμαι. Έχω πιο σημαντικά πράγματα.
0: Τότε παράτα το.
1: Ήθελα να κάνω κάτι.
0: Τι σε προβληματίζει τότε το ίντερνετ?
1: Θα σου πω μετά.
0: Καλά.
1: Α, το ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν με προβληματίζει και πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Είμαι από αυτούς που. Και να μην το έχω, θα βρω κάτι άλλο να κάνω.
0: Μάλιστα. Να. Καλά. Όπως.
1: Όπως, σιγά, θα πάρω ένα βιβλίο. Όχι, θα πάρω το βιβλίο μου που το έχω σε...
0: Πρέπει να μας βλέπετε.
1: Θέα, ναι, γιατί ο Γιάννης κάνει
0: και κινήσεις,
1: κινήσεις, χειρονομίες, ναι, για να μου δείξει τι θα μπορούσα να κάνω.
0: Ακριβώς.
1: Πούμε, και εγώ το απαντώ,
0: ναι.
1: Ένα σταυρόλεξο. Καμιά δουλειά στο σπίτι. Ναι. Να πλύνεις κανένα μπαλκόνι, ας πούμε.
0: Το σταυρόλεξο είναι για τη δικιά μου την ηλικία, να μην.
1: Το
0: μυαλό να δουλεύει προκειμένου να μην πάει στο Αλτσχάιμερ. Εσύ που είσαι νέος άνθρωπος.
1: Μ' αρέσει εμένα το σταυρόλεξο.
0: Εντάξει, καλά.
1: Επίσης. Ναι. Αλλά είναι καλοκαίρι, δεν το στρώνω, όχι.
0: Ποιο.
1: Πάζλ. Να στρώσεις ένα πάζλ να φτιάξεις. Ναι.
0: Καλό και αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που το αγαπάω πολύ. Τώρα. Θα πρέπει να βρει.
0: Ένα έκανα στη ζωή μου.
1: Έλα, εσύ.
0: Αφού τα βαριόμουν, τι. Σιγά κάθομαι εγώ τώρα να ψάχνω τα τουβλάκια, όπως τα λένε αυτά. Τα παζλάκια.
1: Παζλάκια.
0: Έμπα τώρα.
1: Βάλε ένα τραγούδι.
0: Ναι, να βάλω ένα τραγούδι, λες.
1: Βάλε το πρώτο μας τραγούδι και να πάμε Κομωτινή.
0: Θα πάμε Κομωτινή και γρήγορα, γρήγορα, γιατί από ό,τι βλέπω ο χρόνος έχει περάσει ήδη. Πάμε για μπανάκι μαζί με του Χατζηφραγκέτα.
1: Πάμε, θα πάρουμε και τη Βασιλική και πάμε για μπουκιά.

0: Λοιπόν, είμαστε Κομωτινοί, ξεκινάμε τη βόλτα μας. Βασιλική Μαχαίρα.
1: Ξεκινάμε τη βόλτα και πάμε για μπανάκι. Βασιλική, θα να μας πάρουμε να πάμε για μπανάκι.
0: Να θα μας πάει σε εκείνη την ωραία την παραλία που μας διαφημίζει τόσο καιρό και εμείς. Οι άχρηστοι δεν πήγαμε ποτέ.
2: Θα σας πάω για aqua aerobic.
0: Πού θα μας πας?
2: Γυμναστική στο νερό.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Στο χωριό μου.
0: Αυτό, ναι, βέβαια. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και στο δικό μου έτσι το λέγαμε.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξεκινάει λοιπόν σήμερα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Κομωτινής, καλοκαίρι Μεσαία,
0: ναι,
2: ή καλοκαίρι Μεσαία,
0: ναι, ναι,
2: Μεσαίο, όπως, ναι, θέλετε.
0: Όπως θα σας πες.
2: Όπου θέλετε βάλτε τον τόνο.
0: Ακριβώς.
2: Υπάρχει
1: απελευθέρωση. Μετά το aerobic, ναι.
2: Ναι. Και σήμερα λοιπόν σε 9.30 το πρωί θα έχει aerobic. Είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολλές κυρίες που πάνε και κάνουν την γυμναστική αυτή στο νερό και είναι πάρα πολύ ευεργετική,
0: ναι,
2: και δεν καταπονεί αρθρώσεις επειδή είναι μέσα στο νερό. Το βάρος το σηκώνει το νερό, αλλά η γυμναστική είναι γυμναστική.
0: Μάλιστα.
2: Μια πάρα πολύ ωραία. Πότε θα έρθετε σε αυτή την ωραία παραλία?
0: Έλατε.
1: Έλατε.
2: Στις Καγγέλες, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι πανέμορφη, πανέμορφη. Και κάθε φορά γίνεται ακόμα πιο όμορφη. Δεν ξέρω εγώ τι βλέπω έτσι πιο όμορφη, επειδή την αγαπάω τόσο.
0: Πιθανά, ναι. Πώς εμείς βλέπουμε τα ποτάμια μας, ας πούμε, τα δυο εδώ και λέμε «Ουάου, τι ομορφιά είναι αυτή».
2: Και εγώ βλέπω το ποτάμι μου εδώ πέρα.
0: Ένα, είδες λοιπόν, είδες.
2: Και εγώ, και εγώ.
0: Έτσι είναι τα
2: λοιπόν,
0: πράγματα, ναι.
2: Για να προσγειωθούμε.
0: Να προσγειωθούμε. Ναι.
2: Και να πούμε ότι είχε μια ενημερωτική εκδήλωση χθες στην περιφέρεια. Ήταν της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα STEP ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είναι η πρώτη περιφέρεια που το κάνει αυτό η Ανατολική Μακεδονία Θράκη και πήρε και τα εύσημα, εισέπραξε και τα εύσημα από την κυρία Παντελοπούλου, η οποία βεβαίως εξήρε λοιπόν την πρωτοβουλία από τη Γενική Γραμματεία έτσι του ΕΣΠΑ, εξήρε αυτή την πρωτοβουλία της περιφέρειας. Να πούμε ότι στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και η ενδυνάμωση των συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Έχουμε σήμερα την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κομωτινή το απόγευμα. Να φύγω λίγο από τις βουλευτικές ερωτήσεις, εντάξει. Έχουμε καλά νέα από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχουμε δύο νέα Ινστιτούτα, ναι, που προστίθενται στην δυναμική του.
1: Ποια είναι?
2: Τα οποία έρχονται να ενισχύσουν καθοριστικά το οικοσύστημα καινοτομίας εξωστρέφειας και την ακαδημαϊκή αριστεία της περιοχής. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών. Αυτό δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Είχαμε μιλήσει με τον κύριο, με τον καθηγητή, με τον κύριο Ζαφύρη, όταν είχε πει πώς θα το στήσει και πώς σκέφτεται να το λειτουργήσει. Να λοιπόν, που ήρθε η ώρα, θα παρακολουθείτε, θα καταγράφετε, παρακολουθείτε, θα καταγράφονται οι γεννήσεις, θάνατοι, τέλος πάντων η ροή των μεταναστών. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο αντικείμενο, βεβαίως, το οποίο θα εμπλουτιστεί γενικότερα. Και το δεύτερο Ινστιτούτο έχει να κάνει με τη διαχείριση φυσικών κινδύνων και καταστροφών. Η δημιουργία των δύο Ινστιτούτων αποτελεί έτσι το επιστέγασμα του στρατηγικού σχεδιασμού για του Πανεπιστήμιου για την μετεξέλιξή του σε έναν ισχυρό διεθνή κόμβο παροχής γνώσης και εφαρμοσμένης έρευνας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας από την Ένωση Δυτικών Υπαλλήλων για το θέμα των πλευρικών διοδίων στη 1:30 το μεσημέρι στη ΒΠΕ Κομωτινής. Ζητά ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους με κατάργηση όλων των διοδίων. Έχουμε πει για τις εκτόσεις. Είπαμε νομίζω και για τον Ερήμανθο και για τις πολύ ωραίες δράσεις που κάνουν εκεί, που θα κάνουν την Κυριακή στον Καταράκτη. Σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις του προφήτη Ηλία στον Ίασμο με λαμπαδιδρομία στις 7:30 το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν στις 22 Ιούλη. Και βέβαια ολοκληρώνονται σήμερα για αυτή την εβδομάδα οι προβολές του Θερινού Σινεμά στην Κομοτηνή με τη δραματική κομεντή «Οδός Μάλαγα».
0: Γιατί ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα?
2: Αυτή την εβδομάδα οι προβολές του
0: Θερινού. Α, οι συγκεκριμένες, ναι. Μάλιστα, λέω και
2: ναι,
0: εγώ τι έγινε.
2: Συγγνώμη, ίσως δεν το είπα σωστά.
0: Ναι, λέω πάει το καλοκαίρι, τελείωσε.
2: Δευτέρα, Τρίτη, Δετάρτη είναι η προβολή του έργου. Σήμερα λοιπόν τελειώνει η «Οδός Μάλαγα». Και το Σάββατο, 18 Ιουλίου, στην πλατεία Φαναρίου,
0: ναι.
2: Συναυλία με το συγκρότημα «Τα Μαύρα Καπέλα».
0: Ναι.
2: Και έχουμε ένα εκπληκτικό ερμηνευτή δικό μας, το Γιάννη τον Κάλαρη. Νομίζω το θα τον ξέρετε.
0: Ναι.
2: Η Καμενίδου. Αυτά, παιδες. Άντε, περιμένω να έρθετε.
0: Θα δούμε. Εσύ τώρα ετοιμάζεσαι για άδεια, έτσι?
2: Εγώ?
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Άρα να βρεθούμε, τι να κάνουμε, να κανονίσουμε, ξέρω εγώ, να πάμε προς εκεί.
2: Να βρεθούμε να έρθω εγώ.
0: Στις Καγγέλες.
2: Έτσι μου λες τώρα. Να βρεθούμε να έρθω εγώ.
0: Όχι, βρε.
1: Όχι, Γιάννης λέει για τις Καγγέλες.
0: Όχι, να έρθουμε εμείς. Αφού δεν μας είπες, θα μας πας στις Καγγέλες. Πού θα πάμε εκεί για να κάνουμε και αυτό το... Τι ώρα γίνεται αυτό το... Πώς το είπες? Ναι, γυμναστική
2: όλα.
0: Εκεί στη θάλασσα. Πώς...
2: Α, το άκουα αερόπικ.
0: Ναι,
2: σήμερα 9.30 ώρα, δεν προλαβαίνετε. Άμα είχα ελικόπτερο μπορεί και να προλαβαίνετε.
0: Α, μόνο για σήμερα είναι δηλαδή?
2: Και αυτή την εβδομάδα, ξεκινάνε από σήμερα, τώρα θα έχει και την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Θα έχει και την άλλη εβδομάδα.
0: Καλά, κάθε μέρα να έχει πρέπει.
2: Κανονικά, ναι.
0: Αλλά δεν. Ναι.
2: Τι γίνεται κανονικά?
0: Είναι μαζί μας και τα Σουλίτσα μας. Καλημέρα,
2: έλα,
0: Τασούλα.
3: Καλημέρα. Τι κάνετε? Τι έχει καθημερινά και εγώ δεν έχω?
0: Άκου αερόμπικ, άκου τώρα. Τιμάσου.
3: Α, τι ωραία. Όχι, κάτσε τώρα. Και νερό. Και γυμναστική.
0: Τι κούραση.
3: Και πόση ώρα θα μπει στο νερό, 45 λεπτά, τίγκυρ. Όπα,
2: ωραία είναι, ωραία είναι.
3: Δηλαδή τρόμαξα να μπω. Μπήκα, το κάναμε εδώ. Και να μείνω άλλα 45 λεπτά μέσα στο νερό και να κουνιέμαι. Είναι ωραίο να. 2-3 λεπτά, πώς κάνεις αυτό το καβουράκι, το πεθαμένο. Και τέλος. Είδα το καλύτερο στη Θάσο. Λοιπόν, ένα του
0: δίκτυα. Για να χαιρετήσουμε τη Βασιλική. Βασιλική, μας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Για πες την ιστορία.
3: Λοιπόν, ο τουρίστας στη Χρυσή Αμμουδιά.
0: Ναι.
3: Εκεί, πολύ όμορφο το τοπίο, η θάλασσα, στρασταλίζαν τα νερά. Σου λέει, αυτός διάβαζε ένα βιβλιαράκι δίπλα στις ξαπλώστες. Σου λέει, τώρα θα διακόψω ότι αυτή ήταν στις τελευταίες σελίδες, είχε τόση αγωνία. Πήρε λοιπόν το στρώμα θαλάσσης, πήρε και το βιβλιαράκι του. Και ήταν όχι ξαπλωμένος, έτσι, δηλαδή ακουμπιστός αυτό το στρώμα, διάβαζε και το βιβλίο. Και όλοι οι υπόλοιποι ασχολούμασταν πώς θα μπορούσαμε τώρα να του κάνουμε αυτό γαζούρα, να του βρέξουμε το βιβλίο, να εμφανιστούμε από κάτω. Δηλαδή ήταν τόσο αφοσιωμένος μέσα στη θάλασσα και διάβαζε και το βιβλίο. Αυτό πρώτη φορά το έβλεπα, βιβλίο μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρω εσείς αν το έχετε
1: όχι, δεν το... ποτέ. Και δεν θα το διακινδύνευα να πάρω το βιβλιαράκι μου να μπω μέσα στη θάλασσα, γιατί δεν θα ήθελα να το βρέξω. Για κανένα λόγο.
3: Αυτός ήταν πολύ προσεκτικός. Εκεί η Χρυσή Αμμουδιά είναι και πολύ ρηχά τα νερά. Σου λέει τι θα γίνει. Δεν θα βρεθεί κανένας παλαβός να με βρέξει.
0: Ναι,
3: αλλά
0: σωστά.
3: Εντάξει, το ρισκάρει, γιατί παίζουν μπάλες, παίζουν φρίσκι. Είναι αυτά τα παιδάκια που είναι ξέφρενα.
1: Εσύ να παραπατήσεις ή να γίνει κάτι.
3: Ήταν σίγουρος για τον εαυτό του. Κοιτάξτε τώρα, μια που πιάσαμε τις θάλασσες, να πω ότι για 5ο συνεχόμενο καλοκαίρι ο Δήμος Παρανεστίου Δράμας, που είναι στα ψηλά και στο δάσος του Φρακτού, υλοποίησε συνεργασία με την Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι το πρόγραμμα θαλασσίων λουτρών για τα μέλη του ΚΑΠΗ της περιοχής. Πάρα πολύ ωραία δράση, μαζεύονται όλοι οι ηλικιωμένοι, έχει στόχο η δράση την ευεξία, τη φροντίδα, την κοινωνική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων. Οπότε γίνονται αυτές οι οργανωμένες εξορμήσεις σε κοντινές παραλίες με ασφάλεια, συνοδεία και ανθρώπινη υποστήριξη. Τα φετινά μπάνια θα πραγματοποιηθούν από 13 έως 17 Ιουλίου, 21 με 23 Ιουλίου και 27 με 28. Οπότε αυτό το διάστημα δηλώνουν συμμετοχή οι άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις εξορμήσεις, να χαρούν τα μπανάκια τους και να περάσουν πολύ όμορφα, χωρίς άγχος και χωρίς ταλαιπωρία, γιατί από το Παρανέστη ηλικιωμένος να βρεθεί στη θάλασσα είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις από μόνος σου, αλλά έτσι οργανωμένα κάτι γίνεται και σίγουρα κάπου σταματάνε μετά, κάτι κάνουνε, δεν μπορεί να περνάει μόνο με τη βουτιά στη θάλασσα η μέρα. Επίσης, Είχαμε στην Καβάλα.
0: Αν περιμένω από εμά να κάνουν τις βουτιές τις μεγάλες που έλεγες και λίγο πριν, μπαίνεις, βγαίνεις, αυτό είναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Τι τώρα και τόση ώρα. Ο καθένας έτσι όπως. Ναι. Σε αυτό το πρόγραμμα εμείς θα πηγαίναμε για τα μετά ή για την αφάνεια μέσα στο λεωφορείο.
0: Έτσι, σωστό.
3: Πριν, μετά, κάπου να φας ένα παγωτάκι, κάτι δροσιστικό. Να τους πειράζεις λίγο εκεί σε ποιες οργανωμένες παραλίες πηγαίνουν. Ίσα-ίσα για να δροσίζεσαι. Λοιπόν, στην Καβάλα προχώρησε ο Δήμος Καβάλας στην εγκατάσταση του μηχανισμού αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα στην παραλία του Περιγυαλίου. Αυτό έτσι γίνεται πάντα στην προσπάθεια δημιουργίας μιας πόλης χωρίς αποκλεισμού και για φέτος ιδιαίτερη προσιθέμενη αξία αποτελεί εγκατάσταση δίπλα στο C-Track ειδικού συστήματος φωνητικής καθοδήγησης για άτομα με αναπηρία όρασης. Οπότε η προσβάσιμη παραλία του Περιγυαλίου δεν εξυπηρετεί πλέον μόνο άτομα με κινητική αναπηρία μέσω του C-Track, αλλά καλύπτει και τις ανάγκες ατόμων με προβλήματα όρασης και διευρύνεται έτσι ουσιαστικά το επίπεδο προσβασιμότητας και καθιστώντας τη μία από τις πλέον ολοκληρωμένες προσβάσιμες παραλίες της περιοχής. Και επίσης να ενημερώσουμε, θυμόσαστε την παράσταση, τη θεατρική τιμίδια με την καρδιοφιλιά Καραμπέτη που είχε αναβληθεί
0: φυσικά,
3: λόγω των
0: ναι.
3: συνθηκών. Η μία είχε γίνει το Σάββατο και ήταν τόσο ωραίες οι κριτικές και ο κόσμος την καταχάρηκε. Κυριακή δεν κατάφερε να γίνει. Θα γίνει όμως τώρα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Και σύντομα και ωραία, οπότε ο κόσμος θα το χαρεί. Είχαμε την ανακοίνωση αυτή. Και ετοιμάζονται και στον Βόλακα της Δράμας για τις καθιερωμένες διήμερες εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις Ηλιανά Βόλακας 2026. Θα γίνουν Κυριακή και Δευτέρα και συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο τη θρησκευτική κατάνοιξη για τη γιορτή του προφήτη Ηλία με την πλούσια τοπική παράδοση, τη μουσική και τη λαογραφία. Θα δώσουμε το πρόγραμμα πιο αναλυτικά εκεί την Παρασκευή για να ξέρει ο κόσμος ποια μέρα θέλει περισσότερο να πάει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά. Άντε, σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα, παιδιά. Το θυμάστε
1: πώς θα το θυμάστε.
0: Τραλαλά, τραλαλά. Λοιπόν.
1: Με στην καλή χαρά. Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας. Καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας έτσι τη βόλτα μας για να μάθουμε τα νέα από όλη τη μεγάλη αυτή περιφέρεια που καλύπτουμε, από τις Σέρρες μέχρι και τον Εύρο, είμαστε τώρα στον Εύρο. Και είναι μαζί μας η Μαρία Μανάκα. Καλημέρα, Μαρία.
1: Είμαστε
2: καλημέρα.
0: Εντός, εκτός και επί τα αυτά, ναι. Τι νέα μας έχεις?
1: Κοίταξε, δεν μην φανταστείς, όσο περνάνε οι μέρες χειροτερεύει η κατάσταση.
0: Ως προς σε ποιο επίπεδο?
1: Και τραγικό. Η επικαιρότητα.
0: Α, μάλιστα.
1: Όσο πλησιάζει ο Αύγουστος, δεν έχει... Αρχίζουν τα πράγματα και
2: λιγοστεύουν.
0: Άρα είναι καλύτερα τα πράγματα, όχι χειροτερεύει.
2: Μπορεί να μην έχει.
1: Εμάς είναι χειρότερα, αυτό δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Να ασχοληθούμε και το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με την ενημέρωση και με καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Τώρα σήμερα είμαστε στα κίτρινα, σε όλο το νομό,
0: ναι.
1: Στο 3 δηλαδή, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εντάξει, οι άνεμοι δεν είναι φοβεροί και τρομεροί, δεν έχουμε ευτυχώς ισχυρούς ανέμους, δεν θα έχουμε μάλλον, αλλά το τριάρι είναι τριάρι και το δασαρχείο της Αλεξανδρούπολης και το δασαρχείο Σουφλίου και το δασαρχείο Δημοτίχου είναι έχουν ήδη θέση σε ισχύ της απαγορεύσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στα μέρη, στα βασίλεια που υπάρχει το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τώρα, πάμε λίγο στα του φυσικού αερίου. Η Αφιτρίτη, η περιοχή της Αφιτρίτης, σύμφωνα με την ετήσια δημοπρασία του ΔΕΣΦΑ, αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς κόμβους εισόδου του φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά. Είναι αυτή η διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου από το σημείο εισόδου της Αφιτρίτης, όπου το FSRU της Αλεξανδρούπολης συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς την εγχώρια αγορά αλλά και τις εξαγωγικές διαδρομές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό το ενδιαφέρον για την Αφιτρίτη εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στην ελληνική αγορά παραμένουν σύνθετες. Τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμεινο του 2026 δείχνουν ότι το FSRU Αλεξανδρούπολης ανεβαίνει σε κίνηση και με βάση τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, οι εισαγωγές μέσω του σημείου εισόδου στην Αφιτρίτη αυξήθηκαν κατά 236%.
0: Μάλιστα.
1: Προχωράμε για τις κτηριακές εγκαταστάσεις της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. Υπεγράφει από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση μελέτης, κατασκευής και χρηματοδότησης μέσω ΣΔΙΤ των εγκαταστάσεων της ΑΔΕΛΤΑ Αλεξανδρούπολης και άλλες τέσσερις βέβαια σε όλη τη χώρα. Έτσι ο δικαιούχος, οι κτηριακές υποδομές ΑΕ που είναι δημόσια εταιρεία του ελληνικού κράτους θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ειδικού προγράμματος ΣΔΙΤ. Να πούμε για τους αγρότες οι οποίοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ψηφιακής πύλης για την οικονομική ενίσχυσή τους για την αγορά λιπασμάτων. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ισχύει η προθεσμία. Η ημερομηνία αυτή αφορά βέβαια τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί έως το τέλος Ιουνίου. Οι πληρωμές θα γίνουν έως τις 27 Ιουλίου. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1 Ιουλίου και μετά, έως και το τέλος Αυγούστου δηλαδή, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 έως 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για ένα ποσό ενίσχυσης, το ανώτατο ορίζεται στα 50.000 ευρώ. Θυμάστε το περιστατικό στο Άργος με τους αστυνομικούς εκεί της Όπτικας Αργολίδας. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης εξέδωσε ανακοίνωση και στέκεται στο πλευρό των δύο αυτών συναδέλφων τους, αναγνωρίζοντας ότι ενήργησαν στο πλαίσιο μιας επικίνδυνης αποστολής για τη διαφύλαξη της άνομης τάξης και της δημόσιας ασφάλειας υπό αντίξωες συνθήκες. Και πάμε σε δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι επιμνημόσυνη δέση που γίνεται για τους Χριστόδουλο Δοησίδη και Χρήστο Χατζόπουλο στο Δημότυχο. Είναι οι δύο άνδρες, οι αυτοπασπιστές, οι οποίοι σκοτώθηκαν τον Ιούλιο του 1974 στην Κύπρο στα πλαίσια πολεμικών επιχειρήσεων της επιχείρησης Νίκη που διεξήχθη τότε εκεί. την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Στρατιωτικό Μουσείο. Και επειδή στο Μαΐστρο η Αγία Μαρίνα, η θαυματουργή, φημίζεται ο Μαΐστρος μάλλον, έχει την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας εκεί. Ήδη η Μητρόπολη έχει ανακοινώσει εκδηλώσεις, η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, λατρευτικές για τον εορτασμό της μνήμης της Μεγαλομάρτυρας Μαρίνας. Είναι πραγματικά αυτό το εκκλησάκι, γνωρίζω από πιστούς που έχουν συναντήσει.
0: Πάρα πολλοί κόσμος, ναι. Έτσι είναι, ναι.
1: Πάρα πολλοί κόσμο και έχει κάνει πολλά θαύματα η εικόνα της Αγίας. Εκεί φυλάσσεται και το τμήμα του Ιερού Νηψάνου, ένα δάκτυλο του χεριού της φυλάσσεται εκεί. Και θα δεις, υπάρχει ειδικός χώρος με τα τάματα που είναι... προβατάκια, κατσικάκια, κότες, οτιδήποτε ο καθένας φέρνει ως τάμα για να ευχαριστήσει την Αγία που το έκανε καλό. Την Πέμπτη το βράδυ έχουμε το μεγάλο πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό και βραδινή θεία λειτουργία το βράδυ της Πέμπτης, που θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Άνθιμος, και την επομένη την Παρασκευή έχουμε την πρωινή θεία λειτουργία και βραδινή επίσης 9.30 με 12 και 4 περίπου για όσους επιθυμούν να προσκυνήσουν την εικόνα, τη θαυματουργή και το ιερό της Λείψανο της Αγίας Μαρίνας στο Μαΐστρο της Αλεξανδρούπολης.
0: Μάλιστα. Ωραία Μαρία, σε ευχαριστούμε για την εικόνα μας έφερες. Καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να γλυντήσουμε τώρα, θες?
2: Καλοκαίρι είναι, πανηγύρια έχει, εκδηλώσεις έχει. Θα το ξεκινήσουμε εμείς από το πρωί και θα πάμε μέχρι το.
0: Ακριβώς. Γιατί όταν βλέπω την Ιουλία την Καραπατάκη να τραγουδάει το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά και όλα τα τραγούδια, με αυτό το πλατή-πλατή χαμόγελο, επειδή μου έρχεται να ανέβω πάνω σκηνή τη φιλήσω. Τέτοιο πράγμα, ναι. Μπράβο.

0: Τι ωραίο εδώ με τους Κιντίκη, έτσι.
1: Ναι, τι ωραίο.
0: Το ευχαριστηθήκαμε.
1: Όλο και χαρά είναι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Η Βασίλο πρώτη σαν και εμάς. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων η σημερινή, δεν το είπαμε.
1: Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου με απόφαση του ΟΗΕ. Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού και ήταν 11 Νοέμβρη του 2014, ύστερα από πρόταση του αντιπροσώπου της Σρι Λάνκα, που τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, νομίζω ότι με κυνηγάει ο χρόνος, αλλά δεν έτσι.
0: Ναι.
1: Το υψηλό επίπεδο ανεργίας και υποαπασχόλησης των νέων ανθρώπων, περίπου υπολογίζεται ότι είναι 1,2 δισεκατομμύρια οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, ηλικίες από 15 έως 24 ετών.
0: Τεράστιο το νούμερο, έτσι.
1: Πολύ μεγάλο νούμερο. Ένα σοβαρό πρόβλημα που ασχολεί την πλειονότητα των χωρών του κόσμου. Η αναγνώριση του προβλήματος και η εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της νεολαίας να κάνει επιλογές. Ζωής και εργασίας.
0: Γιατί έρχεται ο άλλος και σου λέει: κάνω προκήρυξη θέσης εργασίας. Θέλω, ξέρω εγώ, να έχεις το τάδε πτυχίο κτλ. Και να έχεις και προϋπηρεσία. Βρε ναι. άνθρωπε, και όταν εγώ στα 25 μου τελειώνω, ας πούμε, από το πανεπιστήμιο, λέω τώρα έτσι, πώς να έχω την προϋπηρεσία που εσύ μου ζητάς.
1: Συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ηλικιακά όρια. Έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Δηλαδή να είσαι μέχρι τόσο.
0: Μέχρι 30 να είσαι και να έχεις και προϋπηρεσία. Δεν γίνεται. Πώς
1: δηλαδή,
0: θα το κάνουμε.
1: Όταν ευκαιρίες δεν υπάρχουν, δουλειές δεν υπάρχουν.
0: Τι να πω.
1: Δηλαδή ο άλλος τι να κάνει. Να φύγει στο εξωτερικό, να αποκτήσει την προϋπηρεσία του και να έρθει. Α, γεια σας, ήρθα για την προϋπηρεσία.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι και η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης η σημερινή. Αποσκοπεί, λέει, στο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας για τον περιορισμό των θανάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και να υπενθυμίζει την επίγουσα ανάγκη για παγκόσμια δράση. Το είδαμε αυτό το καλοκαίρι και πριν λίγες μέρες στην Κεντρική Ευρώπη.
1: Με τις
0: τόσο υψηλές θερμοκρασίες και το πόσο ο κόσμος έφυγε από τη ζωή λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Έτσι. Ποιος περίμενε, ας πούμε, να έχει 45 βαθμούς στη Γαλλία και στη Γερμανία? Δεν υπάρχει. Μόνο που το λες αυτό.
1: Ούτε για ανέκδοτο.
0: Ναι, ούτε για ανέκδοτο.
1: Και η μέρα αυτή θεσπίστηκε σχετικά πρόσφατα, από το 2023.
0: Πότε δηλαδή? Α,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Και μετά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, όπως μας τονίζει το άρθρο, προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
0: Ναι, γιατί οι υψηλότερες, λέει, οι θερμοκρασίες επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα, οδηγώντας σε πρόωρους θανάτους από αναπνευστικές και καρδιολογικές παθήσεις. Η υπερθέρμανση του πλανήτη διευρύνει τη γεωγραφική εξάπλωση εντόμων φορέων ασθενειών, όπως τα κουνούπια, αυξάνοντας τον κίνδυνο λιμωδών νοσημάτων σε περιοχές που μέχρι πρότινος ήταν απρόβλητες. Απ' την άλλη, έχουμε τις ξηρασίες. Άλλο τεράστιο θέμα,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όπως τις πλημμύρες.
0: Τις πλημμύρες.
1: Το είδαμε στην Κίνα, νομίζω υπάρχει πολύ έντονο πρόβλημα με πλημμύρες.
0: Ναι. Η 15η Ιουλίου επιλέγει γιατί αυτή τη μέρα η Ευρώπη βίωσε ένα από τα φωνικότερα πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε κι άλλο.
1: Η μέρα της Δημοκρατίας και της Εθνικής Ενότητας στην Τουρκία.
0: Θυμάμαι τι έγινε το 16, έτσι.
1: Είναι η πιο νέα εθνική εορτή των Τούρκων και καθιερώθηκε για να εξάρει την εθνική ομοψυχία απέναντι στους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς που επιχείρησαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 15 Ιουλίου του 2016.
0: Το θυμόμαστε, σαν χθες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι.
0: Το συγκεκριμένο γεγονός.

0: Είχαμε για πολύ καιρό να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ταξιδέψαμε με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και τώρα πάμε να δούμε τι συνέβη το 301 π.Χ.
1: Η μάχη στην Ξώ της Φρυγίας,
0: ναι,
1: μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου.
0: Πάμε και στο 1892. Είδατε τι εύκολο πετάμε από το 301 π.Χ. στο 1892
1: ναι,
0: μετά Χριστόν. Φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα σαν σήμερα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη.
1: 1913 και αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει «Ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια».
0: 1965 και η ελληνική κυβέρνηση καταργεί τον μονοπόλιο της μπύρας στην Ελλάδα που είχε η ΦΙΞ από το 1864. Δεν το ξέρω αυτό, ότι υπήρχε μονοπόλιο από τη ΦΙΞ. Ναι, και...
1: Θα το προσπεράσω, πάμε στο 1965...
0: Γιατί τι πήγες να πεις?
1: Θα σου πω μετά.
0: Καλά.
1: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια μέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών.
0: Μάλιστα. Ήταν 1974 όταν ξέσπασε στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα

0: Χούντας των Εθνών κατά του Πρόεδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν.
1: 2006 και αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter.
0: Α, ενώ το 2016, το είπαμε και λίγο πριν, το κάνουμε λίγο πιο έτσι, να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω, είχαμε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα δίπλα στην Τουρκία, το πέμπτο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν σε λίγες ώρες, για λίγες ώρες, την κρατική τηλεόραση, την ΤΙΡΤΕ, κανονιοβολούν την Εθνοσυνέλευση, αποτυγχάνουν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαφεύγει επίθεση στην Μαρμαρίδα, όπου παραθέριζε, και σε μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο. Το πραξικόπημα θα αρχίσει να φιλοροεί τις πρώτες ώρες της επόμενης μέρης, 16 Ιουλίου, και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα. Τα παρελκόμενα, αυτό που ακόμη υπάρχουν, ναι, μέχρι ακόμη και σήμερα, υπάρχουν. Ναι.
1: Πάμε στο 1606, όταν γεννήθηκε ο Ρέμπραντ, ο Χάμερμενσζούν Φαν Ράιαν. Δεν ξέρω, υπάρχει μια σάφη.
0: Πες το Ρέμπραντ να τελειώνουμε.
1: Να το είπα, αλλά ήθελα να πω και το υπόλοιπο. Πρόκειται για τον Φλαμανδό ζωγράφο.
0: Όλο και ενός και Λαϊδόνη, αν ζούσε, θα είχε γενέθλια σήμερα. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1943. Φεύγει από τη ζωή το Φλεβάρι του 2017.
1: Όπως επίσης και ο Νότης Μαυροδής. Ο Έλληνας συνθέτης και κιθαρίστας, είχε τα γενέθλιά του μια μέρα σαν και αυτή το 1945.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενος που πρόλαβα να το κάνω τρεις συνεντεύξεις του Νότη Μαυροδή. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, πραγματικά, πέρα από μεγάλος καλλιτέχνης. Πάμε να δούμε κάτι άλλο τώρα.
1: Για τον Βλαδίμηρο, νομίζω τα είπαμε.
0: Τα είπαμε και ότι γιορτάζει.
1: Οπότε πάμε στο 1899, τη χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Γεώργιος Αβέροφ, ο Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός μας ευεργέτης.
0: Και ο Τζιάνι Βερσάτσε, πολύ ωραίος. Μου άρεσε πάρα πολύ τα ρούχα του σχεδιαστή μόδας. Το 1997, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή. Αυτά, έτσι, με κάποια από τα. Ναι.
1: Με κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα, έτσι όπως αυτά καταγράφονται κατά το πέρασμα των χρόνων.
0: Ωραία.
1: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Ναι.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 δηλαδή. Εσείς όμως παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 συνδεόμαστε με το Air News, από όπου ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που είστε κοντά μας, τους συναδέρφους βεβαίως, τη Μαρία Τιμανάκα,
1: βεβαίως,
0: την Τασούλα Χρητικού και τη Βασιλική Μαχαίρα, τον Άγγελο Παπαδόπουλο που φώτισε τον ήχο. Καλημέρα σε όλους σας. Ξέρεις πού πάει η αγάπη όταν φεύγει?
1: Θα μου πεις.
0: Να, θα μας πει η Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης, σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από την Αγία Ελένη μέχρι το Κρητοχώρι και από την Αμφίπολη μέχρι την Αμφή. Μια μεγάλη καλημέρα Καριδοχώρι και Κλαδοχώρι μέχρι τη Βυρώνια και τη Βέργη. Καλημέρα στο Δόμπυρο και στη Δήμητρα, στον Ελαιώνα και στην Ευκαρπία. Καλημέρα στο Ζευγολατιό και στο Ομαλόθρακικό, αλλά και στο Καλοχώρι και στο Καστανοχώρι. Μια μεγάλη καλημέρα στο Κωνσταντινάτο και στο Λιβαδοχώρι, αλλά και στη Λιγαριά. Στη Μεσάδα, στο Μικρό Σούλι και στη Μυρίνη. Καλημέρα στη Νέα Φυλή Σερών, στο Νεοχώρι Μουρπαπά και στο Νεοχώρι Συντικής. Στην Ορέσκια και στην Πεντάπολη. Στην Πρώτη και στο Σιτοχώρι. Καλημέρα στο Στριμπονικό και στο Στριμονοχώρι, αλλά και στην Τούμπα. Ελάτε να ξεκινήσουμε τη μέρα μαζί. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Προηγήθηκε η διαπεριφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ. Ξεκινά το τοπικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Σερών. Βέβαια να πούμε ότι ξεκινάει να ανεβαίνει και εκτός από την τιμή της βενζίνης. Βλέπω τώρα συνδέσεις να μιλά η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρακτηριούχος πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, που λέει ανωδικό ράλι στις τιμές πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία και ετοιμαστείτε για σαραντάρια. Θα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται. Σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, καθαρός ουρανός, καλός ο καιρός, έναν ωραίο ήλιο, αλλά ζεστό ήλιο. Για σήμερα Τετάρτη. Αύριο 5η 16 Ιουλίου θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Πάμε την Παρασκευή, επίσης 37. Βέβαια την Παρασκευή προβλέπεται μια μικρή βροχούλα με τα μέχρι τώρα δεδομένα το μεσημέρι. Και Σάββατο 38 βαθμοί Κελσίου, την Κυριακή 19 Ιουλίου στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη Δευτέρα το πρώτο σαραντάρι της χρονιάς. Δευτέρα λοιπόν 40 βαθμοί Κελσίου, ένας μίνι, τουλάχιστον έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, μίνι καύσωνας. Βλέπετε τι γίνεται στην Βόρεια Ευρώπη, τι γίνεται στην Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γινόταν και εδώ. Βέβαια μας σώζει το Αιγαίο, αυτό λένε όλοι οι ειδικοί, ότι ουσιαστικά το Αιγαίο είναι αυτό που μέχρι στιγμής δεν επέτρεψε να έχουμε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, αλλά τη Δευτέρα υποδεχόμαστε το πρώτο σαραντάρι της χρονιάς. Άρα προετοιμαστείτε για ζέστη και καταλαβαίνω ότι Σαββατοκύριακο μάλλον θα αδειάσει η πόλη των Σερών, αφού οι περισσότεροι που δεν έχουν κάποια εργασία θα πάνε σε κάποια κοντινή παραλία, αυτοί που διατηρούν εξοχική κατοικία. Θα μου πεις τώρα το τι θα γίνει πάλι από Βούλγαρος, δεν χρειάζεται να το λέμε. Αυτό το συζητάμε συνέχεια και το διαπιστώνουμε όλοι όσοι πάμε στις περιοχές εκεί του Στριμονικού κόλπου, που δεν υπάρχει σπίτι που να μην υπάρχει Βούλγαρος. Δηλαδή ούτε στην βουλγαρική κατοχή δεν είχαμε τόσους πολλούς. Φανταστείτε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Να πούμε βέβαια ότι ξεκίνησαν και εκπτώσεις τη Δευτέρα και είπαμε ότι προτιμάμε τη σεραϊκή αγορά. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε διακοπές ρεύματος, όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Από τις 8 ξεκινά τώρα έως τις 2 το μεσημέρι έχουμε διακοπές ρεύματος τοπικές κοινότητες Αγκίστας, Κρινίδας, Νέας Μπάφρας, Κορμίστας, Ηλιοκόμης, Πρώτης, Ροδολίβους και Δομήρου του Δήμου Αμφίπολης. Εκεί λοιπόν μέχρι και τις 2 δεν θα έχετε ρεύμα. Ενώ από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήμα της τοπικής κοινότητας σιδηροδρομικού σταθμού Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζύχνης και Λευκοθέα λοιπόν, δεν θα έχετε ρεύμα. Σήμερα είναι μια μέρα που θα έχουμε επισκέψεις. Επισκέπτεται την Περιφερειακή Ενότητα Σερών ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Μια επίσκεψη που εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του με τις τοπικές αρχές και τον επιχειρηματικό κόσμο. Άλλωστε, εδώ και καιρό το επιμελητήριο ανακοίνωσε την απογευματινή εκδήλωση η οποία θα γίνει. Σήμερα το πρωί ο κύριος Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, θα επισκεφθεί στις 10 η ώρα τις εγκαταστάσεις της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας Κρικρή. 11 η ώρα θα επισκεφθεί την εταιρεία παραγωγής προϊόντων Ζήμης, Χωριάτικη Ζήμη.
Αμέσως μετά τις επισκέψεις του, ο κύριος Γιουλέκας στο διοικητήριο των Σερών θα εξηγηθεί μια σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Σερών, του κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, αλλά και όλων των δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, για να συζητήσουν θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτά που σχεδιάζονται. Στη συνέχεια αναμένεται να παρακαθεί σε γεύμα εργασίας. Να πούμε ότι τουλάχιστον αυτό που λένε πληροφορίες είναι ότι στο περιθώριο των επαφών που θα έχει ο κύριος Γιουλέκας θα συναντηθεί με τα μέλη της ΔΕΠ Σερών, της κομματικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας, για να συζητήσει διάφορα θέματα. Λογικά αυτή την περίοδο όλοι συζητάνε για εκλογές, γιατί πλέον κυριαρχεί ένα σενάριο για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί το πότε θα γίνουν οι εκλογές θα ανακοινωθεί από το στόμα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Και βέβαια στη συνέχεια έχουμε την κεντρική εκδήλωση. Άλλωστε γι' αυτό κυρίως έρχεται ο κ. Γιουλέκας. Εδώ και καιρό το ανακοίνωσε το επιμελητήριο στις 7 στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας». Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Γιουλέκα, σε μια συνεργασία που έχει με το Επιμελητήριο Σερών. Και βέβαια, ουσιαστικά είναι στόχος η άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρηματιών μελών του Επιμελητηρίου για αυτά τα διαθέσιμα εργαλεία που υπάρχουν ανάπτυξη και πολλές φορές δεν γνωρίζουν κάποιοι επιχειρηματίες, και εμείς δεν γνωρίζουμε κάποια έτσι εργαλεία ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εξωστρέφειας που υπάρχουν. Θα γίνει μια συζήτηση λοιπόν. Και οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σωστή σύνταξη και κατάθεση φακέλων σε χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ και ο αναπτυξιακός νόμος. Σήμερα λοιπόν στις 7 αυτή ενδιαφέρουσα έτσι εκδήλωση στο Επιμελητήριο Σερών, στον τρίτο όροφο εκεί στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης. Άρα κύριος Γιουλέκας, υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, θα είναι από το πρωί εδώ στις Σέρες μέχρι από ό,τι φαίνεται αργά το απόγευμα και το βράδυ βέβαια, έτσι για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει στο Επιμελητήριο. Σήμερα έχουμε και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Τώρα να πούμε, γιατί ουσιαστικά μπαίνουμε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Εδώ και καιρό βέβαια είναι σε προεκλογικούς ρυθμούς η χώρα. Βλέπετε το τι γίνεται στα μέσα ενημέρωσης, στα πάνελ, οι συζητήσεις, έτσι όσον αφορά και την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι χθες με δελτίο τύπου ουσιαστικά παρουσίασε την οργανωτική ετοιμότητά της, το ότι δηλαδή είναι έτοιμη για τις εκλογές, και μάλιστα προχώρησε και σε μια νέα δυναμική οργανωτική πρωτοβουλία, τη συγκρότηση δηλαδή ομάδων εκλογικού αγώνα σε κάθε δήμο του νομού Σερών. Όπως λέει το δελτίο τύπου, κάνοντας πράξη την αποκεντρωμένη οργάνωση, αυτές οι ομάδες εκλογικού αγώνα σε συνεργασία και διαρκή συνεργασία με την Νομαρχιακή Επιτροπή και τον γραμματέα, τον κύριο Νίκο Στεργίου, επικουρούν στην καλύτερη εκλογική προετοιμασία και τον συντονισμό των δράσεων ανά δήμο, φροντίζοντας το μήνυμα του κινήματος να φτάσει σε κάθε γειτονιά, χωριό και σπίτι του νομού μας. Και στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε ήδη η πρώτη ομάδα εκλογικού αγώνα στο Δήμο Σερών, με τη συμμετοχή των στελεχών του τοπικού ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χρήστο Γεωργιάδη, τον κύριο Κώστα Σαραφίδη και την κυρία Κατερίνα Σιάννη. Και όπως λέει το δελτίο τύπου, το ΠΑΣΟΚ με όλα τα μέλη και τους φίλους του στην πρώτη γραμμή είναι έτοιμο για τη μεγάλη αλλαγή στη χώρα μας, με αδιαμεσολάβητη, συγγνώμη για το σαρδά, με επαφή με την κοινωνία, με προγράμματα και ευθύνη ξεκινάμε τον αγώνα για τη μεγάλη ανατροπή, όπως λέει το δελτίο τύπου, και τη δημοκρατική προοδευτική διέξοδο που έχει ανάγκη ο τόπος. Υπογράφεται αυτή η ανακοίνωση από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ και από το Γραφείο Τύπου.

0: Επίσης, να πω ότι χθες ξεκίνησε την προετοιμασία του Πανσεραϊκός στο αθλητικό του κέντρο στην Ομόνοια, παρουσία κόσμου. Είχαμε την πρώτη συγκέντρωση και σε λίγο θα ακούσετε τις πρώτες δηλώσεις του διοικητικού ηγέτη του Πανσεραϊκού, του Προέδρου του Τάσου Καζία, αλλά και του προπονητή του Αλέκου Βουσνιάδη. Πρώτες δηλώσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η ομάδα προς το παρόν θα παραμείνει εδώ. Άλλαξε το σχέδιο με την Ξάνθη που θα πήγαινε στην Ξάνθη. Θα επιλέξει κάποιο άλλο θετικό κέντρο ή στην, υπάρχει μια περίπτωση να κάνει και εδώ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Τώρα είπαμε ότι θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι πάρα πολύ ζεστό, με 39, με 40, με πάρα πολύ ζέστη, αλλά και πάρα πολλές επιλογές να κάνετε, και μια έτσι καλή επιλογή είναι να πάτε στο Καρυδοχώρι. Εκεί η θερμοκρασία είναι σαφέστατα καλύτερη και θα είναι βέβαια έτσι πιο δρομσερό το τοπίο εκεί για να πάτε. Αλλά να πάτε γιατί εκεί έχουμε το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, που ξέρω ότι εκεί ο πολιτιστικός σύλλογος έχει ετοιμάσει πάρα πολλά. Ξέρετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια στο Καρυδοχώρι και στον πρόεδρό του και στους κατοίκους του χωριού, τον Κώστα του Νικολαίδη, τον οποίο το φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Δεν κρύβουμε ότι είναι πολύ καλός μας φίλος. Κώστα Νικολαίδη, καλημέρα από την Αρτσερών.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, σε εσάς και στους ακρατές σας.
0: Τώρα, για δροσιά προσφέρεται το Καρυδοχώρι, έτσι δεν είναι? Γιατί λέει εδώ η μετρολογική υπηρεσία ότι θα έχουμε 39 βαθμούς Κελσίου Σαββατοκυριακό.
1: Προσφέρεται, γιατί αν σκεφτούμε ότι σε σχέση με την πόλη των Σερών, το Καρυδοχώρι έχει 6 βαθμούς κάτω.
0: 6 βαθμούς κάτω, ε. Δηλαδή εδώ θα έχει 39 και θα έχει 33.
1: 33 ακριβώς.
0: Α, μια χαρά. Άρα είμαστε για Καρυδοχώρι για Σαββατοκύριακο. Και το βραδάκι λογικά θα έχει πέσει κι άλλο η θερμοκρασία, δεν είναι?
1: Το βράδυ κυμαίνεται συνήθως από 17 μέχρι 19.
0: Μια χώριστε. Βρήκαμε λύση για τον καύσωνα. Τώρα, βέβαια, όποιος αρθεί το Σαββατοκύριακο θα περάσει και ωραία, γιατί έχει ετοιμάσει πάρα πολλά για το γνωστό, παραδοσιακό, ιστορικό πανηγύρι του προφήτη Ηλία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν όλες τις υποχρεώσεις που έχει ο Σύλλογος. Έχουμε καθαρίσει τους χώρους για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα που θα επισκεφθούν το χωριό μας. Η εκκλησία έχει αναλάβει πάνω το χώρο, έχει βαφτεί το ξοκλήσι μετά από χρόνια λόγω υγρασίας που βρίσκεται μέσα στους πρόποδες του Λαλιά, και η υγρασία εκεί είναι μεγάλη και επηρεάζει αρκετά το εκκλησάκι. Έχουμε φέρει το νερό από την πηγή το παγωμένο και περιμένουμε τον καιρό να βοηθήσει ώστε οι επισκέπτες να το χαρούν.
0: Μάλιστα. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα, Κώστα Νικολαίδη.
1: Το πρόγραμμα ξεκινάει ουσιαστικά την Κυριακή, όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδοχωρίου διοργανώνει το παραδοσιακό γλέντι το βράδυ στην πλατεία του χωριού.
0: Το Σάββατο, λες?
1: Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Παρασκευή. Την
0: Παραμονή. Γιατί είπες Κυριακή? Όχι.
1: Την Κυριακή 19, ναι, είναι η παραμονή, και 20 Ιουλίου είναι η γιορτή.
0: Η γιορτή. Άρα ξεκινάμε Κυριακή 19, έτσι? Ναι.
1: Ναι, συγγνώμη. Και ξεκινάμε με το γλέντιο που η ορχήστρα του Βασίλη Ρίζου θα μας παρουσιάσει ένα λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Θα φιλοξενήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καπνοφύτου, ο οποίος θα μας παρουσιάσει χορευτικά σε ποντιακών ρυθμών. Και αφού θα ξενυχτήσουμε το βράδυ όπως γίνεται συνήθως, το πρωί της Δευτέρας θα ανηφορήσουμε όλοι για το ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Λαλιά, για να γίνει ακολουθία και στη συνέχεια το παραδοσιακό κουρμπάν.
0: Άρα αυτά γίνονται τώρα την Κυριακή, παραμονές της γιορτής. Να πούμε λίγο την ώρα που θα έρθει ο κόσμος και πού θα έρθει.
1: 9.30 ώρα είναι η έναρξη της βραδιάς, στην πλατεία του χωριού, στην κεντρική πλατεία του χωριού, κάτω από τους μεγάλους πλάτανους, με τα τρεχούμενα νερά να μας πλησιώνουν, να δημιουργούν ένα πολύ όμορφο σκηνικό. Θα έχουμε ψυσταριά με κρέα της ώρας και θα διασκεδάσουμε όλοι κάτω από τους πλάτανους, όπως διασκεδάζουμε τόσα χρόνια, και πιστεύω ότι είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία σε όλους τους Σεραίους να επισκεφτούν το χωριό μας και να απολαύσουν τη δροσιά που προσφέρει.
0: Ωραία. Άρα αυτό γίνεται έτσι την Κυριακή.
1: Κυριακή το βράδυ.
0: Την Κυριακή το βράδυ. Πάμε τώρα Δευτέρα πρωί, που είναι το προφήτη Ηλία.
1: Τη Δευτέρα το πρωί ξεκινάει η εκκλησία, 8.30 ώρα θα γίνει η ακολουθία, και μετά το πέρας αυτής οι εθελοντές θα προσφέρουν μόσχο ζητευτό, και κρυθαράκι σούπα, ώστε να σε ένα έθιμο που κρατάει πάνω από 100 χρόνια.
0: Στο τόσο χωριό πολλά, ε. Ναι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και έχει συνδυαστεί φυσικά η γιορτή αυτή με πάρα πολλά γεγονότα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και δεν είναι ένα απλό πανηγύρι. Είναι ουσιαστικά η ιστορία του χωριού μας.
0: Είναι η ιστορία του χωριού, ε. Άρα, 8.30 το πρωί είναι η λειτουργία. Στη συνέχεια, δηλαδή, θα μοιράσετε αυτά τα τοπικά εδέσματα, τα παραδοσιακά, να το πούμε, εδέσματα στον κόσμο. Αυτό στην εκκλησία θα είναι.
1: Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία που βρίσκεται.
0: Το οποίο να πούμε λίγο που βρίσκεται το ξοκλήσι για κάποιον που θέλει να έρθει. Πώς θα το βρει.
1: Είναι περίπου 4,5 χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Ουσιαστικά ακολουθούμε τα πέτρινα γεφύρια του Κουρσοβίτη και τερματίζουμε στο ξοκλήσι, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ρεματιές, μέσα σε ένα παραδεισένιο τοπίο, γύρω-γύρω δέντρα. Και μπορούμε να απολαύσουμε τη δροσιά που δεν θα συναντήσουμε πουθενά άλλου.
0: Άρα είναι εύκολη η πρόσβαση.
1: Είναι εύκολη η πρόσβαση και αύριο περιμένουμε για τα μηχανήματα, θα στείλει ο Δήμος μηχάνημα ώστε να βελτιώσουν το δρόμο και ευελπιστούμε ότι όλα θα είναι καλά για να συμπληρώσουμε τον κόσμο που θα επισκεφθεί το χωριό μας.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ότι έτσι κάθε χρόνο έρχεται κόσμος, Κώστα, δεν είναι? Πάντα έχει μεγάλη συμμετοχή.
1: Κάθε χρόνο. Ναι. Πέρσι βοήθησε και ότι συνέπεσε Σάββατο το γλέντι στην πλατεία και μετά από χρόνια είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε και αρκετό κόσμο. Γέμισε όλη η πλατεία. Φέτος πέφτει η Κυριακή και πιστεύουμε ότι και πάλι θα μας βοηθήσει, παρότι τη Δευτέρα πολλοί εργάζονται.
0: Ναι, είναι αυτό.
1: Έχουμε ήδη πολλές κρατήσεις και αυτό μας ευχαριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Για τον κόπο που κάνουμε.
0: Και βέβαια να πούμε ότι έτσι θα περάσει καλά ο κόσμος και μάλιστα Δευτέρα λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα έχει 40 βαθμούς Κελσίου. Στις αίρες.
1: Ακριβώς. Και εγώ παρακολουθώ τον καιρό λόγο για να δω σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε, να ξέρουμε αν θα βρέξει, για να βγάλουμε ανακοινώσεις και τέτοια. Και βλέπω ότι τη Δευτέρα όντως θα φτάσει μέχρι τους 40 βαθμούς. Βέβαια, σε εμάς εδώ θα κυμαίνεται από ό,τι είδα 33 με 34, οπότε θα είμαστε λίγο καλύτερα.
0: Ωραία. Και βέβαια να πούμε ότι έχεις φροντίσει και δώρα, έτσι δεν είναι? Θα έχουμε και κληρώσεις δώρων.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε φτάσει προς ώρας στα 140 δώρα και μέχρι αύριο.
0: Αυτό είναι για Κυριακή βράδυ ή για τη Δευτέρα?
1: Την Κυριακή το βράδυ θα γίνει λαχιοφόρος αγορά παράλληλα με το γλέντι και έχουμε και πολλά δώρα και πολύ ακριβά δώρα.
0: Τόσα πολλά δώρα, ναι.
1: Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ όλους τους επαγγελματίες από Σέρες μέχρι και Θεσσαλονίκη, που σε τέτοιες δύσκολες εποχές στηρίζουν τους συλλόγους και βοηθούν το έργο τους.
0: Μάλιστα. Και βέβαια, αν κάποιος επιχειρηματίας τώρα μας ακούει, θέλει να δώσει κάποιο δώρο, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί σου?
1: Ναι, εννοείται. Μπορούν να τηλεφωνήσουν σε μένα προσωπικά, είτε να στείλουν μήνυμα στη σελίδα του χωριού μας, στο Facebook και στο Instagram. Και δεχόμαστε κάθε προσφορά, εννοείται, είναι καλοδεχούμενη.
0: Πάντως, ξέρω ότι ζείτε όλοι για αυτό το πανηγύρι, δεν είναι? Δηλαδή, πραγματικά
1: έτσι.
0: Το καριδοχώρι περιμένει πώς και πώς αυτό το παραδοσιακό γλέντι το βράδυ της Κυριακής σε 9.30, τον εκκλησιασμό το πρωί, το παραδοσιακό
1: έτσι,
0: κουρμπάνι στο μόνιμο ξοκλήσι που θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα είναι δηλαδή ένα, μπορεί κάποιος να το συνδυάσει, γιατί είπαμε ότι θα έχει υψηλές θερμοκρασίες εδώ στην πόλη. Μπορεί να έρθει εκεί και να περάσει πάρα πολύ όμορφα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Πολύ σωστά. Και να πούμε ότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ημέρα που ο σύλλογός μας κατατέθηκε επίσημα στο προϋπήρχε, βέβαια. Απλά το 1996 κατατέθηκε επίσημα το καταστατικό του στο πρωτοδικείο, αναγνωρίστηκε με κάθε επισημότητα. Και παράλληλα υπάρχει και ένας θρύλος που ακολουθεί αυτό το πανηγύρι, όπου το 1928 οι κάτοικοι θεώρησαν, επειδή υπήρχε φτώχεια και αυτά και δεν μπορούσαν να προσφέρουν κάποιο ζώο για να συτήσουν τους κατοίκους εκείνη τη μέρα, δεν κάναν το παραδοσιακό κουρμπάνι και έπεσε ένας κεραυνός με αποτέλεσμα να σκοτώσει τα ζώα που υπήρχαν στο χωριό. Και από τότε έχει καθιερωθεί για αυτόν τον λόγο να προσφέρεται ο Μόσχος Ιδευτός ως ένδειξη της ενότητας, που εκείνα τα χρόνια το πρόσφεραν για να συντίζεται όλο το χωριό λόγω των δυσκολιών και των πολέμων που υπήρχαν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και έτσι παραδοσιακό πραγματικά πανηγύρι με ιστορία, με ρίζες βαθιές. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι εσύ, Κώστα Νικολέδη, είσαι ένας νέος άνθρωπος που και όλοι όσοι είναι νέοι στο χωριό, που βέβαια δεν είστε και πάρα πολλά άτομα, συνεχίζουν την παράδοση. Πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή η παράδοση παραμένει ζωντανή.
1: Μου δώσετε ωραία πάσα, γιατί μπορεί όντως να μην είναι πολύ νέοι. Βέβαια, έχουμε τώρα το τελευταίο διάστημα, ήρθε μια οικογένεια, εγκαταστάθηκε μόνιμα με τρία παιδάκια. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί ουσιαστικά αναγνωρίζεται το έργο του συλλόγου, οι προσπάθειες ανάδειξη του χωριού. Και οι ενδείξεις είναι πολύ ενθαρρυντικές ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλους κατοίκους. Και εκεί που το χωριό πήγαινε να σβήσει, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αναγεννάται.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια θα είναι καλό κάποια στιγμή να γίνουν και κάποιες προσπάθειες, έτσι να γίνουν κάποιοι ξενώνες που να μπορούν να φιλοξενηθούν κάποιοι. Τώρα, γιατί έχει τη ζέστη, θα ήταν ωραίο κάποιος να μπορεί να μείνει εκεί. Βέβαια, ξέρω ότι είστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Δηλαδή, τώρα να βρεθεί κάποιος και να πει ότι πάω στο Καρυδοχώρι, θα προσφέρετε το σπίτι σας για να μείνει. Το ξέρω πόσο φιλόξενοι άνθρωποι είστε. Έτσι, για να περάσει ένα Σαββατοκύριακο δροσερό πάνω απ' όλα και ωραίο.
1: Εννοείται, έχετε δίκιο όπως το λέτε. Και βέβαια να πούμε ότι γίνονται και προσπάθειες και για ξενώνα. Πολύ σύντομα θα έχουμε και καταλήμματα στο χωριό.
0: Μπράβο.
1: Και θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε περισσότερο κόσμο. Βέβαια και τώρα μπορούμε. Υπάρχουν σπίτια που προσφέρονται να φιλοξενηθεί κόσμος δωρεάν. Και ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε
0: είναι σημαντικό,
1: ακόμα πιο
0: Κώστα Νικολαίδη, να γίνει και ο δρόμος αυτός Άνω Βροντού Καρυδοχώρη, γιατί χθες που ήμουν στην Άνω Βροντού, προχθές, αυτό λέγαμε, πόσο σημαντικό είναι αυτός ο δρόμος να βελτιωθεί, γιατί υπάρχει δρόμος, έτσι δεν είναι, που ενώνει ουσιαστικά τον Λαελιά την Άνω Βροντού με το Καρυδοχώρη, και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορεί κάποιος από το κέντρο της πόλης Οσερών να φτάσει Καρυδοχώρη, από να κάνει έτσι τη μεγάλη διαδρομή.
1: Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να γίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν μπορούμε ακόμα να αποκαλύψουμε πολλά πράγματα.
0: Υπάρχει αυτός ο δρόμος τώρα, είναι...
1: Υπάρχει, ναι, είναι χαρακτηρισμένος, είναι δασικός βέβαια.
0: Ναι.
1: Το 4x4 ψηλά αυτοκίνητα τύπου του Jeep αγροτικά μπορούν να διέρχονται από το συγκεκριμένο δρόμο, απλά δεν είναι προσβάσιμος για ΙΧ, γιατί υπάρχουν ρογμές λόγω των βροχών και είναι πολύ δύσκολος
0: αυτός ο δρόμος, δηλαδή από την Άνω Βροντού στο Καρυδοχώρι, πόση ώρα είναι, αν γίνει ο δρόμος έτσι καλός?
1: Αν γίνει σε τύπου άσφαλτο ή 3α, τώρα μιλάμε για μισή ώρα βαριά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 45 λεπτά η διαδρομή. Ναι. Λόγω ότι είναι κομμάτι του δρόμου και χρειάζεται.
0: Ενώ αν δεν υπάρχει αυτό ο δρόμο, πρέπει να έρθει από Σιδηρόκαστρο, από εκεί που είναι μια τεράστια διαδρομή.
1: Έτσι ακριβώς. Και να πούμε ότι ο συγκεκριμένο δρόμο, εφόσον γίνει, εξυπηρετεί τόσο και το Δήμο Συντική, όσο και το Δήμο Νευροκοπίου, γιατί ουσιαστικά ενώνεται και ο Δήμο Νευροκοπίου με την περιοχή μα.
0: Πολύ σημαντικό. Αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή αυτό ο δρόμο να γίνει, πραγματικά.
1: Θα αλλάξει όλη η ιστορία.
0: Και τουριστικά, γιατί πραγματικά ενώνονται περιοχές με μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά και όσον αφορά την πρόληψη με πυρκαγιές και όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να μπορούν οχήματα να περνούν από εκεί.
1: Επίσης, επειδή γίνεται και μεγάλη προσπάθεια εδώ και 2 χρόνια για το χιονοδρομικό του Λαλιά, εκεί ο Σύλλογος κάνει τεράστια
0: ξεκίνησα,
1: προσπάθεια.
0: Ξεκίνησαν βέβαια, ακριβώς, ξεκίνησαν οι εργασίες και είναι εκπληκτικά αυτά που γίνονται.
1: Επίσης, η Περιφερειακή Ενότητα έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και στηρίζει, από όσο γνωρίζω, πάνω από τον Ορειβατικό Σύλλογο. Να πούμε ότι θα ενωθεί και το χειροδρομικό με αυτόν τον δρόμο και θα δώσει ακόμα έναν διάβολο της κοινωνίας.
0: Μεγάλη υπόθεση. Ναι, ναι.
1: Για να στηριχθεί αυτό το project. Και θέλω σε αυτό πάνω θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σπυρόπουλο, ο οποίος έδειξε από την πρώτη στιγμή όταν του καταθέσαμε αυτό το αίτημά μας, έδειξε μεγάλο ζήλο.
0: Για το δρόμο
1: και
0: αυτό,
1: το
0: ναι.
1: Λόγο... Ναι. Ναι, ναι. Και γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για πρώτη φορά να γίνει κάτι σοβαρό.
0: Να γίνει αυτός ο δρόμος είναι πολύ σημαντικό. Κώστα Νικολαίδης, μια πολύ καλή πρόταση για Κυριακή και Δευτέρα το πανηγύρι του προφήτη Λία εκεί στο Καρυδοχώρι. Κώστα Νικολαίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε όλους να απολαύσετε ένα υπέροχο βράδυ και το πρωί πρώτο Θεός να ανέβουμε όλοι μαζί πάνω να
0: περάσουμε ωραία. Να γευτούμε πάρα πολλά και μετά να περάσουμε ωραία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο Καρυδοχώρι.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδοχωρίου, ναι, τον Κώστα Νικολαίδη, Κυριακή βράδυ το Γλέντι, Δευτέρα το πρωί συνεχίζεται το πρόγραμμα με τον αγιασμό, τον εκκλησιασμό στις 9 το πρωί, στο ομώνυμο Κίξο Κλίση και παραδοσιακό κουρμπάνι βέβαια. Και μακάρι βέβαια να γίνει αυτός ο δρόμος που θα ενώσει Άνω Βροντού με Καρυδοχώρι. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες, σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Ακούστε τώρα τη μαγεία του ραδιοφώνου. Ξέρετε, ο νομός είναι πάρα πολύ μεγάλος, έχει πάρα πολλές ομορφιές, πολλές φορές το λέμε. Ραδιοφωνικά τώρα θα πάμε στην άλλη πλευρά του νομού. Ακούσαμε τον Κώστη Νικολαίδη από το Καρυδοχώρι. Θα περπατήσουμε ραδιοφωνικά βέβαια αρκετά χιλιόμετρα, περίπου 96 χιλιόμετρα, και θα πάμε στην άλλη πλευρά, θα πάμε στην Κρινίδα και θα μιλήσουμε με τον Ερίκο τον Λάσκαρη για το φεστιβάλ του Αγκίτη. Άλλη ομορφιά, εντάξει. Καταπληκτικό το Καρυδοχώρι, καταπληκτικά τα Γιοφύρια, ωραία η περιοχή στο Δήμο Συνδικής, αλλά έχουμε και τον Αγκίτη, το φαράγγι του Αγκίτη, το φεστιβάλ που θα γίνει εκεί. Εξίσου είναι αυτό που λέμε, ο νομός είναι μεγάλος, αλλά έχει πάρα πολλά να δεις και πάρα πολλά να κάνεις. Και έχουμε Σαββατοκύριακο το φεστιβάλ του Αγκίτη. Ερίκος Λάσκαρης είναι ένας από τους ανθρώπους που εκεί βοηθάει εθελοντικά μαζί με άλλα νέα παιδιά, για να συνεχιστεί αυτό που γίνεται εκεί στον Αγκίτη. Ερίκο Λάσκαρη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Βασίλη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα, ποιο είναι πιο όμορφο, το Καρυδοχώρι, ο Αγκίτης, η Κρινίδα? Όλα είναι όμορφα. Να μην σε βάλω σε τέτοια διαδικασία. Εσύ θα πεις την περιοχή σου σίγουρα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Γενικά είναι εκεί πάρα πολύ όμορφη περιοχή. Έχετε θέα και το Παγκαίο, έτσι δεν είναι? Πάμε από τον Μπέλες τώρα και τον Λαλιά στο Παγκαίο. Έχουμε τον Αγκίτη βέβαια, που τον αγαπάμε πολύ. Φεστιβάλ Αγκίτη, Σαββατοκύριακο.
1: Είναι έτσι. Βρισκόμαστε σε ένα μέρος. Έχουμε θέα το Παγκαίο. Απ' την άλλη πλευρά είναι το Μενίκιο.
0: Όπω, μαγεία.
1: Και είμαστε κοντά και στο σπήλαιο της Αλιστράτης. Το ξέρουν πλέον σε όλο τον κόσμο.
0: Φυσικά. Και έχει πάρα πολύ επισκεψιμότητα. Πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Έτσι. Τώρα, εκεί διοργανώνεται το φεστιβάλ έτσι, το Αγκίτη. Να πούμε ακριβώς τι είναι αυτό το φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, είναι τρίτη χρονιά φέτος.
0: Ναι.
1: Είναι Σαββατοκύριακο. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Μπράβο.
1: Μέρος των εσόδων πάντα πηγαίνει σε κάποια ιδρύματα που επιλέγουμε, είτε τροφοδοτώντας τα με εξοπλισμό, είτε με κάποια προϊόντα μετά από συνεννόηση, τα οποία μπορεί να χρειάζονται. Και είναι ένα διήμερο το οποίο έχει μουσική, έχει δράσεις για παιδάκια.
0: Πού ακριβώς θα γίνει φέτος το...
1: Η τοποθεσία...
0: Εκεί που γίνεται πάντα, έτσι, ναι.
1: Η τοποθεσία, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι στην Κρινίδα.
0: Ναι.
1: Και από την Κρινίδα υπάρχει κανονικά δρόμος, ο οποίος καταλήγει στο Φαράγγι, σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Είναι ένα μεγάλο πάρκο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το οποίο το συντηρούμε. Και είναι δίπλα το ποτάμι. Είναι το μέρος στο οποίο τελειώνει το rafting. Τα παιδιά που κάνουν, δηλαδή η ομάδα που κάνει το ράφτινγκ.
0: Του Νίκου του Μπαράκου.
1: Ναι. Του Νίκου του Μπαράκου, σωστά.
0: Όχι στην Αργέφυρα, στην Αργέφυρα, εκείνη την εντύπωση.
1: Όχι. Εκεί. Πολύ, ναι. Πιο πριν,
0: πολύ πιο πριν. Ναι.
1: Αλλά υπάρχει δρόμος κανονικά για αυτοκίνητα, λεωφορεία, οτιδήποτε.
0: Άρα, αυτός που θα έρθει πρώτα εκεί στην Κρινίδα, στη Βιτάστα που λέμε, έτσι.
1: Ναι. Σωστά.
0: Ναι. Και από
1: θα
0: εκεί,
1: πρέπει να μπει στο χωριό.
0: Ναι. Και από εκεί θα δοθούν οδηγίες του πώς
1: υπάρχει
0: μπορεί να
1: φτάσει. Πινακίδα στην πλατεία του χωριού. Θα υπάρχει πινακίδα στην πλατεία του χωριού, στην οποία θα...
0: Είναι εύκολη πρόσβαση, δηλαδή.
1: Πολύ εύκολη. Ναι,
0: ο δρόμος είναι καλός.
1: Και πολύ
0: δηλαδή
1: καλός,
0: πάει
1: ναι.
0: σε δίπλα στο ποτάμι, δίπλα στον Αγκίτη θα γίνει.
1: Δίπλα ακριβώς, ναι. Δίπλα ακριβώς.
0: Μαγεία θα είναι. Μαγεία.
1: Ναι. Είναι ένα μεγάλο, ναι. Σωστά, ένα μεγάλο πάρκο, ας το πούμε, το οποίο από τη μια μεριά υπάρχουν τα βράχια, τα φυσικά βράχια, και από την άλλη πλευρά είναι το ποτάμι.
0: Καλά, εντάξει, όνειρο.
1: Δεν το μέρος είναι πολύ όμορφο.
0: Όνειρο. Ναι, και γιατί θα έχει ζέστη, νομίζω ότι εκεί έχει δροσιά λόγω του ποταμού. Θα είναι έτσι. Καταπληκτικά. Τώρα, τι ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα, να πούμε λίγο.
1: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 10 το πρωί του Σαββάτου.
0: 10 το πρωί, ναι.
1: Ναι. Θα είμαστε εκεί με τον Νίκο τον Παράγκο, ο οποίος θα έχει μαζί του όλο τον εξοπλισμό, ώστε να δείξουμε σε μικρούς και μεγάλους για το ποτάμι, το rafting, τη διαδικασία, πώς γίνονται οι καταβάσεις που κάνουν τα παιδιά. Και θα υπάρχουν και πολλές δραστηριότητες, κυρίως για μικρότερους φίλους, με τοξοβολία, κάποια παιχνίδια αθλοπαιδίες. Και στο τέλος, προς το μεσημέρι, θα υπάρξουν κάποια δωράκια για τα παιδάκια και μπουγέλο.
0: Α, θα πάει δηλαδή από το μεσημέρι μέχρι, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
1: Σωστά.
0: Και
1: σωστά.
0: Μετά δροσιζόμαστε δηλαδή, έτσι.
1: Δροσιζόμαστε, ναι. Το μεσημέρι ένα διάλειμμα, γιατί λογικά θα έχει υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, για 37, οπότε, ναι, 38, ναι. Και αυτά, ναι.
1: Θα υπάρξει ένα διάλειμμα και μετά το απόγευμα θα υπάρξουν κάποια μαθήματα με μία κοπέλα η οποία θα έρθει να στηρίξει την προσπάθεια, μαθήματα διατροφής για όλες τις ηλικίες και ένα μάθημα γιόγκα και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Μπράβο. Η Ιωάννα θα το κάνει?
1: Όχι, είναι μία κοπέλα από την Άνω Αγκίστα.
0: Α, ναι.
1: Η καταγωγή της η οποία μένει στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, ωραία. Τι ώρα θα ξεκινήσουν αυτά τα μαθήματα?
1: Αυτό θα ξεκινήσει γύρω στις 7.30.
0: 7.30, ωραία.
1: Ναι, και θα τελειώσει με το σούρουπο, ας πούμε, της ημέρας.
0: Ωραία.
1: Και στη συνέχεια μετά θα ακολουθήσει, θα έχουμε ζωντανή μουσική με κάποιους καλλιτέχνες εκεί από την περιοχή. Με ζωντανή μουσική.
0: Ναι. Ή και στον ίδιο χώρο, έτσι, δίπλα στον
1: ίδιο χώρο. Στον ίδιο χώρο.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ
0: μέχρι
1: με DJ.
0: Αργά το βράδυ. Ναι. Δηλαδή κάποιοι μπορούν να μείνουν εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπάρχει εκεί στις εγκαταστάσεις μαζί με τα παιδιά. Στείνουμε κάποια κιόσκια στα οποία θα υπάρχει νεράκι, φαγητό, κάτι σε ποτό κτλ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πόσιμο νερό.
0: Άρα θα μπορεί κάποιος να μείνει εκεί το βράδυ.
1: Ναι, ναι, θα μπορεί κάποιος να κατασκηνώσει. Θα υπάρχει τουαλέτα.
0: Ωραία. Άρα, πάει το Σάββατο. Πάμε τώρα την Κυριακή, 19 του μηνός.
1: Την Κυριακή θα συνεχίσουμε πάλι το πρωί με μια πεζοπορία.
0: Α, ξεκινάμε πρωί, ναι.
1: Εκεί στο Φαράγγι. Θα κάνουμε κάποια μαθήματα ακόμη με τον Νίκο, ο οποίος θα είναι το διήμερο εκεί μαζί μας.
0: Ωραία.
1: Και προς το μεσημεράκι θα λήξει για να μπορέσουμε κι εμείς να συμμαζέψουμε μετά μέχρι το βραδάκι.
0: Πολύ ωραία. Τώρα κάποιος που ενδιαφέρεται, που θέλει να έρθει, να πάρει την οικογένειά του, να πάρει τους φίλους του, να πάρει έτσι τη σύντροφό του, το σύντροφο, τι κάνουμε? Επικοινωνεί μαζί σας ή έρχεται εκεί το Σάββατο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει η σελίδα και στα social που μπορεί να επικοινωνήσει με
0: να
1: τη σελίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε αναρτήσει τα πάντα, θα ανέβει
0: τι
1: αναλυτικά
0: χρειάζεται.
1: Και το πρόγραμμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει κάποια είσοδος.
0: Η σελίδα τι τίτλο έχει για να το βρει κάποιος το...
1: Η σελίδα είναι η GEA. GEA,
0: ωραία.
1: GEA 2024.
0: GEA 2024. Σωστά. Πολύ ωραία. Άρα μπαίνει εκεί μέσα, βλέπει τι χρειάζεται, σας στέλνει κάποιο μήνυμα και έρχεται σε Σαββατοκύριακο να περάσει ωραία. Και σίγουρα θα περάσει ωραία και βέβαια θα έχει ψηλές θερμοκρασίες, αλλά νομίζω, Ερίκο, ότι εκεί, γιατί θα είναι δίπλα στο ποτάμι και αυτά, θα είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά. Και έχει και δέντρα εκεί, δηλαδή θα έχει μια σχετική δροσιά. Θα είναι ωραία, ναι, ναι, ειδικά το βράδυ.
1: Σκεφτείτε ότι πέρυσι, όπου ήμασταν στο Σαββατοκύριακο 8-9 Αυγούστου,
0: ναι,
1: το βραδάκι ήμασταν με φούτερ.
0: Μπράβο, τέλεια, ωραία.
1: Ναι.
0: Άρα για τρίτη χρονιά Φεστιβάλ Αγκίτη, πάτε, θα περάσετε ωραία. Νομίζω ότι ο Ερίκος ο Λάσκαρης μας έχει πείσει ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία εκεί. Είναι και ωραία η περιοχή, τα λέει και ωραίο ο Μπαράκος, δηλαδή κάνει απίστευτη έτσι, ξενάγηση και σου δείχνει πώς ακριβώς γίνεται το ράφτινγκ και μαθαίνεις πάρα πολύ καλά και γενικά είναι μια πολύ όμορφη περιοχή του νομού, πραγματικά αξίζει να περάσουμε ωραία και θα περάσουν ωραία όσοι πάνε εκεί. Ρίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή
1: και
0: επιτυχία σε όλα τα παιδιά εκεί, τους εθελοντές. Είμαι σίγουρος ότι και φέτος θα έχει επιτυχία μεγάλη. Έτσι πιστεύω.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Μακάρι, μακάρι.
0: Ερίκος Λάσκαρης, λοιπόν, Φεστιβάλ Αγκίτη, Σαββατοκύριακο. Καλημέρα εκεί στην όμορφη περιοχή του Παγκαίου, Κρινίδα, Φεστιβάλ Αγκίτη. Όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν από τον Ερίκο το Λάσκαρη. Εντάξει, θα είναι μια σίγουρα μαγική έτσι, βραδιά και το πρωί βέβαια με όλα αυτά. Τα λέει και ωραία εκεί ο φίλος μας ο Μπαράκος. Πραγματικά αξίζει να πάτε, θα περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία.

0: γενικά αυτό το διάστημα θα έχει πάρα πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δηλαδή έχουμε και στο Βαλτοτόπι, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαλτοτοπίου, εκδηλώσεις Αγίας Μαρίνας. Την 5η 16 Ιουλίου στις 8 το πρωί έχουμε τον Πανηγυρικό Εσπερινό και την περιφορά της εικόνας Αγίας Μαρίνας. 9.30 το απόγευμα, έτσι τι είπα, πρωί, 8 το βράδυ, 9.30 χορευτικές εκδηλώσεις από το Σύλλογο Ευρυτών Ομοιδράμας, από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας Αττικής, και βέβαια το μουσικό σχήμα του Νίκου Ζαπάρτα και Βαγγέλης Παπαναστασίου Κλαρίνο. Και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, από το πρωί έχουμε πανηγυρικό όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσι, στο Βαλτοτόπιο όλα αυτά. 7 η ώρα το απόγευμα παράκληση της Αγίας Μαρίνας και 9 η ώρα το βράδυ χορευτικές εκδηλώσεις. Επίσης θα έχουμε, είπαμε, Τετάρτη και Πέμπτη στο Βαλτοτόπι. Η εκδήλωση με τη Φιλαρμονική της Αλληστράτης, η οποία έχει αναβληθεί, θα γίνει τελικά την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θεατράκι του Λυκείου της Αλληστράτης. Θα έχουμε παραδοσιακό ποντιακό γλέντι στο Δημοτικό Σχολείο Αμμουδιά την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Επίσης να πούμε ότι θα έχουμε και το τριήμερο, το τρίτο μάλλον παραπότιο μουσικό διήμερο Πλατανιάς River, εκεί στα Άνω Πορόγια, 17 Ιουλίου και 18 Ιουλίου. Έχουμε πανηγύρι προφήτηλία Βέργης, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Έχουμε από τη Βαμβακιά το τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων από 18 από Σάββατο ως τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Στο Μανδράκι επίσης έχουμε το Σάββατο το βράδυ Μανδρακιώτικα 2026 στις 9 στην αυλή του σχολείου του Μανδρακίου. Στο Λιμνοχώρι Κυριακή και Δευτέρα επίσης έχουμε ιερά πανήγυρη. Έχουμε στο Νέο Σούλι την Κυριακή 19 Ιουλίου το βράδυ λαϊκή παραδοσιακή βραδιά στο Ιερό Παρεκκλήσι Προφήτηλίο στο Νέο Σούλι. Έχουμε στην Αγία Παρασκευή Σερών εκδηλώσεις, είναι την επόμενη φορά αυτές τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, πάμε στον Πανσεραϊκό. Χθες ξεκίνησε η προετοιμασία. Ο Πανσεραϊκός ξεκινά και βέβαια καταλαβαίνετε όλοι ότι θεωρείται το νούμερο ένα φαβορί για την άνοδο, για την επιστροφή στη Super League. Βέβαια, οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού τα ξέρουν πολύ καλά. Λένε ότι ναι, σίγουρα έχουμε κάνει καλές μεταγραφές. Υπάρχει αισιοδοξία. Υπάρχουν τα συστατικά επιτυχίας που είναι ο πρόεδρος Τάσκο Αζίας, ο οποίος θέλει πάρα πολύ την ομάδα να την ξαναδεί στη Super League. Άλλωστε γι' αυτό γίνουν και αυτές οι πολύ καλές μεταγραφές. Ο προπονητής των ανόδων που είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης. Τρεις συνεχόμενες ανόδους έχει, με Καλυθέα, ΑΕΛ και Καλαμάτα. Πάει για το 4 στα 4. Και βέβαια οι παίκτες που αποκτήθηκαν που είναι εξαιρετικοί. Ο τεχνικός διευθύντης ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος, που επίσης είναι τεχνικός διευθύντης των ανόδων. Γενικά το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Ξεκίνησε χθες η προετοιμασία στην Ομόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο διοικητικός ηγέτης του Πανσεραϊκού, ισχυρός διοικητικός άνδρας του Πανσεραϊκού, πρόεδρος του Πανσεραϊκού και αντιπρόεδρος του Super League 2, ο Τάσος Καζίας. Ας τον ακούσουμε.
1: Ξεκινάει η χρονιά με όνειρα και φιλοδοξίες.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Ο Πανσεραϊκός, μετά από μια χρονιά η οποία περάσαμε μια δυσκολία αγωνιστική, αν και στο τέλος καταφέραμε να το γυρίσουμε το αγωνιστικό κομμάτι, φτάσαμε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, τελικά νερό δεν ήπιαμε, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Η προσπάθεια μένει, η προσπάθεια η οποία στην ουσία έδειξε πόσο δυναμική υπάρχει στο Πανσεραϊκό όταν ενωθεί ο κόσμος, όταν ενωθεί το αγωνιστικό κομμάτι και όταν πλέον είναι όλοι σαν οικογένεια και προσπαθήσουν για τον κοινό σκοπό.
1: Μονόδρομος
2: ο στόχος της επιστροφής. Ο Πανσεραϊκός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα επίπεδο οργανωτικό, υποδομών και αγωνιστικό το οποίο πραγματικά ανήκει στην επάνω κατηγορία. Αγωνιστικά παντού συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη. Έτσι συμβαίνει και στην Ελλάδα. Δεν θέλαμε να συμβεί, συνέβηκε. Οπότε αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε είναι να γυρίσουμε σοφότεροι, να γυρίσουμε πιο δυνατοί, να μας κάνει αυτό το μάθημα το περσινό των λαθών που γίνανε και πρώτα από μένα να τα καταλάβουμε γρήγορα και να μην τα ξανακάνουμε. Πάντα θα γίνονται λάθη. Λάθη κάνει αυτός που προσπαθεί. Εδώ είμαστε να τα διορθώσουμε και εδώ είμαστε φέτος να αποδείξουμε ότι όντως ο Πανσεραϊκός σε μια παρένθεση θα γυρίσει γρήγορα εκεί που ανήκει.
1: Ο Πανσεραϊκός δεν απογοητεύτηκε. Κάνετε μια σοβαρή επένδυση, πολλές μεταγραφές, καλές μεταγραφές των προπονητή των πρωταθλητών.
2: Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή ο Πανσεραϊκός προετοιμαζόταν, γιατί προετοιμάστηκε πολύ νωρίτερα, άσχετα αν αγωνιστικά φτάσαμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Ήμασταν προετοιμασμένοι με ένα πλάνο στο μυαλό μας. Γι' αυτό το λόγο ήμασταν έτοιμοι και γι' αυτό το λόγο πραγματικά ήρθαν άνθρωποι που έχουν τεράστια εμπειρία από την κατηγορία αυτή, Ήρθαν παιδιά τα οποία πλαισιώναν ομάδες Super League, ήρθαν τα παιδιά τα οποία όλα ανήκουν για μένα που ήρθαν στη Super League και εδώ ήμασταν να ξαναγυρίσουμε. Μείναν οι ξένοι οι οποίοι πραγματικά

0: όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Βέβαια, φέτος θα μιλάμε για ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια γίνεται ένας όμιλος. Ιστορικές ομάδες, Ιόνιος, Νικηφόρου, Λάρισα. Να μην ξεχνάω, να μην πω, είναι πάρα πολλές οι ομάδες οι οποίες είναι ιστορικές και θα γίνει ένας όμιλος. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Οι θέσεις είναι λίγες, είναι δύο. Δεν ξέρουμε αν προκύψει κάτι άλλο. Το αναμένουμε τα επόμενα 24 ώρα. Αλλά οι θέσεις είναι δύο. Θα γίνει μεγάλη μάχη για αυτό το στόχο. Θεωρούμε ότι αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει αγωνιστικά και αν υπάρχει υγεία στους ποδοσφαιριστές, θα πετύχουμε το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει εξ αρχής.
1: Και ο στόχος του γηπέδου παραμένει, κατασκευής γηπέδου.
0: Ο στόχος του γηπέδου παραμένει, εννοείται. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με το επιμελητήριο για αυτό το σκοπό. Εννοείται ότι και όλοι οι άλλοι φορείς και όλοι οι άλλοι, η περιφέρεια, η αντιπεριφέρεια, ο Δήμος, εννοείται ότι θα πρέπει να συνδράμουν σε αυτό και τους θέλουμε δίπλα μας. Πρέπει να γίνουν διαδικασίες χωροταξικές όσον αφορά χρήσης γης και όλα αυτά, να μην τα αναλύσουμε. Έχουν πάρει όμως τον δρόμο τους. Βρισκόμαστε σε διαδικασία ολοκλήρωσης αυτών των εγγράφων, ούτως ώστε να μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία περαιτέρω των σχεδίων και όλα αυτά. Αυτά τα, να ξέρετε ότι υπάρχουν, δηλαδή πλέον τα σχέδια έχουν ολοκληρωθεί. Απλά αναμένουμε τους όρους που πρέπει να βγουν για τις χρήσεις γης για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω διαδικασίες ενημερώσεις προς εσάς.
1: Για να μείνουμε στον κόσμο.
0: Να μείνουμε στον κόσμο, ότι εμείς θέλουμε τον κόσμο που τελείωσε το πρωτάθλημα, τον κόσμο που πραγματικά μας οδήγησε στο να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα στόχο που φαινόταν αδύνατος. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά, δεν καταφέραμε να τον χαροποιήσουμε τον κόσμο με αυτό το κομμάτι, αλλά αυτό το οποίο έγινε ήταν να τους εισπυρώσουμε, ήταν ότι στα δύσκολα ο κόσμος ήταν δίπλα μας και ήταν ότι αυτός ο κόσμος πραγματικά, για αυτόν τον κόσμο που αξίζει πάρα πολλά, είμαι εδώ και είμαστε εδώ για να κάνουμε όχι απλά θυσίες, για να κάνουμε τα πάντα ώστε να είναι κάθε Κυριακή στο γήπεδο και να χαίρεται κάθε Κυριακή με τις επιτυχίες της ομάδας μας.
2: Αυτά από τον Τάσο Καζία. Θα κάνουμε τα πάντα για να ανεβάσουμε τον Πασαρακό και πάλι Super Link. Και από τα μηνύματα που βλέπω και από τον Νίκο τον Καραπαπάζη που πιστεύει ότι η ομάδα θα ανέβει και από τον Πάτερ Γιώργιο που μας στέλνει τα μηνύματα, βλέπω ότι υπάρχει αισιοδοξία. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον προπονητή του Πασαραϊκού, τον προπονητή των Ανόδων, τον Αλέκο Βοσνιάδη.
1: Νέο ξεκίνημα σε μια νέα ομάδα και ξέρετε, όλοι λένε με Αλέκο Βοσνιάδη πρωταθλητισμός.
3: Όχι, αυτό δεν λέει τίποτα. Αν η ομάδα δεν είναι όπως πρέπει, αυτό δυσκολεύει. Σίγουρα ήρθαμε με αυτό το στόχο στο Πασαραϊκό. Μια καινούργια προσπάθεια για άμεση επιστροφή, στήριξη από όλους για να μπορέσουμε στο τέλος με την πολλή δουλειά που θα κάνουμε να πετύχουμε να ξαναδούμε την επόμενη χρονιά τον Πανσαραϊκό στην επόμενη κατηγορία.
1: Και από ό,τι βλέπουμε έχουν γίνει μεταγραφές, έχουν γίνει μεταγραφικές κινήσεις πολύ καλές εκ των έμπειρων.
3: Μέχρι την άλλη εβδομάδα πιστεύω ότι θα έχουμε τελειώσει με όλα τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε από το ξεκίνημα. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή ομάδα, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς έπαρση. Δεν θα υποτιμήσουμε κανέναν, δεν θα υπερεκτιμήσουμε κανέναν από τους αντιπάλους μας, αλλά νομίζω ότι σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα το σημαντικό είναι να δουλεύεις, να λες όσο λιγότερα γίνεται έξω, περισσότερα στο γήπεδο και από εκεί μετά στο τέλος της χρονιάς να είμαστε όλοι χαρούμενοι με την επιτύχηση του στόχου.
1: Ένας καταξιωμένος και έμπειρος προπονητής, απόλυτα πετυχημένος σε μια ιστορική ομάδα.
3: Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το μέγεθος του Πασαραϊκού. Μας έγινε η πρόταση για να συνεργαστούμε. Με πολύ χαρά δεχτήκαμε. Είναι μια ομάδα, είχαμε πολύ καιρό να δουλέψουμε στον Βορρά, πολλά χρόνια. Κοντά στη Θεσσαλονίκη, από εκεί που είμαστε. Το θέλαμε πολύ να δουλέψουμε σε συγκεκριμένη ομάδα. Πιστεύω ότι στο τέλος η επιλογή θα δείξει ότι τα πράγματα θα είναι όπως πρέπει και θα έχουμε αλλάξει κατηγορία και θα είναι σωστή η επιλογή που έχουμε κάνει αυτό το καλοκαίρι.
1: Τι θα δούμε φέτος από τον Πασαραϊκό του Αλέκου Βοσνιάδη?
3: Κοιτάξτε, ό,τι βλέπατε στις προηγούμενες ομάδες μου. Μια ομάδα η οποία θα πιέζει πολύ, θα έχει την κατοχή της μπάλας, θα διεκδικεί πράγματα μέσα στο παιχνίδι, δεν θα κρύβεται. Ο στόχος είναι αυτός, αν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό και πρέπει να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια ή όσο περισσότερα γίνεται, κρυμμένος δεν γίνεται να πετύχεις τίποτα. Θα επιβάλλουμε αυτά που θέλουμε σαν ομάδα, θα παίξουμε επιθετικά πολύ, θα υπάρχει ισορροπία και στο αμυντικό μας κομμάτι, δεν θα υπάρχει αφέλεια. Και από εκεί και μετά, παιχνίδι-παιχνίδι, ανάλυση αντιπάλου, να αντιμετωπίσουμε τον κάθε αντίπαλο και στο τέλος να είμαστε ευχαριστημένοι με τη συγκομιδή.
1: Πολλοί θεωρούν ότι ήδη ο Πασαραϊκός είναι ανεβασμένος, το θεωρούν νούμερο ένα φαβορί.
3: Δεν υπάρχει, υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Θα είναι λάθος να το δούμε από αυτή η γωνία. Νομίζω ότι

0: υπάρχουν σπουδαίοι αντίπαλοι. Πανιόνιος, Εθνική Βόλου, η ΑΕΛ που είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να ξεκινάει αργά, αλλά πιστεύω ότι θα κάνει πράγματα γιατί είναι και μεγάλο μέγεθος. Έχει πολύ καλές ομάδες, να μην αδικήσει η Καλυθέα, η πρώην ομάδα μου, η Άθλης Καλυθέα, το Μαρκό. Αυτές όλες οι ομάδες πιστεύω ότι θα διεκδικήσουν. Και πάντα υπάρχει και η ομάδα έκπληξη, η οποία κάθε χρόνο εμφανίζεται στο πρωτάθλημα της Superliga 2. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και μην κάνουμε το λάθος να το υποτιμήσουμε. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας, να είμαστε πολύ σοβαροί, παιχνίδι-παιχνίδι, μαραθώνιος. Στο τέλος να δούμε και ποια θα είναι και η μορφή του πρωταθλήματος, τι ακριβώς θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε για το φορμάτ λόγω της και την κατάσταση. Πιστεύω, μετρώντας σωστά και με την ομάδα μας όπως πρέπει, θα είμαστε μια από τις ομάδες που θα αλλάξει κατηγορία.
1: Γιατί είναι σημαντικό ότι αυτός που οδηγάει την ομάδα ξέρει το φορμάτ, ξέρει τη συνταγή. 3-3.
0: Κοιτάξτε, ναι, μακάρι να έρθει και το 4-4, να είναι και ένα ρεκόρ προσωπικό για μας, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο. Θέλουμε τη στήριξη όλου του κόσμου, της πόλης, μη θεωρήσει κάτι εύκολο. Μάχη, για σας είπα, για το κάθε παιχνίδι, για τον κάθε πόντο. Στο τέλος να είμαστε χαρούμενοι. Αλλιώς, αν υποτιμήσουμε πράγματα, θα τα βρούμε μπροστά μας. Και θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Και από την ώρα που ο στόχος είναι άμεση επιστροφή, δεν θα υπάρξει αφέλεια, δεν θα υπάρξει υποτίμηση καταστάσεων, δεν θα υπάρξει τίποτα. Ο κόσμος δίπλα μας, με την υπομονή που πρέπει, γιατί δεν υπογράφει κανείς συμβόλαιο με την επιτυχία. Μπορεί να έρθουν και δυσκολίες, αλλά στο τέλος το σημαντικό είναι να έχουμε πετύχει το στόχο μας. Να ξαναδούμε τον Πανσεραϊκό στην Superliga 1, σε μια θέση που ήταν τα τελευταία χρόνια και πολλά προηγούμενα χρόνια στην ιστορία του.
1: Αυτά λοιπόν από τον Αλέκο Βοσκινάδη, πολύ σημαντικά τα όσα μας είπε και ο πρόεδρος Πανσεραϊκού αλλά και ο προπονητής για τη νέα χρονιά. Θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο όσον αφορά τις μεταγραφές οι οποίες συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε το βράδυ πρεμιέρα στις 9 και 4 το ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Ερών, Νεφέλε στο Αριστοφάνη, καλοκαίρι της Κομμωδίας από το Διπεθές Ερών, στο πλαίσιο του θεσμού καλοκαίρι της Κομμωδίας, με σκηνοθεσία Εύης Σαρμή και βέβαια έτσι με εκπληκτική ομάδα, πραγματικά αξίζει να πάτε, Γιώργο Καρίδα, Στέρη Πολυχρονίδη, Αστερόπη Χαριτίδου, Δημήτρη Αντωνακούδη, Άγγελο Μανολίδη και Διογέννη Δασκάλου. Πραγματικά αξίζει να πάτε. Μετάφραση προσωρμαγή κειμένου Στάδης Παχύρης. Σε λίγο Δέσποινα Γιαννακίδου και Θάλια Καμπουρίδου. Ευχαριστώ τη Στέλλα Δόβα που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και στα μοντάζ. Θα τα πούμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να έχετε την υγεία σας και να προσέχετε τον εαυτό σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σε αίρες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές στο Ιράν, λέγοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι στη χώρα δεν θα μείνει κανείς αν δεν το κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την αποδοχή των αμερικανικών απαιτήσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούς, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία, όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στη 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του Περιφερειακού Δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών, το κόμμα αριθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλνουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες, σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την Έρθει Σερών.
0: Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλες στις συχνότητές μας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην Έρθει Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα έως τις 11. Δύο ώρες, χρόνος αρκετός. Για ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, σχόλια, ειδησιογραφία και φυσικά μεταξύ μας επικοινωνία που είναι πολύτιμη για μας και ευτυχώς υπάρχει και θέλουμε, αυτό που σας λέμε κάθε μέρα, να είστε τα μάτια και τα αυτιά μας και να μας λέτε τι γίνεται στη γειτονιά σας, στο χωριό σας, στην πόλη μας, στην περιφερειακή μας ενότητα και παρά έξω, γιατί όχι.
1: Περιμένουμε στα τηλέφωνα τα γνωστά, αλλά να τα πω μια φορά ακόμη, 2-3-21-0-55-900 και 2-3-21-0-55-638. Είστε συντονισμένοι συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην ΕΡΤ Σερών, έως τις 11 παρέα λοιπόν, με μια γεμάτη ατζέντα και σήμερα. Σήμερα έχουμε και συνέντευξη στο στούντιο, με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, πιστεύω θα το βρείτε. Και βεβαίως η τρέχουσα επικαιρότητα, όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα καταγράφονται και βεβαίως δίδονται μέσω των μικροφώνων της ΕΡΤ Σερών σε όλους εσάς που είστε μαζί μας, τους αγαπημένους μας. Καλός ο καιρός, έτσι, κρατάει. Χθες είχε λίγο δροσούλα το βράδυ, μου φάνηκε.
0: Σου φάνηκε ίσως, γιατί ήμασταν και κάτω από ανεμιστήρες, αν θυμάσαι, χθες το βράδυ.
1: Εγώ είχα και έναν ανεμιστήρα δίπλα, ήταν πολύ ψηλά πάνω, εγώ μου κοντούλα δεν έφτανα, τέλος πάντων.
0: Όχι, προς το παρόν είμαστε καλά. Εντάξει, θα ανέβει ο υδράργυρος κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αλλά με αυτά που έχουμε περάσει τα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω ότι έχουμε και εγκλιματίσει τα γονίδια μας στο περιβάλλον. Οπότε έχουμε ενισχύσει την ανθεκτικότητά μας. Ζέστη είναι, θα περάσει. Καλοκαίρι είναι, ας μην γκρινιάζουμε, ας μην παραπονιόμαστε. Και λέγοντας για παράπονα, θυμάστε χθες τέτοια ώρα που σας λέγαμε τις παρενέσεις από την διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με αφορμή την συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου προχθές και μεταξύ των παρενέσεων φυσικά ήταν πέρα από τα καθάριστα οικόπεδα που θα πρέπει να καθαριστούν, πέρα από το να υπάρχουν ζώνες αντιπυρικής προστασίας όπου δεν υπάρχουν να γίνουν, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε στη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο. Και ήταν μια σειρά από οδηγίες που και δόθηκαν και αναφέρθηκαν μάλλον στη σύσκεψη και δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Μεταξύ αυτών είναι και οι σπίθες των αγροτικών οχημάτων. Από σπίθα λοιπόν, όπως αποδείχθηκε, κόντεψε χθες να, όχι να καεί, αλλά τέλος πάντων απειλήθηκε από πυρκαγιά το νέο Σούλη.
1: Ναι.
0: Μέσα σε ελάχιστα λεφτά της ώρας και ευτυχώς χάρη στην παρέμβαση η οποία ήταν ταχύτατη από την πυροσβεστική υπηρεσία, αποφεύχθη όποια καταστροφή στη συγκεκριμένη κοινότητα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή και συγκεκριμένα στα ορεινά του χωριού, στο δρόμο που οδηγεί προς το Άγιο Πνεύμα. Ταχύτατα εξελίχθηκε και ευτυχώς σήμερα δεν μιλάμε για τελείως διαφορετικές καταστάσεις απολογισμού δηλαδή που κανείς δεν το θέλει. Ιδιαίτερη προσοχή στα χόρτα πλέον τα οποία είναι όλα ξερά και στο όποιο αεράκι που μπορεί να μην φέρει δροσιά μπορεί να προκαλέσει όμως πυρκαγιά. Είναι αυτό που λέμε, το τραγούδι το θυμάστε, η σπίθα που έγινε πυρκαγιά. Αυτό μόνο στο τραγούδι να γίνεται και όχι στην πραγματικότητα.
1: Να πούμε ότι έχουμε σειρά εκδηλώσεων. Σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Μενεφέλε στο Αριστοφάνη. Θα σας πούμε περισσότερα και σε λίγο. Θα πούμε και τους νικητές του διαγωνισμού, γιατί δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Και βεβαίως μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για τις επόμενες ημέρες και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Έχουμε και σημαντική επίσκεψη από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα. Ήδη σας είχαμε ενημερώσει για μια εκδήλωση που αφορά στην ανάπτυξη που γίνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου. Αλλά έχουμε και την επίσκεψη του κυρίου Γιουλέκα και μάλιστα μια επίσκεψη που θα ξεκινήσει από νωρίς σήμερα το πρωί, με επίσκεψη σε εγκαταστάσεις της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας Κρικρή στις 10 το πρωί, στη συνέχεια στην εταιρεία παραγωγής προϊόντων Ζήμης Χωριάτικη Ζήμη, στις 11. Από εκεί και πέρα θα έχει και μία σειρά συναντήσεων και επαφών με τους εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δημάρχους δηλαδή, για να συζητηθούν τρέχοντα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται, και φυσικά θα είναι παρόν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στις 7 στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηριακού Μεγάρου με θέμα ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
1: Μάλιστα. Ο Ανδρέας Κυρέζουλου είναι στη ρύθμιση των ήχων σήμερα. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 9 και 13 πρώτα λεπτά. Και νομίζω είναι η ώρα να δούμε ποιος γιορτάζει και τι κερνάει σήμερα. Σήμερα λοιπόν, που είναι 15 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Βλαδιμίρου, βασιλέως Ρωσίας, Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης Μεγαλομαρτύρων. Και γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, ο Βλαντίμηρος, ο Ιουλίτα, Ιουλίτη, Κυρικός και Ιουλίτα.
0: Το δικό μου ορτολόγιο, το οποίο είναι περιεκτικό, να μην τα ξαναλέμε, αλλά πολύ ουσιαστικό τελικά, γιατί δύο μέρες, σε συνέχεια δύο ημερών, έχουμε γιορτή και το δικό μου ορτολόγιο, με κοιτάς, έτσι κάνει αναφορά. Βλαδίμηρος, Ιουλίτα, Κύρικος. Λίγα πράγματα.
1: Το κέρασμα είναι παγωτό. Είναι παγωτό φράουλα. Είναι σομπρέ το ένα και το άλλο είναι κανονικό, κανονικό παγωτό φράουλα, όπως το γνωρίζουμε. Το ένα από αυτά έχει κομμάτια φράουλας και έχω την αίσθηση ότι το ένα από τα τρία που δείχνει τις μπάλες, εννοώ, του παγωτού, είναι βατόμουρο. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Έχει διαφορετικό χρώμα.
1: Ναι, έχει αυτή η γεύση που έχει το βατόμουρο στο παγωτό. Έχει και χωνάκια δίπλα, φραουλίτσες, και δροσερό, φαίνεται πολύ νόστιμο και ιδιαίτερος λαχταριστό. Παγωτάκι για σήμερα.
0: Σήμερα που είναι Τετάρτη, είναι 15 Ιουλίου, τσούκου τσούκου, το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου το έχουμε ροκανίσει. Ανατολή ηλίου έχουμε 13 λεπτά μετά τις 6, δύση ηλίου θα έχουμε 48 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, όπως επίσης είναι και η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Είναι μια μέρα που τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα, με απόφαση του ΟΗΕ. Το 2014 και συγκεκριμένα στις 11 Νοεμβρίου εγκρίθηκε σχετικό ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού, ύστερα από πρόταση του αντιπροσώπου της Σρι Λάγκα, που τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο. Το υψηλό επίπεδο ανεργίας και υποαπασχόλησης των νέων ανθρώπων ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο, 1,2, και όταν λέμε νέων ανθρώπων ηλικίας 15-24, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί την πλειονότητα των χωρών του κόσμου. Η αναγνώριση του προβλήματος και η εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων στοχεύει στην ενίσχυση ικανότητας της νεολαίας να κάνει επιλογές ζωής και εργασίας. Τη σημερινή μέρα, αλλά και γενικότερα, ο ΙΕ καλεί κράτη-μέλη να τη γιορτάσουν με τον κατάλληλο τρόπο, όπου οργανώσεις, κυβερνητικές και μη, εκπαιδευτικοί, εθελοντές και δημόσιοι φορείς καλούνται να οργανώσουν διάφορες δράσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους και τις νέες να ξεπεράσουν τα εμπόδια όσον αφορά την απασχόληση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Και σήμερα Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδος και του καλοκαιριού, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται καλός και ζεστός καιρός. Μέγιστη θερμοκρασία 38 με 39 βαθμούς τοπικά, μελτέμι με εντάσεις ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει και τους 36 και 37 βαθμούς, Θεσσαλία λίγο πιο πάνω αλλά κοντά στους 40 μέχρι και 39 βαθμούς, 35, 36 και 37 στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν βόρειο-δυτική, βόρειο, με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θα φτάσουν και στα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, πιο ήπια θα πνέουν εκεί. Στον Ομόλα και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από γευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας νότι με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάντως και η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα ζεστή για κάποιες περιοχές, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν τόσο στα υπηρετικά όσο και στην Κρήτη. Και σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκαν και 8 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες που αγγίζουν περίπου τους 37 βαθμούς. Άγγιξαν μάλλον χθες τους 37 βαθμούς, με τα ηλιοφανής Ιχανίων να έχει έτσι την πρώτη θέση και την υψηλότερη θερμοκρασία. Και ακολούθησε κάτω Αχαΐα, Σπάρτη, Δίων Πιερίας, περιοχές της Αχαΐας και φυσικά της Θεσσαλίας, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ο υδράργυρος πλησίασε τους 37 βαθμούς και εδώ μέσα κάπως έτσι πλησιάζει. Μου είπε πριν από λίγο κάτι Δέσποινα, πραγματικά αισθάνομαι ότι βιώνω το 37 αυτή τη στιγμή και έναν μικρό πονοκέφαλο. Λοιπόν, για να δούμε τι μας περιμένει σήμερα από πλευράς καιρού, τι καιρό θα έχουμε στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Μόνο σήμερα, στο αγαπημένο φυστική χρωματικό πλαίσιο, που σημαίνει και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, και από αύριο, που ο υδράργυρος θα πάρει την Ανιούσα, αλλάζουμε χρωματικό πλαίσιο, πάμε στο πορτοκαλί, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 βαθμούς. Σήμερα με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, έτσι θα πορευθούμε, καθαρός ο σεραϊκός ουρανός, ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Αύριο με καθαρό το σεραϊκό ουρανό θα ξεκινήσει η μέρα, ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος θα τσιμπήσει και 2 τιμές προς τα πάνω, φτάνοντας τους 37 βαθμούς Κελσίου. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και συγκεκριμένα στον Ευρωκόπη, ξεχωριστές, ζεστές, φωτεινές καλημέρες. Κανονικές θερμοκρασίες στον Ευρωκόπη και σήμερα και το επόμενο διάστημα, στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, φυστική χρωματικό πλαίσιο και ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς και αυτό το Σάββατο, όπου θα έχουμε έτσι και την άνοδο της θερμοκρασίας για τη συγκεκριμένη περιοχή. Σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει μόλις στους 30 βαθμούς, μία μέρα που θα είναι ηλιοφώτινη με καθαρό τον ουρανό του Ευρωκοπίου και όπως είπαμε υψηλότερη τιμή υδραργύρου ή 30 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι. Αύριο επίσης ανάλογες καιρικές συνθήκες, καθαρός ο ουρανός στον Ευρωκόπη, ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος θα τσιμπήσει και μια τιμή προς τα πάνω φτάνοντας στις 3 το μεσημέρι τους 31 βαθμούς.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210 37 107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. Δύο εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth Seron.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Seron.
6: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: πρώτο σέλιδο εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Ξεκινάμε την εφημερίδα η Καθημερινή. Ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστίλης. Ελληνικό άγημα και ελληνικά αεροσκάφη Ραφάλ συμμετείχαν στην επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστίλης.
1: Είναι μια ημερομηνία που δεν την ξεχνάμε, 14 Ιουλίου 1789, 7-8-9.
0: Ναι, 7-8-9. Και εσείς το θυμόσουν, ναι.
1: Όλοι έτσι θυμόμαστε, ναι.
0: Όντως, όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, η Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ.
1: Και επίσης είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των νεκρών. Χθες λέγαμε για 9.000 ηλικιωμένους, αν θυμάστε. Και ο αριθμός αυτός έχει φτάσει 14.000.
0: Τον Ιούνιο.
1: Ναι, τον Ιούνιο.
0: Στην Ευρώπη. Τον Ιούνιο.
1: Απίστευτο.
0: Πράγματι τα νούμερα.
1: 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Από την Καθημερινή περνάμε στην εφημερίδα Στα Νέα, όπου είναι στα δύο χωρισμένη η εφημερίδα σήμερα, η πρώτη σελίδα. Όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση. Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Και το δεύτερο θέμα, θέλουμε ειρήνη αλλά, τρεις τελίτσες, παρέλαση της Βαστίλης, το μήνυμα Μακρόν, δύο ελληνικά ραφάλ και ένα ελληνικό άγημα στη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση όλων των εποχών. Στόχος να αναδειχθεί ο επανεξοπλισμός της Γαλλίας και η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Η λέξη στρατηγική αφύπνιση είναι σε εισαγωγικά.
0: Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Εγώ επειδή δεν είμαι και πολύ... Δηλαδή ή θα παίρνεις 700 ευρώ ως ανώτερη σύνταξη ή αλλιώς θα πάρεις 100.000 και γεια σας.
1: Από όλα τα ταμεία. Ακίνητρο για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
0: Δηλαδή αν πάρεις 700 ευρώ δεν θα πάρεις, πώς το λένε αυτό που παίρνω στο τέλος.
1: Εφάπαξ. Τι να σου πω, δεν γνωρίζω.
0: Ούτε και εγώ γνωρίζω. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης. Φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως. Μαχαίρι στις φορολογικές ελαφρύνσεις. Εκπίπτουν 100% οι εισφορές των ασφαλισμένων. Καταργείται η ποινή προώρης εξαγοράς. Τέλος το πέναλτι για τους άνω των 55 ετών. Δυνατότητα μεταφοράς των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων λόγω αλλαγής εργασίας ή ανεργίας. Είναι σαν να διαβάζω ένα κείμενο στα γαλλικά και να μου πούν κάνε μετάφραση. Έτσι νιώθω σοβαρά.
1: Και τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.
0: Νομίζω ότι είναι αδική, είναι ωραιότερη η κυρία Κεραμέως.
1: Όχι για την κυρία Κεραμέως, γιατί για κάτω στο Παρίσι και στην παρέλαση.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ όμορφη είναι, ναι.
1: Από την παρέλαση που έγινε χθες.
0: Ακόμη ένα θέμα, δικογραφία οργανωμένη από 12 άτομα, η φωνική επίθεση στη Μαρφίν, γράφει η εφημερίδα. Το πάζλ της τραγωδίας μέσα από καταθέσεις και φωτογραφίες ντοκουμέντα. Ο ρόλος των υπόπτων και πολλές σελίδες από ό,τι βλέπω αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων, όπως τα Πετράλωνα, ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας ετοιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανακινήσει. Επιτροπή Κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Άτε τώρα. Και μια εντυπωσιακή φωτογραφία από αυτό που ονομάζουμε Μετροπόντικα, πραγματικά εντυπωσιακή. Και δεύτερο θέμα, αγοραστική συμπεριφορά, ακρίβεια κατανάλωση εντός, χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ. Αυξάνεται όγκος των πωλήσεων στα τρόφιμα, αλλά το μερίδιο των μεγάλων αλυσίδων στην αγορά.
0: Ριζοσπάστης. Σωματεία του Δημοσίου Φοιτητικής Σύλλογης στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσει σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Να μην περάσουν οι άρσεις μονιμότητας στο δημόσιο, η εμπορευματοποίηση εκπαίδευσης, η αναθεώρηση του άρθρου 16. Αγωνιστική απάντηση στην προσπάθεια να γίνει το σάπιο αστικό κράτος ακόμη πιο εχθρικό για το λαό που διεκδικεί και αγωνίζεται για το δίκαιό του. Και συνέχεια στην πάλη με την προετοιμασία του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη, γράφει ο Ριζοσπάστης.
1: Ελεύθερος τύπος. Στα τρία είναι χωρισμένο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα. Ας δούμε ένα προς ένα τα θέματα. Δικαστική απόφαση βόμβα για τα Airbnb από το Πλημελιωδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Τα προβλήματα και τις διαμάχες της πολυκατοικίας έρχεται να επιλύσει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για λειτουργία πολυκατοικιών, κοινόχρηστα και συνδιοκτήτες. Δεύτερο θέμα, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση, αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα της Μαρφίν? Πώς συνδέονται 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότεφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα? Οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013. Τι αποκαλύπτει το πιστήριο P33α? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στα σακίδια Α και Β? Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι. Και εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης, ελληνικό άγημα στα Ηλίσια Παιδεία.
0: Οι φωτογραφίες τι δείχνουν ακριβώς στην αποκάλυψη εφημερίδος? Έχει σε κύκλο έναν νεαρό με ένα τζόκι και ένα κόκκινο μαντίλι και σε μια άλλη φωτογραφία τον ίδιο νεαρό. Είναι από άλλη κινητοποίηση?
1: Υποτίθεται ότι ναι, κάπως έτσι τους ταυτοποίησαν. Τώρα βέβαια στη μια φωτογραφία είναι με full face μάσκα και τι φοράει, καπέλο?
0: Καπέλο, ένα τζόκι.
1: Αλλά πλέον με την σύγχρονη τεχνολογία και την εξέλιξή της, μπορείς να ταυτοποιήσεις λόγω του σωματότυπου που έχει κάποιος.
0: Okay.
1: Ακόμη και αν δεν βλέπεις τα... δεν είναι ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του.
0: Μανιφέστο, το καρτέλ σε εισαγωγικά της κέντρο αριστεράς. Ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα Ανδρουλάκη για την Κολομβία. Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για ανυπάκουο σε εισαγωγικά Μαξίμου και τον ατίθασο σε εισαγωγικά Γρηγόρη Δημητριάδη. Κεντρικό της εφημερίδος. Και παίζουν τα ρέστα τους οι μαύρες χείρες της διαπλοκής. Βρώμικο σε εισαγωγικά πόλεμος με φαιά μαύρη προπαγάνδα και fake news. Στο στόχαστρο η κακή σε εισαγωγικά και αυτοδύναμη κυβέρνηση κεντροδεξιάς που παρεπιπτόντως ψήφισε ο κυρίαρχος λαός.
1: Εσπρέσο. VIP. Σέρβις ντροπής, γράφει η εφημερίδα. VIP σε beach bar της Πάρου. Σερβιτόρο ζογκλέρ μέσα στη θάλασσα. Σάλος στα social media. Και δείχνει φωτογραφία μία παρέα λουόμενων και ένας που προφανώς είναι σερβιτόρος από το beach bar, όχι βαθιά ευτυχώς, ούτε μέχρι το γόνατο είναι το νερό, να είναι με ένα μεγάλο μπουκάλι σαμπάνια προφανώς και να δίνει ποτό στους πελάτες εκεί στο beach bar.
0: Να του σερβίρει.
1: Ναι.
0: Είναι με τα ποτήρια της σαμπάνιας μέσα στη θάλασσα. Είναι κάτι, συμπαθάτε για αυτό που θα πω, ξεπασμένα παιδιά, αγόρι και κορίτσια, που είναι από τα γόνατα και πάνω μέχρι εκεί στη θάλασσα και πίνουν σαμπάνια και είναι ένας νεαρός ο οποίος κουβαλάει μια μπουκάλα σαμπάνια για να πιούν αυτοί και μπαίνει μέχρι τα γόνατα και
1: γιατί
0: παραπάνω.
1: Γιατί δεν μπορούν να πάνε το πάνω, στο νερό, στο χέρι.
0: Διότι τι θέλει ένας νέος σήμερα που είναι 20 χρονών, να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μπαίνει, να βρέχεται στη θάλασσα, να σερβίζει σαμπάνια, να φέει, να βγαίνει, να ξαναμπαίνει, να πηγαίνει μετά από 12 ώρες δουλειάς. Να μένει συνήθως σε κανένα αντίσκηνο ή με άλλους 15. Αυτά, τι παραπάνω δηλαδή να θέλει.
1: Θυμάσαι εκείνη τη γελιότητα, το απαράδεκτο περιστατικό στη Μύκονο που έπαιρνε μέχρι τον λαιμό άλλος με κίνδυνο, ας πούμε, να...
0: Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Να χάσει τη ζωή του για να
0: πηγαίνει.
1: Είναι
0: και θέμα όμως ανθρωπιάς, έτσι. Δηλαδή θα καθόσουν σε ένα ποντίρι σαμπάνης και θα ερχόταν ένα παιδί εργαζόμενος να σου το γεμίσει και θα έμπαινε μέχρι το στήθος στο νερό.
1: Και ουσιαστικά για ένα συνομήλικο μιλάμε τώρα, για αυτές τις ηλικίες, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά
0: εντάξει,
1: αν αυτό είναι απόδειξη του πόσο επιτυχημένος είναι κάποιος.
0: Αυτό θα είναι απόδειξη του πόσο επιτυχημένος. Πόσο πιο βαθιά θα μπει ο σερβιτόρος στη θάλασσα για να σου γεμίσει το ποτήρι.
1: Εκεί φτάσαμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τύπο Θεσσαλονίκη. Στροφή στη συγκατοίκηση για τους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Η ακρίβεια αλλάζει το χάρτη της φοιτητικής στέγης στην πόλη. Γονείς και φοιτητές αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Κεντρικό της εφημερίδος. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή.
1: Κόντρα. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυξηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τις τράπεζες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός.
0: Η Εστία. Εκλογές καλύτερα το 2027, προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προκήρυξε σε εισαγωγικά εκλογές για το φθινόπωρο. Θεωρεί για τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Θεωρεί ότι τότε θα βελτιωθούν μακροοικονομικά οι δείκτες της οικονομίας. Τι εξομολογήθηκε σε πολιτιακό παράγοντα όταν του παρέδωσε την ενδιάμεση έκθεση για το νόμισμα. Προειδοποιεί για το υπέρογκο δημόσιο χρέος και για το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Και φωτογραφία του κυρίου Στουρνάρα. Έχει μουσεί ο κύριος Στουρνάρας τελευταία.
1: Είναι αυτό το «Είμαι δύο μέρες αξίριστος», δεν το λες μουσεί.
0: Ωραία.
1: Ελεύθερη ώρα. Έκτακτο μήνυμα του δούλου του Θεού Δημητρίου. Αυτό που θα σας διαβάσω είναι σε εισαγωγικά. Ζούμε τα άλαλα και τα μπάλαλα που προφήτευσε ο Πατροκοσμάς. Τώρα που η ψυχή λαιλατείται από το διάβολο, είναι η ώρα να μιλήσει η συνείδηση στο Θεό με τη μετάνοια. Και το... αυτό με τα άλαλα και τα μπάλαλα είναι μία από τις γνωστές προφητείες που αποδίδονται στον Άγιο της Εκκλησίας, εις Απόστολο Κοσμά Ετωλό. Εδώ τώρα έχω μπει στα χωράφια του 88 και έχω πετάξει τον άσομο αυτή τη στιγμή, ελπίζω να μ' ακούει. Θα έρθει ο καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα. Κατά μία...
0: τα άλαλα και τα μπάλαλα τι είναι?
1: Αυτό.
0: Εντάξει, είναι φράση, αλλά τι
1: κατά μία ερμηνευτική εκδοχή, τα άλαλα και τα μπάλαλα είναι τα άψυχα μηχανήματα των διαφόρων εφευρέσεων που κυριαρχούν όλο ένα και περισσότερο στη ζωή των λοξονδρομημένων ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ μπορεί να ταχθούν πολλά. Τηλεόραση, διαδίκτυο, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κακοί δημοσιογράφοι.
1: Δεν ξέρω και άλλα πολλά. Τώρα έχω μπει σε ξένα χωράφια. Αν μας ακούει 88 και έχει περισσότερες πληροφορίες για αυτά από τα αποκλειστικά ρεπορτάζ που έχει, να, εδώ είμαστε στη διάθεσή του. Θα σας μεταφέρουμε την πολύτιμη γνώση που θα μοιραστεί μαζί μας.
0: Και επίσης έχει Κωνσταντίνος, δεν είναι, Πλεύρης, υπέρ της ελληνικής αστυνομίας για τους πυροβολισμούς στο Αίγιο. Ο Παυλόπουλος στο Sky και οι Γιάμαλοι στο Μέγκα με τις εκπομπές τους βλάπτουν την κοινωνία, λέει ο κύριος Πλεύρης.
1: Εν τω μεταξύ, οποίος... φωτογραφία του είναι 45 χρόνια πριν, έτσι.
0: Ναι. Ο οποίος κύριος Πλεύρης, Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο δικηγόρος, λέμε έτσι. Ο πατέρας του υπουργού, όχι ο κύριος υπουργός. Ο πατέρας του.
1: Μπορεί και 50 χρόνια πριν να είναι φωτογραφία, όχι με 45.
0: Τάσσεται υπέρ της ελληνικής αστυνομίας, φαντάζομαι αφορμή το τελευταίο περιστατικό. Όπου 21 σφαίρες, κάποιες εξ αυτών, σκότωσαν ένα παιδί 20 χρονών. Πάμε, πού πάμε τώρα?
1: Στη Δημοκρατία, δική σου.
0: Πάμε στη Δημοκρατία. Βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, γράφει η εφημερίδα. Με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας. Φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης στην εκλογολογία για κάλπες τον Σεπτέμβριο. Σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Επιβεβαιώνεται ότι ο μόνος που φοβούνται πλέον είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά την κεντροδεξιά και αλλάζοντας τους πολιτικούς σχετισμούς γίνεται καταλήτης των εξελίξεων. Οι συνεχιζόμενες διαρροές προς τα δεξιά προκαλούν τρόμο στο Μέγαρο Μαξίμου και ενεργοποιούν δούριους ύπους. Επιχειρούν να επαναλάβουν το σενάριο της Άνοιξης με τον Τζίπρα και την Καριστιανού. Μπούμεραγκ απειλεί να γυρίσει στον Πρωθυπουργό το σχέδιο να λαχανιάσει σε εισαγωγικά τους αντιπάλους του. Και εντάξει τώρα, οι φωτογραφίες του κ. Σαμαρά είναι εξαιρετικοί. του κυρίου Κακλαμάνη και του κυρίου Πρωθυπουργού, νομίζω ότι τους αδικούν πάρα πολύ, ειδικά του κυρίου Μητσοτάκη. Εντάξει, νομίζω ότι τον αδικεί πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας με την εφημερίδα Star. Ένιωθε απόλαυση σκοτώνοντας βρέφη. Ανατραχιαστικό εισαγγελικό βούλευμα για την αρεστομένη δράση της Ειρήνης Μπουρτζούκου. Σοκάρουν οι περιγραφές εισαγγελέως για τη σαδίστρια φόνηση αθώων παιδιών. Ένα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρος επικίνδυνο άτομο, η φράση είναι σε εισαγωγικά.
0: Είναι 9 και 45 πρώτα λεπτά. Έχουμε άλλο φίλο, Θάλια?
1: Όχι.
0: Ολοκληρώσαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Έχει και μια φωτογραφία, βλέπω, η Star, την Μουρτζούκου. Είναι όπως το κακό μέσα στα σκοτάδια. Το πρόσωπο του κακού, δηλαδή να τρομάζεις.
1: Ούτως ή άλλως τρομάξαμε με αυτά που ακούσαμε. Καλά, που αποκαλύφθηκαν. Ναι.
0: Α, εντοπίστηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων για τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Εκεί δεν ήταν, σε εκείνη την περιοχή που έδιναν τροφή τα γεύματα στα σχολεία που οι κάτι είχαν μολυνθεί, τι είχαν κάνει?
1: Ναι, και από η ίδια εταιρεία ξαναπήρε το διαγωνισμό.
0: Η ίδια εταιρεία?
1: Ναι, νομίζω ναι. Δεν θυμάσαι πόσο συζητούσαμε. Πώς είχαν κάνει λάθος, ναι. Εντάξει, ήταν ένα τυχαίο περιστατικό.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι.

Το πήγε σε εφημερίδες, ναι, πρωτοσέλιδα. Σου πήρα έτσι το λόγο μέσα από το στόμα, ναι. Έχουμε το σύνολο τοπικών εφημερίδων. Ξεκινάμε την επισκόπηση τοπικών εφημερίδων από τον Καθημερινό Παρατηρητή. Μποναμάς, μεγάλα μπόνους, τους αιρετούς εν ώψη εκλογών. Στο άλλο άκρο η κυβέρνηση προκαλεί το κοινό αίσθημα. Πήρε πίσω την πρόταση για κατάργηση αντιμισθίας. Πόσες οι απολαβές των σεραίων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

0: δημιουργούν και αυξημένες υποχρεώσεις. Λέμε τώρα. Το άγνωστο ρωμαϊκό νεκροταφείο στα Νέα Κερδίλια Σερών. Ένας αρχαιολογικός θησαυρός που παραμένει αναξιοποιητός. Επιχείρηση καθαρισμού κοινοτήτων Δήμο Σερών. Ενισχύονται οι έλεγχοι για τις παράνομες απορρίψεις. Και έχει χαρακτηριστικές, φωτογραφία που χαρακτηρίστηκε παρέμβαση στην Κουμαριά, η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, το πριν και μετά.
1: Και στην Βαβακούσα.
0: Ναι, έγινε.
1: Είδα φωτογραφίες.
0: Εντάξει τώρα, πρέπει να πάρεις τηλέφωνο του συναδέλφου και να σου πεις γιατί βάλατε την Κουμαριά πρώτη σελίδα και όχι τη Βαβακούσα.
1: Θα το κάνω.
0: Δεν πρέπει.
1: Μην νομίζεις.
0: Που είναι και κόμβος, θα του πεις ότι είναι και κόμβος.
1: Θα το κάνω.
0: Επίσης να γίνει αναφορά στο σχολείο και στο πέτρινο αυτοκτήριο και στον πλάτανο. Ναι. Άλλα πράγματα για τη Βαβακούσα δεν ξέρω.
1: Ανασύσταση πολιτιστικού συλλόγου.
0: Σοβαρά.
1: Σου έχω νέα.
0: Νομίζω φωτογραφία το πριν και μετά Βαβακούσας κύριο θέμα έπρεπε να γίνει. Και δυναμική παρουσία της Περιφερειακής Ενότητας Σερών στην Global Birth Fair 2026 η Λίμνη Κερκίνη στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.
1: Σημερινή το Σερών, νεφέλης στο Αριστοφάνη στο καλοκαίρι της Κωμωδίας. Η καλοκαιρινή πρόταση του Διπεθέ Σερών κάνει πρεμιέρα σήμερα Τετάρτη στο ανοιχτό θέατρο του Διπαέ Σερών πρωί ΤΕΗ σε 9 και 4. Σε καλοκαιρινή περιοδία από 17 Ιουλίου στις 31 Αυγούστου το καλοκαίρι της Κωμωδίας του Διπεθέ με τις νεφέλες του Αριστοφάνη και φωτογραφία από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου για τις νεφέλες. Σε άλλα θέματα, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Σερών, ο Άγγελος Δαμπάλης, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Σερών. Χρηματοδότηση 1.443 επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας με απόφαση Αηδονά μέσω του προγράμματος Κλειδί Πρόοδου του ΕΣΠΑ. Επιχείρηση καθαριότητας, τοπικές κοινότητες από τα συνεργεία του Δήμου Σερών. Συγχαρητήρια δένδια στον πιλότο του F-16 για επιτυχημένη αναγκαστική προσγείωση. Και προσέξτε λίγο και σημειώστε. Πρώτη τηλεοπτική μετάδοση Σάββατο 18 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. R3 Project Περιφέρεια. Σέρες στο δημογραφικό και η ζωή στο χωριό.
0: Συνεχίζουμε την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Πρόστιμα και αυτόφορο για τις παράνομες απορρίψεις απορριμμάτων στο Δήμο Σερών. Και εδώ η εφημερίδα έχει τις παρεμβάσεις που γίνονται και τις εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης χώρων στους οποίους παρατηρείται παράνομη εναπόθεση κλαδιών, αγκωδών, αντικειμένων και άλλων απορριμμάτων. Πού είναι εδώ η φωτογραφία με την Παπακούσα?
1: Εντάξει, νομίζω πρέπει να κάνω μια παρέμβαση.
0: Τηλέφωνο στο Βασίλειο οπωσδήποτε. Κλειδί Πρόοδου, χρηματοδότηση 140,4 εκατομμύρια ευρώ σε 1.443 επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Παϊσίου σε Ιερό Ναό της Μεσοράχης. Από την αρχαιότητα στο μέλλον, 12 συν 3 άρθρα για την ωραία κοιμωμένη, μέρος 15. Είναι τα καθημερινά άρθρα που διαβάζουμε από τον κύριο Σταύρο Αργυρίου, φιλόλογο φροντιστή. Και φυσικά η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
1: Πάμε και στην Σωσαραϊκό Θάρρος, τελευταία εφημερίδα, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, εργολαβία 500.000 ευρώ για διαγραμμίσεις, θωρακίζουμε την οδική ασφάλεια. Παρεμβάσεις σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, ξεπεράστηκαν γραφειοκρατικά και καθυστερήσεις και προχωράμε σε διαγραμμίσεις. Κεντρικό. Σε άλλα θέματα, με μείωση τιμών 30-50% και γεμάτα ράφια ξεκίνησαν οι εκπτώσεις στις Σέρες, γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος προτείνει να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα την πρώτη Κυριακή. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, μισθή, κυνηγάμε ακόμη τα επίπεδα του 2009. Τώρα, συγγνώμη για την καθυστέρηση, νόμιζα έλεγε 19. Όχι, αλλά είναι κυνηγάμε ακόμη τα επίπεδα του 2009 στις αμοιβές. Τι δείχνει η έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ για την ελληνική οικονομία και απασχόληση. Φυλάκιση ενός έτους σε 34χρονο για πυρκαγιά από αμέλεια στην Ινούσα και επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Σερών για τη δομή Σιτικής, η κατάσταση δεν επιδέχεται άλλη αναβολή, γράφει στο πρώτο θέμα η εφημερίδα Σεραϊκών Θάρρος για το γνωστό θέμα.
0: Με την οποία και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαρό Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμβη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διηλιστηρίων. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στα 86 δολάρια έχουμε και πάλι αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μία ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες του Σορεούς. Στις 11 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Στις 1.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας, την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι της μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιο ταχύ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες, σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Και πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 10, για την ακρίβεια 9 λεπτά μετά τις 10. Καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Και να ξεκινήσουμε φυσικά με το θέμα των ημερών που αφορά στην έναρξη των θερινών εκπτώσεων.
1: Θερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα ήδη έχουν ξεκινήσει. Δεν ξέρουμε αν έχετε βγει καθόλου στην αγορά. Συνήθως τις πρώτες ημέρες έτσι είναι οι πρώτες ματιές, ίσως και δεύτερες. Αρκετοί κάνουν ήδη τις αγορές τους. Κάποιοι αυτή τη διαδικασία την κάνουν πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι. Δεν ξέρω σε ποια φάση βρισκόμαστε. Το μέλος του ΔΣ, ο κ. Αλέξανδρος Χανλής όμως, και επικεφαλής ενδιασμού για τον Εμπορικό Σύλλογο, είναι μαζί μας για να μας δώσει την ξεκάθαρη εικόνα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Γιαναγκίδου, κυρία Καμπορίδου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Πού βρισκόμαστε, για δώστε μας λίγο έτσι το κλίμα.
2: Ξεκίνησαν, πολύ καλά τα είπατε, ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις από τις 13 Ιουλίου είναι έως τις 31 Αυγούστου. Είναι μια περίοδος στην οποία όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο συμμετέχουν με πολύ μεγάλα ποσοστά εκπτωτικά. Άρα κατά κάποιο τρόπο είναι η πιο ευχάριστη περίοδος των καταναλωτών, έτσι ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν τη διαφορά των τιμών και τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων που έχει στις αίρες.
1: Αυτό είναι αλήθεια και πολύ καλές τιμές και πάρα πολλά προϊόντα. Δηλαδή αυτό που λέμε πως βρίσκεις ό,τι θες στην κυριολεξία όμως.
2: Όντως μετά από έρευνα που έχω κάνει και εγώ με τους συναδέλφους που έχω μιλήσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες, βλέπω ότι όλες οι βιτρίνες είναι γεμάτες. Οι περισσότεροι τηρούν τα αυτονόητα για να γράφουν τις τιμές, που είναι μια πολύ βασική διαδικασία. Θα πρέπει το κάθε κατάστημα να δείχνει την προγενέστερη τιμή και την εκπτωτική με τη διαφορά, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να καταλαβαίνει τη διαφορά. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καλύτερες τιμές, έτσι ώστε και να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία, να στηρίξουμε τα τοπικά καταστήματα μέσω αυτών, στηρίζουμε θέσεις εργασίας, στηρίζουμε συνεργασίες που υπάρχουν τόσων δεκαετιών στην πόλη μας και δίνουμε μια ζωντάνια στον εμπορικό κόσμο των Σερών, έτσι ώστε όλοι να είμαστε χαρούμενοι.
1: Πώς βλέπετε να κινείται αυτή η περίοδος?
2: Αυτή η περίοδος στατιστικώς κάθε χρόνο είναι όντως από τις καλύτερες περιόδους στις εκπτωτικές του έτους, με αποτέλεσμα πάντοτε να πούμε και τις λεπτομέρειες, τις μικρές, με τα μυστικά που λέμε και εμείς, είναι ότι το αρχικό χρονικό διάστημα του Ιουλίου, αυτό που μας διέπει τώρα, είναι αυτό που θα βρει ο πελάτης μας τη μεγαλύτερη ποικιλία. Διότι ξέρετε ότι όλοι μόλις ξεκινάνε οι εκπτώσεις, όπως είπατε και πριν, κάνουν την έρευνα αγοράς και κατευθείαν ξεκινάνε τις αγορές. Ναι. Άρα θα ήταν καλό από μεριά των πελατών, των καταναλωτών που μας ακούνε, το κοινό του Σεραϊκού και όχι μόνο, να πάει λίγο γρήγορα να σπεύσει, έτσι ώστε να καταφέρει να πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει. Γιατί μερικές φορές είναι το κατανοητό, το αυτονόητο ότι τον Αύγουστο, παραδείγματος χάρη, θα είναι κατά κάποιο τρόπο αυτά που έχουν μείνει. Άρα καλά είναι να σπεύσουμε μέσα στον Ιούλιο, να έχουμε μεγαλύτερη επιλογή σε ό,τι ανάγκη έχει ο καθένας, για τον ίδιο, για τη σύζυγο, για τα παιδιά, για δώρα, για το οτιδήποτε, έτσι ώστε να μπορούμε να μην τα αφήσουμε όλα τον Αύγουστο.
0: Ναι, γιατί σε περιπτώσεις ένδυσης και υπόδυσης βρίσκεις όλα τα νούμερα αυτή την περίοδο. Μετά αρχίζουν σπάν τα νούμερα για τον Αύγουστο, είναι ό,τι μένει.
2: Ακριβώς, και από εκεί και πέρα να σκεφτούμε ότι και ο Αύγουστος είναι ένας μήνας με μεγάλες γιορτές, άρα καλό είναι, άμα θέλουμε να πάρουμε και κάποια δωράκια, να μην τα αφήνουμε τελευταία στιγμή, να τα δραστηριοποιήσουμε τώρα με πολύ καλύτερη τιμή, με καλύτερη επιλογή. Αυτό που έχω να πω γενικότερα σε αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, να ξέρουν ότι το εμπορικό κέντρο είναι όντως γεμάτες οι βιτρίνες με πάρα πολλά προϊόντα. Μετά από την έρευνα που έκανα και έχω μιλήσει με τους συναδέλφους, όπως σας ξαναείπα, βλέπω βιτρίνες γεμάτες. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επιλογή. Άρα χρησιμοποιούμε το μήνα τον Ιούλιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και σαν πελάτες, να τακτοποιήσουμε και κάποια δωράκια που θέλουμε για τον Αύγουστο και από εκεί και πέρα να δώσουμε όντως μια ζωντάνια στις αίρες και στον εμπορικό κόσμο των Σερών που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Ο κόσμος διαθέτει ποσά για αγορές, δηλαδή είναι στις προτεραιότητες?
2: Τα ποσά δυστυχώς, τώρα να πούμε έτσι κάποιες αλήθειες, δυστυχώς τα νοικοκυριά κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ταλανίζονται με την ακρίβεια, με αποτέλεσμα αυτό που τους μένει από τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό που έχει κάθε μια οικογένεια είναι όντως μικρότερα τα ποσά από τις προηγούμενες χρονιές. Άρα έστω και με αυτά τα πιο μικρά ποσά, να μπορέσουμε να δελεάσουμε τον κόσμο, να έρθει πιο πολλοί κόσμο στο κέντρο και έστω και με αυτή τη μικρή καταβολή που μπορεί, με αυτές τις αγορές που θα κάνει, στο οτιδήποτε ο ίδιος επιθυμεί, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους τζίρους που χρειάζονται, έτσι ώστε να ρευστοποιηθούν τα προϊόντα και να μπορέσουν όλοι οι έμποροι να πάρουν τα καινούργια για την επόμενη σεζόν.
1: Ωραία, μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για όλους μας, όχι μόνο για τους εμπόρους μας, για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλοι είμαστε μια αλυσίδα έτσι, και καλά είναι έτσι, να είναι. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον, μιας που βλέπουμε ότι στις αίρες έχουν δημιουργηθεί κάποια δεδομένα στην αγορά τα οποία δεν είναι τόσο ευχάριστα. Άρα, ας κάνουμε την έρευνα.
0: Για να πω την αλήθεια, δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Και τα καταστήματα που ανοίγουν είναι κυρίως στην εστίαση και κυρίως καφέ. Δεν βλέπουμε να.
2: Η ανάπτυξη στο κομμάτι αυτό, όντως, καλά τα λέτε, είναι περισσότερο στο κομμάτι της εστίασης. Νιώθουν ότι θα επενδύσουν ένα ποσό το οποίο μπορεί πιο εύκολα να τους αποσβέσει. Υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα, αλλά και από την άλλη υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός πια. Γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Και πόσους καφέδες μπορούμε να πιούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας,
1: την ημέρα, ναι.
0: Για να ενισχύσουμε όλους αυτούς τους επιχειρηματίες.
2: Ναι. Μετά από ένα σημείο είναι και το θέμα το πρακτικό. Δηλαδή πόσο ακόμα και πού ακόμα.
0: Πόσο αυτό.
1: Έτσι.
0: Την Κυριακή θα είστε κλειστά πάντως.
2: Σαν σώμα εμπορικού συλλόγου αποφασίσαμε να είναι προαιρετική η αγορά την Κυριακή. Εμείς δηλώνουμε ότι καλύτερα είναι να είναι κλειστά, διότι στην προκειμένη περίπτωση ένα καλοκαιρινό μήνα σαν τον Ιούλιο ημέρα Κυριακή δύσκολα θα έχει κάτι το ιδιαίτερο, άρα προτείνουμε τους εμπόρους να είναι κλειστά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Όπως ήδη σας είπαμε στην έναρξη της επικοινωνίας μας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Κώστας Γιουλέκας, πρόκειται να επισκεφθεί την πόλη, να έχει συνάντηση με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου. Κατά τη διάρκεια της σημερινής του επίσκεψης θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ αυτό που σας λέγαμε από την περασμένη εβδομάδα, το σημαντικό είναι μια ενημερωτική εκδήλωση που θα γίνει με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και τη στήριξη φυσικά του Επιμελητηρίου. Εκδήλωση σήμερα στις 7 το απόγευμα με θέμα την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηριακού Ομού Μεγάρου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερών, τον κύριο Μαλιαρά, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Γιανακίδου, καλημέρα κυρία Καμπουρίδου. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα είπατε, σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Γιώργος Χριστίδης στο Επιμελητήριο Σερών θα γίνει αυτή η ενημερωτική εκδήλωση που έχει να κάνει με την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, του τομέα Μακεδονίας και Θράκης. Έχει ξεκινήσει αυτή η ενημέρωση και γίνεται σε όλα τα επιμελητήρια της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουν ήδη επισκεφτεί το επιμελητήριο Πιερίας και είμαστε ο δεύτερος σταθμός αυτής της περιοδίας. Από όσο γνωρίζω αύριο είναι και στο Κιλκίες. Και έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις μας να ενημερωθούν για κάποια θέματα τα οποία τους αφορούν, είτε είναι αυτά για προγράμματα ΕΣΠΑ και αναπτυξιακού νόμου, είτε για προγράμματα ΔΥΠΑ, είτε για κάποιες ανάγκες που έχουν κάποιες επιχειρήσεις για εξαγωγές.
0: Επειδή βέβαια στην περιφερειακή μας ενότητα, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, για επιχειρηματικότητα μιλάμε, επιχειρηματικότητα δεν βλέπουμε και τους δείκτες της οικονομικής ανάπτυξης που θα θέλαμε. Τι το διαφορετικό έχει αυτή η εκδήλωση και πόσο στοχευμένη είναι σε αυτούς τους τομείς που είπατε?
2: Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον σε ενημερωτική μορφή. Έχουμε κάνει κατά καιρούς εκδηλώσεις, είτε αφορά προγράμματα, είτε αφορά την ΔΥΠΑ και τα προγράμματα, είτε αφορά κάποια άλλα θέματα τα οποία απασχολούν τους παραγωγούς επιχειρηματίες. Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι μια ολοκληρωμένη έτσι και στοχευμένη εκδήλωση για όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι μικρές, είτε είναι μεγάλες, είτε είναι μικρομεσαίες, και αφορά για πολλά θέματα και όχι μόνο για ένα. Σας είπα ότι το καλό που θα βγει από τη σημερινή την εκδήλωση είναι ότι θα πάρουν γενικευμένες γνώσεις από πολλούς τομείς. Και τι εννοώ? Θα υπάρχει εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας του ΕΣΠΑ, του Υπουργείου για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Μιχάλης Δρίτσας, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα θέματα των χρηματοδότησης, ποια είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του ΕΣΠΑ και για τον αναπτυξιακό νόμο ο οποίος τρέχει. Αυτά σε συνδυασμό με εκπρόσωπο Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ, του τομέα Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Τάσος Ζαφυριάδης, ο οποίος είναι και αυτός ειδικός στα θέματα χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων. Θα είναι από την ΔΕΠΑ η Διευθύντρια Περιφερειακής Διεύθυνσης, η κυρία Ευσταθία Πέπα, η οποία έχει ξαναέρθει και θα πει στις επιχειρήσεις τα ποια προγράμματα κατάρρησης εργαζομένων υπάρχουν και τι προγράμματα υπάρχουν, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό.
0: Να το συνδέσουν φυσικά με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, ακριβώς.
2: Έτσι, ακριβώς, ναι. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε κάποιο μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Εξαγωγέων, του ΣΕΒΕ. Θα είναι ο κύριος Ανδρέας Μιλωνάς, ο οποίος γνωρίζει τα θέματα των εξαγωγών και το πώς θα βοηθηθούν τοπικές επιχειρήσεις να εξάγουν τα προϊόντα τους, τρόπος έναρξης δηλαδή εξαγωγικών δραστηριοτήτων, Και από εκεί και πέρα θα έχουμε και τον πρόεδρο της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειο Ελλάδος, τον κύριο Απόστολο Αιγυπτιάδη, και εκπρόσωπο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τον κύριο Γιώργο Ασημόπουλο. Όλοι αυτοί λοιπόν, από το δικό τους κλάδο ο καθένας και με τις δικές του γνώσεις ο καθένας, θα δώσουν έτσι μια πολυδιάστατη ενημέρωση σε όλους τις επιχειρήσεις και πιστεύω ότι σίγουρα θα βγει κάτι καλό μέσα από αυτήν. Τώρα,
1: άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι οργανωμένο και συντονισμένο για όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
2: Τουλάχιστον εδώ για την Βόρεια Ελλάδα και βλέπουμε Βόρεια για την Κεντρική Μακεδονία, γιατί βλέπουμε, σας λέω, γίνεται μέσω των επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι ο τόπος, το μέρος στο οποίο μάλλον μαζεύονται οι επιχειρήσεις και εκεί που μπορεί να γίνει στοχευμένα η ενημέρωση των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Τώρα, το κατά πόσο θα βοηθήσει στην επιχειρηματικότητα, για αυτό που λέτε ότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις, ναι μεν, αλλά είναι κάτι το οποίο αφορά από εκεί και πέρα τις επιχειρήσεις, εάν υπάρχουν τα σωστά προγράμματα, εάν υπάρχουν τα σωστά χρηματοδοτικά εργαλεία, εάν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να γίνουν οι σωστές επενδύσεις. Τώρα, γι' αυτό γίνονται αυτές οι ενημερώσεις και αυτές οι εκδηλώσεις, μήπως βγει κάτι καλό. Πιστεύουμε ότι επειδή συγκεκριμένη, σας λέω, είναι ευρέως φάσματος, πιστεύουμε ότι κάτι θα μείνει.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Κύριε Μαλιαρά, εσείς που είστε στον επιχειρηματικό κόσμο και βεβαίως πρόεδρος επιμελητηρίου, αν σας ζητούσαμε να βαθμολογήσετε την διάθεση για επιχειρηματική δραστηριότητα στο νομό με βάση τα δεδομένα αυτή την περίοδο, τι βαθμό θα βάζατε?
2: Τη διάθεση που έχουν οι επιχειρήσεις μας.
1: Ναι, και ναι, οι άνθρωποι να ασχοληθούν, να εξελιχθούν, να προχωρήσουν, να γίνουν καινούργιες.
2: Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε ένα αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι, με τα προβλήματα που έχουν οι επιχειρήσεις, με την υπερφορολόγηση, θα πω, και δεν αφορά μόνο τους φορολογικούς δείκτες, αφορά όλα αυτά τα οποία επιβαρύνουν μια επιχείρηση, και μέσα στην επιχείρηση αυτό που επιβαρύνει είναι και η αυξημένη φορολογία ή τουλάχιστον η μη σταθερή φορολογία, είναι το κόστος της προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά. Κλείνουν οι δηλώσεις, έκλεισαν οι δηλώσεις για τις επιχειρήσεις και κάποιες από αυτές ζητήθηκε 80% προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά. Είναι κάτι το οποίο το
1: 80%?
2: Κόστος είναι μεγάλο και είναι μέχρι 80%, ναι, 80% είναι το κόστος της προκαταβολής του φόρου για την επόμενη χρονιά.
1: Και υπήρχαν επιχειρηματίες που ανταποκρίθηκαν σε αυτό με βάση τα δεδομένα τα σημερινά?
2: Θες ανταποκρίνεσαι. Δεν βγαίνει ούτως ή άλλως η φορολογία που έχεις να πληρώσεις. Σε 8 δόσεις μένει και σιγά σιγά πληρώνεται από όλους, από όλες τις επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέμε ότι αυξήθηκε 2 φορές ο κατώτατος μισθός και σωστά αυξήθηκε και καλώς αυξήθηκε, αλλά πρέπει να γίνει και μία μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες είναι δυσβάσταχτο κόστος για τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά υπάρχουν και άλλα, τώρα δεν είναι να τα αναλύσουμε γιατί θα πάρουμε πολύ χρόνο. Όλα αυτά λοιπόν έτσι είναι, δίνουν στις επιχειρήσεις βάζουν ένα φρένο στο να επενδύσουν, να πάνε κάπως παραπέρα, να πάνε λίγο πιο μπροστά. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ΕΣΠΑ, υπάρχει τώρα ο αναπτυξιακός νόμος, υπάρχει το LEADER, το οποίο θα ξεκινήσει λίγες μέρες και για τους ιδιώτες, υπάρχουν προγράμματα και αγροτικής ανάπτυξης αλλά και γενικά προγράμματα τα οποία μπορούν να δώσουν τόνωση στην τοπική επιχειρηματικότητα. Απλώς χρειάζεται η σωστή ενημέρωση, χρειάζεται και από την επιχείρηση, από τους επιχειρηματίες λίγο να γίνουν γνωστά το τι μπορούν να κερδίσουν μέσα από τα προγράμματα και ναι μεν, αλλά εκεί είμαστε. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω και αυτή είναι και η διάθεση των επιχειρηματιών που λαμβάνουμε εμείς ως επιμελητήριο. Και πάντα σας μιλάω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι, που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η καρδιά της επιχειρηματικότητας. Το 95% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να κάνουν τις επενδύσεις τους και να προσθέσουν μεγάλο κέρδος της.
0: Απλά αυτό το νέο ναι μεν αλλά πρόεδρε μπορεί και να είναι ένα ανασταλτικός παράγοντας. Δηλαδή αν δεν ξέρει ο άλλος πώς θα φορολογηθεί καθώς αυτά αλλάζουν, τι πρέπει να δώσει, δεν τολμάει και εύκολα. Γιατί σου λέει ναι μεν θέλω να επενδύσω, να κάνω κάτι διαφορετικό, να προσφέρω και στον τόπο μου, αλλά θα τα καταφέρω.
2: Αυτό σας λέω. Τώρα ότι υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν. Έτσι. Μάλιστα χθες ανακοινώθηκαν και τα προγράμματα από το κλειδί, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από το ΚΕΠΑΝΕΜ για τα προγράμματα που είχαν τρέξει και εγκρίθηκαν. Είναι πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα και θα υποφεληθούν των ενισχύσεων. Από εκεί και πέρα σας λέω, χρειάζεται ενημέρωση, σωστή ενημέρωση, έτσι ώστε να καταλάβουμε το τι μπορούμε να κερδίσουμε σαν επιχειρήσεις. Και από εκεί και πέρα, εάν στρώσει λίγο, σας λέω, και το κομμάτι το φορολογικό, το ασφαλιστικό, γίνει λίγο πιο βέβαιο μάλλον, όχι να μην υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, τότε ναι, υπάρχει διάθεση από τις επιχειρήσεις να επενδύσουν και ναι, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Περιμένουμε τις εξαγγελίες, είναι νωρίς βέβαια για την ΔΕΘ, αλλά είμαστε κοντά, περιμένουμε, αναμένουμε τις εξαγγελίες για το τι θα γίνει. Άλλωστε νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός των επισκέψεων των κλιμακίων που γίνεται, γιατί και η νομερωτική εκδήλωση είναι η σημερινή, είναι και ένα μέρος της επίσκεψης του κλιμακίου που γίνεται εδώ στις ΣΥΡΙΣ. Άρα καλό είναι να γίνονται αυτές οι επισκέψεις, όχι μόνο να ενημερώνονται οι επιχειρήσεις, αλλά να ενημερώνονται και οι υπουργοί ή οι αρμόδιοι που έρχονται εδώ για τα προβλήματα που υπάρχουν και να μπορέσουν να λυθούν και να τουλάχιστον όσο μπορούν να λυθούν. Μάλιστα, στη σημερινή εκδήλωση θα υπάρχει η δυνατότητα από τις επιχειρήσεις να μιλήσουν, να πάρουν το λόγο, να πούνε τα θέματα που έχουν ως επιχειρηματίες, να προτείνουν κάποιες λύσεις εκτός από το ότι θα ενημερωθούν. Οπότε θα υπάρχει και αυτή η επικοινωνία, αυτός ο διάλογος. Μέσα από τον διάλογο πάντα βγαίνουν θετικά αποτελέσματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή επιτυχία.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Κλασική, παραδοσιακή και βαλκανική μουσική. Σεμινάρια, ορχήστρες, χοροδίες σε ένα χωριό που γεμίζει ήχους, ανθρώπους και καλοκαίρι. 2 εβδομάδες γεμάτες μουσική και δωρεάν συναυλίες κάθε βράδυ. Δεκάδες δάσκαλοι, εκατοντάδες στιγμές. 5 χρόνια Βόλαξ. Κάθε χρονιά διαφορετική. Κάθε φορά μοναδική. Τα λέμε στο Βόλακα. Μάθε περισσότερα στο volaxpavlavillage.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Τέταρτο και τελευταίο ημιωρό του δικού μας χρόνου επικοινωνίας και αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Για την ακρίβεια, θα απογειωθούμε λίγο, θα αφήσουμε τα πρόσκαιρα της καθημερινότητας, αυτά που μας πληγώνουν, μας ενοχλούν κτλ. Και θα αφαιθούμε έτσι στον λυρισμό του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Και μάλιστα από έναν δικηγόρο, έναν άνθρωπο ο οποίος περπατά στους δρόμους της νομικής με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη προσφορά όλα αυτά τα χρόνια, αλλά εμείς έχουμε τη χαρά να γνωρίζουμε και μία ακόμη πλευρά του που έχει να κάνει με τη μουσική και δει καταξιωμένων έτσι δημιουργών, και εσείς το γνωρίζετε μέσα από εκπομπές εξαιρετικής ποιότητας που έκανε στην ΕΡΤ Σερών, και δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Τσαούς, τον οποίο και καλωσορίζουμε.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας κορίτσια, ευχαριστώ
1: πολύ
2: για την πρόσκληση. Και σήμερα νομίζω είναι μια ευκαιρία και όλων να περπατήσουμε στην, όχι στην οδό της δικηγορίας, στην οδό των ονείρων.
1: Ναι.
2: Καθώς ο Μάνος Χατζηδάκης, ξέρουμε ότι ήταν αυτός ο οποίος το 1962 έκανε αυτή την εκπληκτική παράσταση, στην οποία σημειωτέων, και επειδή τώρα που ερχόμουν άκουσα ότι πέθανε η Μάρο Κοντού, στην οποία σημειωτέων αυτό να πούμε ότι σε αυτή την παράσταση συμμετείχε η Μάρο Κοντού.
1: Α, ναι.
2: Βέβαια, το 1962 ήταν μουσικοθεατρική παράσταση και στην παράσταση αυτή μάλιστα είχε τραγουδήσει την περίφημη Μαύρη Φόρντ. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλακτό.
1: Ναι.
2: Αν θυμάστε, του Μάνου Χατζηδάκη εννοείται. Και απέναντι ακριβώς από την Οδό Ονείρων ήταν τότε η περίφημη όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτοί οι δύο γίγαντες της μουσικής που σημειωτέων και οι δύο γεννήθηκαν το 1925. Γι' αυτό λοιπόν φέτος έχουμε το έτος Χατζηδάκη, πέρσι είχαμε το έτος Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο ανακηρύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χατζηδάκης, αυτή η σπουδαία πραγματικά προσωπικότητα, άφησε πολιτιστική και πνευματική φυσιογνωμία, σημάδεψε βαθιά την Ελλάδα του 20ου αιώνα, θα λέγαμε. Ανεξίτουλο αποτύπωμα άφησε στη μουσική, ένας πολυγραφότατος, ένας πρωτότυπος συνθέτης, ένας αιρετικός συνθέτης και αιρετικός ως άνθρωπος, δημιουργός μιας τεράστιας γκάμας τραγουδιών, θα έλεγα και μεγάλης δημοτικότητας τραγουδιών, μόνο ότι αυτός δεν την επιδίωξε ποτέ την δημοτικότητα στα τραγούδια του. Συνέθεσε μουσική ο Χατζηδάκης, όπως ξέρουμε, για το θέατρο, έπαιξε ακόμη και στο Broadway της Νέας Υόρκης, για το χορό, έκανε περίφημες συνεργασίες με τον Μωρίς Μπεζάρ, για το αρχαίο θέατρο, ξέρουμε ότι έκανε τους Όρνηθες του Αριστοφάνη, τις Νεφέλες του Αριστοφάνη.
0: Και ποιητής και μαέστρος και πιανίστας.
2: Ποιητής, μαέστρος, έκανε την ορχήστρα των χρωμάτων, ήταν διευθυντής στο τρίτο πρόγραμμα, μετά τη μεταπολίτευση, όπως ξέρετε. Και βέβαια και ο οσκαρικός συνθέτης, γιατί ξέρουμε ότι κέρδισε το Όσκαρ. Θα σας πω και την ιστορία με το Όσκαρ αργότερα.
1: Να μας την πεις, γιατί με τα βραβεία δεν τα είχε πολύ καλά.
2: Ναι, όταν έγινε, αυτό έγινε το 1961, όταν πήρε ο Μάνος Χατζηδάκης για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», έγραψε τα παιδιά του Πειράτο περίφημα, που ξέρετε αυτά τα έγραφε ο Χατζηδάκης πάρα πολύ πρόχειρα, τα θεωρούσε τραγούδια υποδέστρες αξίας, να το πούμε έτσι, και τα γράφει πολύ πρόχειρα. Και βέβαια δεν παραβρέθηκε ποτέ στην τελετή όταν εκφώνησαν το όνομα Μάνος Χατζηδάκης. Και λέγεται ότι του έστειλαν το Όσκαρ στην Αθήνα, αλλά χάθηκε μέσω Γιουγκοσλαβίας, κάποιος το έκλεψε. Του ζήτησαν, τον παρακάλεσαν οι Αμερικανοί τουλάχιστον να βγει μια φωτογραφία με το Όσκαρ, και δανείστηκε το Όσκαρ της Κατίνας Παξινού για να βγει μια φωτογραφία ο Μάνος Χατζηδάκης, και τελικά κάποια στιγμή του έστειλαν ένα δεύτερο αγαλματίδιο, το οποίο όμως μια μέρα η καθαρίστρια, η οποία πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια από το σπίτι, κατάλαβε ότι η σακούλα είναι πολύ βαριά και είχε μέσα ο Χατζηδάκης το αγαλματίδιο αυτό.
0: Ήταν της μίας τελικά.
2: Ακριβώς, το πρόσεξε η καθαρίστρια, το πήρε πίσω, και εν τέλει το αγαλματίδιο αυτό το έχει σήμερα ο θετός γιος του Χατζηδάκη, ο Γιώργος Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, αλλά να κοιτάει προς τον τοίχο. Έτσι, το
1: τι ωραίες αυτές οι ιστορίες, μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Ναι, αυτές οι ιστορίες με τον Χατζηδάκη είναι πραγματικά υπέροχες. Λοιπόν, ο Χατζηδάκης ξέρουμε ότι γεννήθηκε στην Ξάνθη, η μητέρα του ήταν από την Ανδριανούπολη, και έλεγε ο Χατζηδάκης ότι με φέραν το 1931 στην Αθήνα, όπου έλαβα την Αττική παιδεία, όταν ακόμη υπήρχε στον τόπο μας και Αττική και παιδεία, έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Και έλεγε ότι είμαι γέννημα θρέμα δύο ανθρώπων που δεν συνεργάστηκαν ποτέ, εκτός από τη στιγμή που αποφάσισαν την κατασκευή μου. Γι' αυτό και περιέχω μέσα μου όλες τις δυσκολίες του Θεού και όλες τις αντιθέσεις. Όμως, λέει ο Χατζηδάκης, η αστική μου συνείδηση μαζί με τη θητεία μου την ευρωπαϊκή φέραν ένα αποτέλεσμα εντυπωσιακό. Έγινα τόσο ομαλός, έτσι που οι γύρω μου να φαίνονται ως ανώμαλοι. Μάνος Χατζηδάκης. Μεγάλος.
0: Βιοτρο... Βιτριολικό χιούμορ του, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, και ήταν φοβερός στο, και είχε αναδεικτικό χιούμορ, ναι. Και ήταν και εξαιρετικά γενναιόδωρος ως άνθρωπος. Θυμάμαι ότι ο Ζαμπέτας έλεγε στη συνέντευξή του ότι ο Χατζηδάκης ήταν 101% άντρας, με την έννοια ότι ήταν τόσο μπεσαλή σε όλες τις συμφωνίες που έκανε.
1: Να, και κρατούσε,
2: κρατούσε το λόγο του, και έλεγε ότι ο Ζαμπέτας, όπου πηγαίναμε να ηχογραφήσουμε, γιατί τον έπαιρνε τον Ζαμπέτα για να παίξει τον μπουζούκι, ακόμα λέει και αν δεν παίζαμε εκείνη τη μέρα, μας έδινε ένα τεράστιο μεροκάματο εκείνη την. Και υπάρχει μια ιστορία με έναν διαρρήκτη που είχε μπει στο σπίτι του Χατζηδάκη κάποια στιγμή. Είχε μπει στο σπίτι του Χατζηδάκη και πήρε ένα κασετόφωνο τελευταία τεχνολογία που είχε ο Χατζηδάκης. Αλλά ο Χατζηδάκης όμως ήταν στην κρεβατοκάμαρα. Και όταν κατάλαβε ο διαρρήκτης ότι είναι μέσα άνθρωπος, πήδηξε από τον πρώτο όροφο, έσπασε το πόδι του. Ο Χατζηδάκης φώναξε το ασθενοφόρο, τον πήρε, τον πήγαν στο νοσοκομείο, πλήρωσε όλα τα νοσήλια του διαρρήκτη, του έκανε δώρο το κασετόφωνο και κάποια στιγμή του έκανε και του έστειλε και ένα χρηματικό ποσό μεγάλο στον τραπεζικό του λογαριασμό, με μια επιστολή που τον προέτρεπε να μην ξανακάνει κάτι τέτοιο.
1: Τι λες τώρα.
2: Και στην κηδεία του Χατζηδάκη, αυτός ο διαρρήκτης πήγε, ήταν ένας από τους τελευταίους που έμεινε και έκλαιγε πάνω στον τάφο του και εκμυστερεύτηκε εκεί στον παπά τότε ότι ο Χατζηδάκης μ' άλλαξε τη ζωή από αυτό, από εκείνη την μέρα. Χατζηδάκης βέβαια σημαίνει τραγούδια.
1: Λυρισμός, ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα.

0: Πες το.
1: Να πούμε ότι το τραγούδι που ακούσαμε, αυτό το «Έλα σε μένα», φυσικά η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου, μια σπουδαία πνευματική φυσιογνωμία και αυτός, και είναι από τον δίσκο «Πορνογραφία». Εδώ βέβαια στην ερμηνεία του τραγουδιού Βασίλης Λέκας, ο Σεραίος Βασίλης Λέκας,
0: ναι. ο οποίος από τα πρωτάτα του ξεκίνησε με το Χατζηδάκη.
1: Ναι, αυτό να σας πω την ιστορία που μου την είπε ο Βασίλης Λέκας σε μια εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ στην ΕΡΤ,
0: ναι.
1: Και του είχα πάρει μια συνέντευξη. Ο Βασίλης γεννήθηκε, όπως ξέρουμε, στο Μητρούσι και μετά πήγε στην Κομαριά. 18 χρονών στην Θεσσαλονίκη διάβασε μια αγγελία ότι ένα μεγάλο μαγαζί στην Αθήνα ζητάει ένα μουσικό και έναν τραγουδιστή. Αποφάσισε λοιπόν και κατέβηκε 18 χρονών. Και τελικά το μαγαζί το οποίο πήγε ήταν ποιο? Ήταν εκεί που τραγουδούσε ο Φλωρινιώτης. Και ο Λέκας, εγώ λέει, έβγαινα, δεν ήξερα ποιο είναι ο Φλωρινιώτης, έβγαινα όμως, έλεγε, κάποια λαϊκά τραγούδια και τέτοια. Και μία μέρα, για να δείτε, λέει, πόσο τα πράγματα που πολλές φορές τα καθορίζει και η τύχη και οι συμπτώσεις, ένα βράδυ, λέει, μπαίνουν στο μαγαζί ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Ζήλντα Σεν, η Μελίνα Μερκούρη και ο Νίκος Κούνδωρος. Και έτσι εκεί, γιατί ο Χατζηδάκης ήθελε να βλέπει τους πάντες και τον Φλωρινιώτη, μάλιστα στο τρίτο πρόγραμμα τον είχε πάρει και συνέντευξη ο Χατζηδάκης, ναι. Και είχε επικριθεί γι' αυτό.
0: Και τον εκτιμούσε τον Φλωρινιώτη.
1: Τον εκτιμούσε, ναι, τον Φλωρινιώτη. Και εκεί αυτό. Λοιπόν για πρώτη φορά άκουσε ο Μάνος Χατζηδάκης τον Λέκα να τραγουδά και από εκεί ξεκίνησε αυτή η συνεργασία που ξέρουμε ότι άφησε σπουδαίους δίσκους, έτσι ενδεικτικά να πούμε οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς, η εποχή της Μελισάνθης, η Πορνογραφία, η Ρωμαϊκή Αγορά, Μπολιβάρ, σπουδαία έργα. Ναι. Και επίσης όταν πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης, ξέρουμε ότι ο Λέκας είχε μία διένεξη με τον Χατζηδάκη, κυρίως γιατί ο Χατζηδάκης δεν ήθελε να τραγουδήσει σε κάτι άλλο, ενώ ο Λέκας κάποια εποχή ήθελε να τραγουδήσει σε κάποια άλλα. Όταν πέθανε ο Χατζηδάκης, είχε πει ο Βασίλης Λέκας ότι τώρα πέσανε οι άμυνες. Υποστηρίζοντας δηλαδή ότι αυτή η πνευματική, τα στηρίγματα της κοινωνίας ήταν αυτή η πνευματική δημιουργία, ο Χατζηδάκης, Θοδωράκης, και όταν φεύγει ένας από αυτούς, πέφτουν οι άμυνες
0: το αντίβαρο, της κοινωνίας, ναι, του πολιτισμού.
2: Από την άλλη, πόσο απίστευτα παιχνίδια παίζει η μοίρα και η τύχη τελικά.
1: Έτσι,
2: σε εκείνον το χώρο,
1: έτσι, ναι, ναι,
2: να πάει ο Χατζηδάκης και να ανακαλύψει το Λέκα.
1: Έτσι.
0: Δεν ήταν όμως μόνο ο Βασίλης ο Λέκας από τους ανθρώπους που από τα πρώτα τους ακολούθησαν τον Μάνο Χατζηδάκη. Ήταν και πιο αναγνωρισμένοι, όπως ο Μανώλης Μητσιάς, ας πούμε, έτσι, που τραγούδησε πάρα πολύ ωραία.
1: Και
0: θα μου επιτρέψει να πω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Με τον Γιώργο Μαρίνο, εγώ είχα εντυπωσιαστεί σε μικρότερη ηλικία όταν τον άκουσα να τραγουδά Χατζηδάκη.
1: Ο Γιώργος Μαρίνος, ναι, έχει τραγουδήσει.
0: Εξαιρετικός.
1: Βέβαια, γιατί έχει τραγουδήσει πάρα πολλά θεατρικά.
0: Ναι.
1: Ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως ξέρουμε, έκανε μεταξύ άλλων και το Ματωμένο Γάμο,
0: ναι,
1: που ήταν μια παράσταση καταπληκτική. Έγραψε την μουσική για το Λεωφορείο ο Πόθος, του Τένεσι Ουίλιαμς, που παίχθηκε και αυτό από τον Κάρολο Κούν στο Θέατρο Τέχνης. Έγραψε σπουδαία πράγματα και ο Μαρίνος όλα πολλά τραγούδια θεατρικά του Χατζηδάκη τα τραγούδια. Βέβαια η συνεργασία κυρίως του Χατζηδάκη με τον Νίκο Γκάτσο,
0: ναι,
1: άφησε σπουδαία τραγούδια. Ένα από αυτά έχουμε προγραμματίσει, δεν ξέρω αν θέλετε να το βάλουμε,
0: ναι,
1: να ακούσουμε.
0: Είναι?
1: Είναι ο Γιάννης
0: Ωραία, να το ακούσουμε. Ο Γιάννης περίφημο, Φωνιάς, με τον
1: ο Γιάννης ο Φωνιάς. Ναι, και να σας πω έτσι και την ιστορία που κρύβεται πίσω από το τραγούδι.
2: Που δεν
1: αυτό.
2: Ήταν ο Γιάννης.
1: Που δεν ήταν ο Γιάννης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έλεγε ο Μητσιάς ότι αυτό θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα χασάπικα.
0: Ναι.
1: Σχεδόν έλεγε ότι είναι εφάμελο της Φραγκοσυριανής. Και θα σας πω έτσι και την ιστορία, αν το μπορούμε να το ακούσουμε.
0: Ωραία, να το ακούσουμε.

0: Ειλικρινά δεν ξέρω πόση ώρα χρειάζεται για να μιλάμε και να ακούμε. Μα, και... Ειλικρινά, για πες μας την ιστορία τώρα, ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 11. Ναι, πάμε.
1: Να πούμε καταρχήν ότι για αυτό το τραγούδι του Γιάννη του Φωνιά, ο Νίκος Γκάτσος, αυτό έλεγε σε συνέντευξη του ο Μητσιάς, ότι ξέρετε, αυτοί τα δίδασκαν και όλα τα τραγούδια πώς θα τα ερμηνεύσουν, και ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος. Το είχε πει ο Γκάτσος να το πει αφαιρετικά. Ο Μητσιάς δεν καταλάβαινε τι ακριβώς ήθελε να πει, του είπε όσο πιο λιτά μπορείς, και ο Χατζηδάκης του έδωσε με μία λέξη το πώς να το πει. Του είπε θα το πει συνωμοτικά. Και έτσι λοιπόν το είπε του Γιάννη του Φωνιά. Βέβαια εδώ υπάρχουν διάφορες ιστορίες και δοξασίες γύρω από το τραγούδι. Η επικρατέστερη που λέγεται ότι ο Γιώργος Μέγκουλης, ο οποίος ήταν επιστήμονας φίλος του Μάνου Λουίζου, λέγεται ότι ο Γκάτσος του είπε κάποια στιγμή ότι ο Γιάννης ο Φωνιάς δεν σκότωσε ποτέ κανέναν. Ο πραγματικός του Φωνιάς ήταν ο αδερφός του Γιάννη, ο οποίος ήταν αρρωγανιασμένος με το φροσί που αναφέρεται το τραγούδι και ο οποίος δέχτηκε να αναλάβει την ευθύνη για τον φόνο, γιατί ο αδερφός του και ο πραγματικός Φωνιάς είχε 4 παιδιά και δεν ήθελε να ορφανεύσει έτσι η οικογένεια του αδερφού του και είχε αναλάβει τον φόνο. Και αυτό που λέγαμε και έτσι στο όταν ακούγαμε το τραγούδι, γράφει ο Γκάτσος μονάχα το φροσί με δάκρυ θαλασσί, δεν λέει με γαλάζια μάτια, με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα. Εδώ τώρα πραγματικά όμως αυτό που πρέπει να πούμε ότι ο Γκάτσος, όπως ήταν έτσι αρματωμένος, θα λέγαμε, θεατρική φόρτιση και παιδεία, έκανε μια δραματουργική σκηνή στο τραγούδι αυτό, η οποία είναι καταπληκτική. Δηλαδή, ένα δωμάτιο με ένα τραπέζι, να κάνουμε εικόνες δηλαδή για το τραγούδι. Ένα δωμάτιο με ένα τραπέζι, μερικές καρέκλες, ένας δίσκος με ένα ποτηράκι μέντα και ένα γλυκό του κουταλιού. Πρόσωπα πραγματικά βγαλμένα μέσα από την ελληνική τραγωδία και με κυρίαρχο ήχο για μουσική επένδυση, την απέραντη σιωπή και ένα βοβό κλάμα. Έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι με τα τραγούδια τους έκαναν σπουδαία πράγματα. Τώρα αν έχουμε χρόνο να ακούσουμε κάποιο τραγούδι ακόμη, Θάλασσα Πλατιά.
0: Ναι, με το Μάριο Φραγκούλη θα το ακούσουμε.
1: Το Μάριο Φραγκούλη, αυτό το έχει πει σε ταινία η Αλίκη Γουγιουκλάκη. Εδώ θα το ακούσουμε με τον Μάριο Φραγκούλη. Και να σας πω βέβαια και τι κρύβεται πίσω από τα τραγούδια αυτά.

0: Πάμε και κλείνουμε λίγο.
1: Ούτε ένα λεπτό, ναι, να μας πεις την ιστορία.
2: Αυτό είναι από τον κινηματογράφο, βέβαια, με τον Σακελάριο, ο οποίος Σακελάριος και αυτός έγραψε γύρω στα 2.000 τραγούδια. Ο Χατζηδάκης αυτά τα έγραφε πάρα πολύ πρόχειρα, όπως σας είπα, τα τραγούδια. Είναι από το Λατέρνα Φτωχέ και Φιλότιμο.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό το τότε του 1955. Αλλά επειδή κλείνουμε, θα ήθελα μόνο να πω ότι ο Χατζηδάκης ζήτησε στον τάφο του, στην επιτύμβια στήλη, να γραφτεί το στιχάκι του Νίκου Γκάτσου: «Το πανηγύρι ετούτο θα τελειώσει. Όμως μαγεμένος θα είναι ο κόσμος, η καρδιά και ο νους. Με ένα τραγούδι πάντα ανοίγει ο δρόμος για τους ουρανούς».
0: Λοιπόν, δεν τελειώσαμε εμείς.
1: Όχι,
0: ούτε
1: αυτά
0: που έχεις να πεις για το Χατζηδάκι. Έχουμε ολόκληρο έτος εκδηλώσεων, οπότε θα μας ξανάρθεις.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και το Μάνο Χατζηδάκι.
1: Σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε Αθήνα, δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού μετά από σύντομη νοσηλεία, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στο κοινό που την αγάπησε. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού της δόθηκε ως εξαιρετικό ταλέντο. Συμμετείχε σε περισσότερες από 60 κινηματογραφικές ταινίες και σε περίπου 90 θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας. Στο σινεμά ξεκίνησε την παρουσία της το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Η πρώτη σημαντική ρόλη για τη Μάρο Κοντού ήρθαν με τα Κίτρινα Γάντια και το Έγκλημα στα παρασκήνια, ενώ και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές, μέχρι και το τελευταίο διάστημα έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Συνεχίζονται οι έρευνες στον ποταμό της Επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του 69χρονου μετά την ανατροπή του σκάφους, το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή. Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας. Σε ισχύ τέθηκε από τις 11 το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο 7 ωρών αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ και για δεύτερη φορά εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα πήρε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ενώ εξιτήριο να μένεται να λάβει μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες, τους ωραιούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλιας. Στη 1:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ρυθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Η Μυρτό Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου, ενώ στη Μία θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για να εκλέξει νέο γραμματέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 3 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκε από αστυνομικούς. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. 102 FM ακούτε. Χρήστος Χατζημίσης, Εφη Τσαμπάζη, όπως κάθε μέρα. Επόμενη στάση ενημέρωση. Θα τα πούμε μέχρι τη μία και σήμερα. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλές ειδήσεις και από το πολιτικό σκηνικό, αλλά και από την άλλη την επικαιρότητα. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως έτσι να δούμε τι καιρό θα έχουμε. Εντάξει, ηλιοφάνεια στους 33 βαθμούς Κελσίου και η μέγιστη θερμοκρασία και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ αύριο να ξέρετε ότι θα χτυπήσει 35, όπως και την Παρασκευή, όπως και το Σάββατο.
1: Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τα πρώτα 40, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την πρόγνωση. Υπάρχει ένα κύμα το οποίο περνάει πάνω από τη χώρα μας, επηρεάζεται κατά διαστήματα από θερμότερες αέριες μάζες, γι' αυτό και τις τελευταίες μέρες καταγράφουμε κατά τόπους υψηλές θερμοκρασίες, δεν παρατηρούνται βεβαίως ακραίες τιμές. Προς το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση του θερμού επεισοδίου με θερμοκρασίες που κατά τόπους θα προσεγγίσουν και θα ξεπεράσουν οριακά τους 40 βαθμούς σε αστικά κέντρα και σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα μακριά από την θάλασσα. Δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια όμως αυτό το φαινόμενο μέχρι την Δευτέρα. Δευτέρα θα έχουμε κάποιες αέριες μάζες ψυχρές από τα βόρεια ανατολικά και θα επηρεάσουν τη χώρα μας, αλλά σίγουρα θα είναι ένας καλοκαιρινός καιρός όλο το Σαββατοκύριακο, ό,τι πρέπει για
0: κάποιες βουτιές έτσι να δροσιστούμε. Λοιπόν, 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber του 102 FM. Εδώ περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας και τα θέματα φυσικά που θα θέλατε να συζητήσουμε, αυτά που σας απασχολούν. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, την κίνηση.
1: Θα έχει ζέστη, τέλος.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, ένα σαρδάμ. Δηλαδή δεν μου επιτρέψει ούτε ένα σαρδαμάκι μικρό. Πάμε να δούμε την κίνηση στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα εκεί στο ύψος στις 40 εκκλησιές, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, μόλις περάσετε την Τριανδρία, για κάποια μέτρα θα είστε στο σταμάτα ξεκίνα. Η Τσιμισκή τώρα έχει καθυστερήσεις, αλλά όχι κάτι σοβαρό, απλώς πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες. Η Βασιλής Όλγας είναι μια χαρά, κυκλοφορεί μια
1: δεν
0: χαρά.
1: Δεν επιτρέπονται οι υψηλές ταχύτητες στη Τσιμισκή ούτως ή άλλως.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν πας με 20, πας με 10 τώρα. Έχει, πώς το λένε, έχει ένα λίγο σταμάτα ξεκίνα.
1: Όχι πολύ, όχι ιδιαίτερο όμως, και για την εποχή νορμάλ η κατάσταση. Νομίζω, τη βρίσκω πολύ νορμάλ την κατάσταση. Στα διόδια υπάρχει λίγο σταμάτημα και εκεί, και στην ανάληψη και στα Μάλγαρα βλέπουμε, και βλέπουμε βεβαίως ότι οι θερμοκρασίες σε όλη την περιφέρεια είναι ιδιαίτερα ύψηλες, όπως είπαμε, και φυσικά οι ταχύτητες λίγο πιο χαμηλές, καλύτερα χαμηλές ταχύτητες παρά υψηλές ταχύτητες, να πηγαίνουμε αργά αλλά σταθερά και να πηγαίνουμε σίγουρα στον προορισμό μας παρά να τρέχουμε για να προλάβουμε. Να πούμε βεβαίως ότι σήμερα το ελληνικό θέατρο θρηνεί, ο ελληνικός κινηματογράφος θρηνεί. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Είχε νοσηλευτεί το προηγούμενο διάστημα σε νοσοκομείο. Υπήρχαν φήμες ότι και τότε
0: είχε φύγει.
1: Είχε γραφτεί μάλιστα ότι έφυγε κιόλας. Ωστόσο σήμερα μας άφησε για πάντα η Μάρο Κοντού. Φυσικά θα τη θυμόμαστε από τις ελληνικές ταινίες που είναι ούτως ή άλλως κλασικές. Η «Δε γινή να φοβείται τον άνδρα», η «Ιταλίδα από την Κυψέλη», η «Σοφερίνα», αλλά και άλλες πολλές μεγάλες επιτυχίες της και στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, και έπαιζε μάλιστα και μέχρι πρόσφατα σε σειρά στην τηλεόραση. Να πούμε επίσης ότι ήταν και πολιτικός η Μάρο Κοντού. Είχε εκλεγεί βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 1999 και πρώτη ως επιλαχούσα το 2007, όταν παραιτήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης να είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, και είχε αναλάβει τότε για 7 χρόνια την Προεδρία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984. αλλά και την Προεδρία του Κέντρου Βρεφών Μητέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα στην Εύβοια είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και από εκεί έστειλε το μήνυμα ότι το καλύτερο, ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Αυτή ήταν η δήλωσή του από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την αναβάθμιση του ΕΣΥ με τη συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται σε έργα που αλλάζουν τις δημόσιες δομές υγείας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.
1: Εκεί θα παρουσιάσει και κάποια καινούργια έργα οδοποιίας. Είναι τραγικό το δικτύο της Εύβοιας.
0: Ναι.
1: Το δικό. Δεν περίμενα να δω τέτοια κατάσταση στους δρόμους σε ένα τέτοιο μεγάλο νησί.
0: Είναι ο δρόμος,
1: όπως είναι η Εύβοια,
0: ο δρόμος Ροβιές, Ήλια, ναι,
1: και μάλιστα είχε πολύ μεγάλες καταστροφές από τις φωτιές της Εύβοιας. Όλοι θυμόμαστε το τι ακριβώς είχε συμβεί και στη συγκεκριμένη περιοχή, στη λίμνη Εύβοιας, ένα πολύ ωραίο μέρος, αλλά πραγματικά τραγικό το οδικό δίκτυο της Εύβοιας. Για να δούμε ο καινούριος δρόμος τι θα έχει να παρουσιάσει.
0: Μάλιστα. Επίσης συνεχίζει το χορός των παρετήσεων ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες αποχώρησαν άλλοι τρεις βουλευτές, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος Γαβρίλος και ο Γιώργος Ψυχογιός, ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ χθες ήταν στους 20 βουλευτές, δηλαδή
1: σήμερα όμως
0: βρέθηκε στην τέταρτη θέση πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
1: Μείνει με μονοψήφιο.
0: Έτσι
1: νούμερο
0: φαίνεται,
1: βουλευτών.
0: Γιατί καθώς θα υπάρξουν και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις. Πάντως, αν σκεφτεί κανείς ότι μετά τις τελευταίες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 47 έδρες και μέχρι χθες το βράδυ μετρούσε 20, είχε δηλαδή μια πόλη 27 έδρων, να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Όπως γνωρίζουμε, θα συνεδριάσει νωρίτερα σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να εκλέξει νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις θέσεις που έχουν μείνει κενές, όπως αυτή του γραμματέα, του αναπληρωτή γραμματέα, αλλά και αποφάσεις για νέα πολιτική γραμματεία. Χθες σε συνέντευξή της η Ρένα Δούρου είπε ότι δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει το δίπολο Παύλος Πολάκης Ρένα Δούρου και σήμερα πάλι αναμένεται να υπάρχουν και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Αυτό που μας έλεγε και ο Βασίλης ο Πεκλάρης χθες πάντως, ότι θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση σίγουρα μέχρι την επόμενη εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπε ότι μάλλον όλες οι διαδικασίες θα είναι πιο γρήγορες από ό,τι περιμένουμε, για να ξεκαθαρίσει βεβαίως η κατάσταση για το πώς θα πορευτεί στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, είτε τώρα το φθινόπωρο πρόωρα, είτε κανονικά στην ώρα τους την Άνοιξη.
0: Για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Εξελίξεις θα υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα. Να δούμε και πόσοι βουλευτές θα μείνουν. Γιατί όπως είπε και ο Χρήστος, έτσι πως πληροφορούμαστε και από τα ρεπορτάζ, μάλλον σε μονοψήφιο αριθμό βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε.

0: Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τις εκπτώσεις, έτσι. Από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Εγώ πήγα χθες και αγόρασα ένα δώρο. Και πρέπει να σου πω, ναι, εντόπισε έτσι
1: εκπτώσεις,
0: όχι κάτι φοβερό βέβαια, να τα λέμε και αυτά, αλλά εντάξει και οι επιχειρηματίες έχουν και αυτοί τις δικές τους ανάγκες.
1: Τέλος πάντων,
0: είχε κόσμο χθες το απόγευμα η αγορά που έκανα έτσι μία βόλτα. Καλές αγορές λοιπόν σε εσάς που ψάχνετε ευκαιρίες τώρα μέσα στις εκπτώσεις.
1: Καλά μυαλά σε εσάς που πρέπει να καταθέσετε μηχανογραφικό μέχρι αύριο, τις 16 Ιουλίου, Πέμπτη. Είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλληλού μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία είναι γνωστή. Μπαίνουν στο μηχανογραφικό του Gov εκεί και με τον προσωπικό τους κωδικό κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες. Τώρα με την διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Αναμένεται μάλιστα κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και πιο συγκεκριμένα όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξη που παραχώρησε τις προηγούμενες μέρες, καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινωθούν από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου. Πολύ σύντομα λοιπόν θα έχουμε και τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια για να ξέρουν και οι φοιτητές πλέον το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, και αυτή η αγωνία πάει μέχρι τέλος Ιουλίου. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις είναι μία διαδικασία, αλλά εντάξει, νομίζω στα δικά μας τα χρόνια ήταν πιο απλά. Πιο γρήγορα γινόντουσαν όλα.
1: Πιο αργά.
0: Πιο αργά ήταν.
1: Σίγουρα
0: ναι.
1: Πιο αργά.
0: Ναι.
1: Νομίζω
0: καλά.
1: Ναι.
0: Πέρασαν και κάτι δεκαετίες, δεν θυμάμαι καλά.
1: Πολύ λίγες, αλλά πέρασαν.
0: Εσείς την εμπειρία σας έτσι, από τις πανελλαδικές εξετάσεις και το διάστημα ας πούμε, που περιμένατε προκειμένου ας πούμε, να βγουν τα αποτελέσματα, επαναλαμβάνουμε 6-9-30-078-228 είναι το Viber στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε την καλημέρα σας και γενικά ό,τι σας απασχολεί.
1: Εγώ πάντως πιστεύω ότι τα παιδιά τώρα είναι στις διακοπές. Τους κάνουν τις διακοπές, κάνουν τα μπάνια τους, απολαμβάνουν το καλοκαίρι.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί όσα παιδιά από φίλους μου έδωσαν πανελλαδικές και λέω που είναι και τέτοια, είναι όλοι σε διακοπές. Εντάξει, νομίζω όμως ότι το αξίζουν τα παιδιά. Δηλαδή, κάνεις μία προσπάθεια 2 ετών σίγουρα. Οπότε μετά λες, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα, πάω λίγο να χαλαρώσω, ας πούμε, και καλά κάνετε.
1: Να ξεχαστώ, γιατί από εκεί και μετά ξεκινάνε άλλα θέματα, άλλα βάσανα, να βρω σπίτι, να πάω σε μια πόλη ενδεχομένως.
0: Γιατί ποιος θα ψάξει σπίτι, το παιδί ή ο γονιός θα αρχίσει να τρέχει.
1: Όλοι οι φοιτητές, εν πάση περιπτώσει όλα τα παιδιά νομίζω ότι σκέφτονται να πάνε σε μια άλλη πόλη για να σπουδάσουν, για να κάνουν φοιτητική ζωή. Οι γονείς πάλι σκέφτονται ότι να είναι εδώ στην πόλη, στον τόπο καταγωγής.
0: Εντάξει, τα έξοδα είναι
1: μην
0: πάρα,
1: έχουμε
0: πολλά,
1: έξοδα.
0: Πάρα πολλά.
1: Τώρα είναι... μιλάει... Ο γονέας από εδώ.
0: Ναι, τα έξοδα. Εμένα το παιδί μου δεν έδωσε τώρα πανελλαδικές, είναι πιο μικρό. Αλλά ακούω από φίλους που έδωσαν τα παιδιά τους φέτος πανελλαδικές και πραγματικά κάποια που έχουν τη χαρά ότι πέρασαν σε άλλες πόλεις, οι γονείς είναι πάρα πολύ μαγκωμένοι, καθώς θα πρέπει να πληρώνουν δεύτερο ενίκιο. Δηλαδή, είναι δύσκολα οικονομικά να συντηρείς σήμερα 2 σπίτια.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Κατανοητό, δεν υπάρχει θέμα πάνω σε αυτό. Αλλά λέμε ότι τα παιδιά θέλουν λίγο να ζήσουν.
0: Εννοείται.
1: Ζωή.
0: Μακριά από τους γονείς. Εντάξει, ποιος
1: δεν
0: θέλει.
1: Δεν
0: και εμείς, παιδιά, όταν ήμασταν το ίδιο θέλαμε. Λοιπόν, σήμερα το πρωί είχαμε μία φωτιά στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Πήγαν εκεί 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα μάλιστα δασοκομάντος. Οι πληροφορίες βέβαια αναφέρουν ότι το μέτωπο της φωτιάς έχει οριοθετηθεί, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Και χθες είχαμε φωτιά το απόγευμα.
0: Καλέ,
1: στην
0: Περαία. Καλέ, μου ήρθε
1: 112.
0: Και σένα σου ήρθε.
1: Φυσικά.
0: Ναι, εσύ μένεις και πιο κοντά εκεί, ναι.
1: Και... Είχαμε πραγματικά συναγερμό και χθες και σήμερα. Και σήμερα η περιοχή, νομίζω σήμερα δεν είμαστε στην η Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή δεν είναι σήμερα στο
0: κόκκινο για
1: στο
0: κίνδυνο.
1: Στο κόκκινο δεν είναι σίγουρα.
0: Για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, ούτε στο πορτοκαλί.
1: Ούτε στο πορτοκαλί,
0: ναι,
1: νομίζω κίτρινο πρέπει να είναι σήμερα, θα το δούμε όμως και θα το
0: διευκρινίσουμε. Τα νούμερα που λέμε είναι πόσο επικίνδυνο και πόσο εύκολο μπορεί να πάρει φωτιά, έτσι για να το πούμε με απλά λόγια, σύμφωνα με το δελτίο που βγάζει η πυροσβεστική υπηρεσία. Το κίτρινο είναι ok. Το πορτοκάλι και το κόκκινο είναι όταν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και γι' αυτό απαγορεύεται η κυκλοφορία σε συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις. Στο μεταξύ, στην επανομή τώρα, εδώ κοντά, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άντρα, ο οποίος αγνοείται μετά από την ανατροπή του σκάφου, στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Όπως είπαμε, το ατύχημα έγινε στην επανομή, στον ποταμό της επανομής. Στην μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες. Η σύζυγος χθες την εντόπισε ένα ιδιωτικό σκάφος, την έβγαλε έξω από τη θάλασσα, ενώ αγνοείται και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου. Στο μεταξύ εντοπίστηκε και η βάρκα που αναποδογύρισε. Ελπίζουμε να έχουν πολύ καλό τέλος αυτές οι έρευνες και να βρεθεί ο άνθρωπος.
1: Στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο. Ο πατέρας αυτός, ο Βρετανός, ο οποίος έπαιζε με το παιδί του, κανονικά έπαιζε με το παιδί του, από τον τέταρτο οροφό, φέρεται να κουνούσε το παιδί από τη μια πλευρά στην άλλη κοντά σε παράθυρο του τέταρτου ορόφου, με αποτέλεσμα να πέσει το παιδί και να χάσει τη ζωή του. Στην παραθαλάσσια περιοχή Χλώρακα, κοντά στην Πάφο, σημειώθηκε αυτό το περιστατικό, το οποίο έχει συγκλονίσει πραγματικά από την ώρα που έγινε γνωστό, με την αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το τρίχρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Όμως, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο πατέρας φέρεται, όπως είπαμε, να κουνούσε το παιδί από τη μια πλευρά στην άλλη κοντά στο παράθυρο, με αποτέλεσμα να το χάσει από τα χέρια του.
0: Εντάξει, ασχολίαστο τώρα. Αυτά είναι τραγικά, πραγματικά τραγικά. Να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα. Οι πληροφορίες λένε ότι οι γιατροί την εξετάζουν, περιμένουν να ολοκληρωθούν και κάποιες διαδικασίες. Το μεσημέρι θα βγει κιόλας και το πόρισμα, αν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Θα συνεχίζει να παρακολουθείται στενά από γιατρούς.
1: Ναι, στις 11 η ώρα θα γίνει το Συμβούλιο των Γιατρών να εξετάσουν όλες τις λεπτομέρειες, να δούνε τις εξετάσεις και εκεί θα αποφασιστεί εάν θα υπάρχει το εξιτήριο σήμερα,
0: ναι.
1: Και θα γίνει βεβαίως περίπου το μεσημέρι.
0: Πάντα
1: κατά
0: το εξιτήριο
1: 2.
0: Το μεσημέρι το παίρνεις από τα νοσοκομεία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 11.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση μιλάει με έργα, στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια, ενώ παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού μετά από νοσηλεία. 7 ώρα αεροπορικά και ναυτικά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Μυρτό Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Στη μία συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα που θα εκλέξει νέο γραμματέα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα στην Καμάρα ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Επιστρέψαμε, επόμενη στάση ενημέρωση. Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάζη. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών για θέματα υποδομών αρμόδιος, ο κύριος Νίκος Ταχιάος. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στην πόλη μας.
0: Δεν είστε, φαντάζομαι, στις στάσεις του μετρό στην Καλαμαριά, γιατί από τα social media βλέπουμε ότι κάθε Σαββατοκύριακο εκεί βρίσκεστε.
2: Είμαι κάθε Σαββατοκύριακο. Είμαι και καθημερινές. Χθες ήμασταν εκεί με τον υπουργό, τον κύριο Δήμα. Είναι αυτοψία σε συγκεκριμένους σταθμούς. Αλλά το ζήτημα δεν αφορά πλέον τα έργα, αλλά αφορά την πιστοποίηση του δικτύου και αυτό είναι η καθημερινή μας, αν θέλετε, ενασχόληση.
0: Η δήλωση, φαντάζομαι το ξέρετε, ότι η δήλωση του Υπουργού, του κυρίου Δήμα, ότι ελπίζουμε αρκετά πριν τη ΔΕΘ να είναι έτοιμη η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, ερμηνεύτηκε από πολλούς ότι τελικά δεν θα δοθεί στο τέλος Ιουλίου όπως είχε ανακοινωθεί. Είναι έτσι, κύριε Ταχιάο?
2: Κοιτάξτε, δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σχεδιασμό αυτόν, τον οποίο άλλωστε νομίζω τον είχα προαναγγείλει εγώ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι κάνουμε ένα εγχείρημα το οποίο στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει. Και για το οποίο δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν εντελώς έτοιμοι, και εννοώ τι, εννοώ την επέκταση ενός δικτύου ως κλάδο άλλου δικτύου και μάλιστα ενός δικτύου μετρό το οποίο είναι χωρίς οδηγό, είναι ένα αυτόματο μετρό. Αυτό στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει και σημαίνει ότι, και δεν μιλάω τώρα φυσικά για την πολιτική ηγεσία, γιατί ελάχιστα πράγματα εξαρτώνται από την πολιτική ηγεσία, μιλάω για
0: το τεχνικό κομμάτι.
2: Που έχει την ευθύνη του τεχνικού μέρους και φυσικά και τους αναδόχους των πολλών συμβάσεων που συμβάλλουν στον ολοκλήρωση του έργου, όλοι αυτοί δεν είχαμε την εμπειρία του πώς κλείνει αυτό το πράγμα. Και αυτό χρειάζεται μια σειρά πιστοποιήσεων, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από αυτές της βασικής γραμμής. Είναι πολλές. Χρειάζεται μια αλληλουχία διαδικασιών και κυρίως η παραγωγή πάρα πολλών ντοκουμέντων τα οποία θα συνοδεύουν το έργο με ένα μοναδικό στόχο, την ασφάλειά του. Πρέπει να υπογραφεί ότι το έργο είναι απολύτως ασφαλές, ότι θα να επιβιβαστούν στα τρένα και να αρχίσουν τα τρένα να κάνουν πλέον τη διαδρομή από το νου Σουσού μέχρι την Καλαμαριά οι επιβάτες.
0: Καλά, άρα η ασφάλεια είναι προτεραιότητα. Άρα αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν θα είναι 31 Ιουλίου ή 10 Αυγούστου ή 31 Αυγούστου.
2: Είμαστε στη φάση της έκδοσης των πιστοποιητικών από την TÜV Rheinland, που είναι μία από τις πιο σοβαρές εταιρείες πιστοποιήσεων. Ίσως και πιο σοβαρή, μιλάμε για μια γερμανική εταιρεία με πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Τα πάντα εξαρτώνται από το πότε μας έρθει το πιστοποιητικό. Είμαστε οι πρώτοι της εκδοσής του, αλλά το πιστοποιητικό δεν αφορά μόνο ένα σύστημα. Αφορά ένα μεμονωμένο σύστημα που λέγεται BAX. Αφορά το σύνολο της εγκατάστασης, με τον BAX να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτά είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Και φυσικά αφορά και την πιστοποίηση του λειτουργού, δηλαδή ότι η εταιρεία ΤΕΜΑ έχει υιοθετήσει όλες εκείνες τις καλές πρακτικές, όλες εκείνες τις διαδικασίες τις οποίες είναι απολύτως απαραίτητες, ότι έχει κατανοήσει το έργο, ότι έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό, ότι όλες οι λεπτομέρειες είναι γνωστές, ώστε το έργο αυτό να αποδοθεί στο κοινό. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή.
0: Άρα μπορεί να πάμε, ας πούμε, μέχρι 15 Αύγουστο, τέλος πάντων μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Δεν θέλω να σας πω, γιατί πολλές φορές έχω διαψευστεί. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα. Δηλαδή, πρέπει κανένας να είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι επιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλείς στο να επιβιβάσουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν έχουν. Είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα. Μπορεί να είναι όμοια κατά βάση, με ελάχιστη.
0: Ναι.
2: Τα αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Κατά τα λοιπά, οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, οι κατασκευαστικές, είναι ελάχιστες. είναι οι τρέχουσες εκκρεμότητες, κυρίως σε επίπεδο ΟΔΟΥ και μικρά ζητήματα έργων πολιτικού μηχανικού σταθμού που έχουν να κάνουν με το να κλείσουν κάποιες σχάρες διέλευσης δικτύων, διάφορα τέτοια τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα αυτή τη στιγμή για τις δοκιμές να μένουν ανοιχτά. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Το ουσιαστικό είναι η πιστοποίηση για την οποία πάμε πάρα πολύ υπεύθυνα, πάντως με γρήγορα βήματα. Αυτό θέλω να το ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Αλλά όχι όπως είχαμε πει στον αρχικό προγραμματισμό, αυτό το καταλαβαίνουμε. Πέντε στάσεις λοιπόν, κύριε Υπουργέ, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη, Μίκρα, καλύπτουν 4,78 χιλιόμετρα. Αυτό τώρα πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βελτιώσει το κυκλοφοριακό της πόλης σε σχέση με αυτό που έχουμε δει ήδη από τους πρώτους μήνες κυκλοφορίας του μετρό?
2: Νομίζω πολύ. Βεβαίως δεν θα το δούμε στην αρχή γιατί μιλάμε για καλοκαίρι. Σε επόμενη φάση, νομίζω θα υπάρξει μια σημαντική βελτίωση του κυκλοφοριακού. Προτιμώ να μην δώσω αριθμούς σήμερα. Θα ήθελα να το δούμε αυτό στην πράξη, αλλά ούτως ή άλλως η εμπειρία της βασικής γραμμής δείχνει ότι αυτό είναι εφικτό. Να μην ξεχνάτε ότι η Καλαμαριά έχει ένα σημαντικό πληθυσμό. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μετακίνηση με το μετρό.
0: Το περιμένουν πώς και πώς, Υπουργέ, φαντάζομαι και εσείς κάθε φορά που πάτε στην Καλαμαριά αυτό σας ρωτάνε.
2: Ναι, το ρωτάνε. Για μένα δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να ολοκληρωθεί και η οδός Πόντου, κάτω από την οποία υπάρχουν τέσσερις σταθμοί και μόνο ένας είναι στο διανοιγμένο τμήμα. Οι υπόλοιποι τρεις σταθμοί είναι στα διάνοιχτα και προβληματικά τμήματα.
0: Σε ένα χρόνο δεν ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο έργο, από όσο γνωρίζω, και θα υπάρξουν και μέσα στο καλοκαίρι κάποιες εξελίξεις για τη διάνοιξη της οδού Πόντου.
2: Ήδη έχουμε προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες που είναι απολύτως απαραίτητες για να έχουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο ανάδοχο για την κατασκευή της οδού Πόντου. Έχουν προχωρήσει διαδικασίες για την ολοκλήρωση της απαλωτρίωσης. Είμαστε στα τελευταία βήματα. Ουσιαστικά πρέπει να θεωρείται κανένας ότι έχουν συντελεστεί απαλωτρίωσεις. Το πιο βασικό αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουμε και στην εγκατάσταση του αναδόχου που θα ξεκινήσει στις εργασίες οδού Πόντου, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό η τελική επίδραση του μετρό της Καλαμαριάς, της επέκτασης της Καλαμαριά στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης θα εξαρτηθεί και από τη διάνοιξη της οδού Πόντου, η οποία θα επιτρέψει την πολύ ευκολότερη πρόσβαση στους σταθμούς, κυρίως την ασφαλή πρόσβαση στους σταθμούς. Και επίσης και την ασφάλεια στους ίδιους σταθμούς του μετρό, γιατί θα υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει κανένας από παρακαμπτήριες, από μικρά στενά, από δρομάκια. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και για την ασφάλεια του ιδίου του έργου.
0: Υπουργέ, όταν λειτουργεί στο μετρό Καλαμαριάς, τα δρομολόγια θα συνεχίσουν να σταματάνε στις 11 το βράδυ? Είναι ένα ερώτημα το οποίο αναρωτιούνται αρκετοί που το χρησιμοποιούν το μετρό.
2: Πολύ σύντομα το δίκτυο θα ξαναγυρίσει στον κλασικό του χρόνο λειτουργίας και εφόσον τελειώσουμε και με κάποια θέματα που αφορούν την ένταξη στο δίκτυο και 9 σειρμών που απομένουν από τους καινούριους, οι 6 δηλαδή φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τις διαδικασίες ενσωμάτωσης, μιλάμε για άλλους 9, θα επανέλθουμε σίγουρα στον πλήρη χρόνο λειτουργίας και βεβαίως θα ακολουθήσουμε και τη δέσμευση που υπάρχει ότι Παρασκευή και Σάββατο βράδυ θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία όπως έχει γίνει ήδη στην Αθήνα.
0: Από Σεπτέμβριο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Ταχιάο, σωστά?
2: Αυτό για την 24ωρη λειτουργία θα το δούμε ίσως λίγο αργότερα.
1: Και με την κάλυψη του δικτύου τηλεφωνίας και ίντερνετ μέσα στο μετρό, κύριε Υπουργέ?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Τα δίκτυα δεν είναι. Έρχονται μαζί με την κατασκευή του μετρό. Τα δίκτυα είναι κάτι το οποίο το καταστούν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Έχει υπάρξει μια συνεργασία της Ελληνικών Μετρό με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, αλλά είναι εκείνες που πρέπει να κάνουν όλες τις εγκαταστάσεις και δεν είναι τόσο εύκολο όσο κανένας θεωρεί, γιατί πρέπει να μπαίνουν και να κάνουν ό,τι παρέμβαση χρειάζεται να γίνει μέσα σε ώρες που το δίκτυο δεν είναι ηλεκτροδοτημένο, χωρίς αυτό να παρενοχλεί και τη συντήρηση του δικτύου. Βλέπετε ότι και στην Αθήνα αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ αργά, δεν έχει προχωρήσει. Θα έπρεπε. Τώρα γίνονται σχετικές ενέργειες. Φαντάζομαι ότι με την εμπειρία της Αθήνας είναι πιο εύκολο να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι κάτι που εξαρτάται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
0: Τώρα που είπατε Αθήνα, κύριε Ταχιάο, υπήρχε σήμερα ένα ρεπορτάζ όπου κάτοικοι της Κυψέλης καταγγέλνουν ρογμές και ζημιές σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι που το ψάχνουμε. Αυτό σήμερα, μάλλον χθες το βράδυ, περίεργα στην αντίληψη δική μου. Θα το ψάξουμε. Προφανώς, εάν υπάρχει ευθύνη του έργου της κατασκευής του μετρό, θα γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από την πλευρά και της ελληνικού μετρό προς τον ανάδοχο του έργου και από τον ανάδοχο φυσικά προς τυχόν φυγέντες, εάν όντως υπάρχει ζήτημα. Μέσα στην ημέρα θα δρομολογήσουμε όλες τις ενέργειες που είναι απολύτως απαραίτητες για να επιβεβαιωθούν οι έλεγχοι οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν προηγηθεί.
1: Να έρθουμε πίσω στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δυτικά, κύριε Υπουργέ, διότι το μεγάλο ζήτημα είναι η επέκταση προς τα δυτικά. Μέσα στον Αύγουστο περιμένουμε και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά στην επέκταση. Πώς θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των επόμενων φάσεων και σε ποια φάση βρισκόμαστε για την επέκταση αυτή?
2: Εντάξει, σήμερα για να χρηματοδοτηθεί οποιοδήποτε έργο στην Ελλάδα, είτε αυτό χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους, δηλαδή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε αυτό χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, από το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη κόστος ωφέλους. Δηλαδή πρέπει να αποδεικνύεται η προφανής ωφέλη αυτού του έργου στη ζωή της πόλης, το πώς αυτό το έργο θα λειτουργήσει. Γενικά πρέπει να είναι σαφές ότι τα λεφτά δεν πηγαίνουν στράφη. Και ξέρετε, μπορεί εσείς και εγώ να αντιλαμβανόμαστε ότι μια επέκταση στα πορεοδυτικά του μετρό Θεσσαλονίκης είναι κάτι το οποίο όχι απλώς αξίζει τον κόπο, αλλά είναι εκ των όνων κάνευ. Αλλά σε ένα τρίτο ο οποίος θα κληθεί να πατήσει το κουμπί για να υπάρξει μια χρηματοδότηση στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο έργο, αυτό δεν είναι τόσο αυτονοήτο όσο σε όσους ζουν την πραγματικότητα της πόλης. Σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες οι οποίες θα επιβεβαιώνουν το κόστος όφελος αυτού του έργου. Βρισκόμαστε στην ανάλυση αυτής της μελέτης αυτή τη στιγμή. Θα γίνει σχετικά γρήγορα. Θέλει και μια επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν στο πώς ήδη έχει επιδράσει το λειτουργούν μετρό στη ζωή της πόλης. Είναι μια μελέτη η οποία πιστεύω δεν θα πάρει παραπάνω από 4-5 μήνες για να ολοκληρωθεί. Η ελληνικό μετρό προχωράει τη διαδικασία για την ανάθεση και την εκπόνηση αυτής της μελέτης. Δεν θα χρειαστεί ούτε μεγάλος χρόνος ορίμασης της ανάθεσης. Θα γίνει με διαδικασίες fast track, ώστε να μπορούμε πολύ γρήγορα να εμφανίσουμε την μελέτη αυτή εκεί όπου χρειάζεται για να χρηματοδοτηθεί το έργο. Πρέπει να σας πω επίσης ότι θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη, για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη, και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών, στην ακριβή τους διάταξη, ακόμα και στις...
0: Τη Λαγκαδά θα διασχίζει. Θα είναι από κάτω.
2: Μιλάμε για...
0: Τη Μίκη Θοδωράκη, συγγνώμη.
2: Για δύο γραμμές. Δεν είναι μόνο Λαγκαδά. Υπάρχει η γραμμή της Λαγκαδά, είναι αυτή η οποία φτάνει στην νέα νοσοκομεία, ουσιαστικά και στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
2: Πηγαίνει όχι ακριβώς κατά Νίκος Λαγκαδά, αλλά ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβους, Εύωσμο, Μενεμένη, πηγαίνει, κάνει και ένα κράδο προς το Κορδελιό και καταλήγει και στον Περιφερειακό και σε ένα μαξοστάσιο, το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, προφανώς δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του με μιας, άρα η μελέτη κόστος ωφέλους θα δείξει και πώς θα προχωρήσουμε την δημοπράτηση του έργου μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το έργο το οποίο επήγει για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το έργο το οποίο έχει αξία να προχωρήσει στην πόλη.
0: Το εισιτήριο θα μείνει στα 60 λεπτά, Υπουργέ, σωστά?
2: Το εισιτήριο δεν είναι δικό μου θέμα.
0: Ναι. Είπα μήπως είχατε γνώση.
2: Δεν θα μείνει στα 60 λεπτά. Μιλάμε για αστεία τιμή εισιτηρίου, για να είμαστε ρεαλιστές. 60 λεπτά δεν είναι ένα ποσό το οποίο ανταποκρίνεται στην ποιότητα της μετακίνησης την οποία παρέχει το μετρό, κυρίως όταν η συστηματική κάτοχη του μετρό πληρώνουν πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Δηλαδή όταν με ένα ποσό πάρα πολύ χαμηλό μπορείς να έχεις μετακίνηση όλο το μήνα. Προφανώς θα πρέπει να γίνει μια αναπροσαρμογή, η οποία θα γίνει όταν είναι δυνατή η μετεπιβίβαση από το λεωφορείο στο μετρό. Δεν είναι κάτι που θα γίνει αμέσως, αλλά για να μην κορυδευόμαστε, όχι, 60 λεπτά είναι ένα πολύ χαμηλό ποσό για το μετρό, όπως επίσης και για το λεωφορείο. Να μην ξεχνάμε ότι η ονομαστική τιμή του εισιτηρίου ήταν προηγουμένως ένα ευρώ.
1: Ναι.
2: Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί μειώθηκε. Μειώθηκε για το πολύ απλό λόγο ότι όταν μπήκε το μετρό σε λειτουργία, λόγω του γεγονότος ότι δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει νέο εισιτήριο ανάμεσα στο μετρό και στο λεωφορείο, η απόφαση ήταν να απομειωθούν και τα δύο εισιτήρια, ώστε να μπορεί κάποιος να κάνει μετεπιβίωση από το ένα μέσα στο άλλο, να μην ξεφεύγει οικονομικά ψηλά. Και μάλιστα με την. Σας ξαναείπαμε, για τους συστηματικούς χρήστες είναι πολύ χαμηλά τα ποσά. Δηλαδή, βλέπετε το φοιτητικό εισιτήριο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Το εισιτήριο για το μήνα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αυτό δεν μπορεί να ζήσει πάπυρο. Ξέρετε, για να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές, κάποιος πληρώνει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο.
0: Ναι, άρα πρέπει να βγάζει κάπως και μέρος των εξόδων το έργο, σωστά.
1: Να πάμε, κύριε Υπουργέ, λίγο και στον flyover. Εκεί βλέπουμε τα έργα να προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Περιμένουμε τον επόμενο χρόνο να έχουμε το έργο να παραδοθεί. Σε ποια φάση βρισκόμαστε?
2: Βρισκόμαστε σε ένα έργο το οποίο είναι πολύ προχωρημένο. Είναι ένα έργο το οποίο τρέχει και η προσπάθεια του κατασκευαστή και του φορέα σύμπραξης, γιατί πρόκειται για μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είναι να επιταχυνθεί το έργο ακόμα περισσότερο, ειδικά σε ό,τι αφορά το τμήμα το οποίο ξεκινάει από το αντιλιοστάσιο της ΕΙΑΦ που είναι στην Άνω Πόλη και καταλήγει προς τα Κωνσταντινουπολίτικα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει στον χρόνο στον οποίο υπάρχει δέσμευση ότι θα παραδοθεί το έργο. Νομίζω ότι αυτό η πόλη το αντιλαμβάνεται. Εκείνο το οποίο υπήρξε στην αρχή ως δραματοποίηση και ως μια αίσθηση ότι ξεκινάει κάτι το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ, αλλά σε ο χρόνο που αυτό θα εκκρεμεί θα υπάρχει μια μεγάλη ταλαιπωρία της πόλης, έχει διαψευστεί απολύτως. Έχουμε ένα έργο το οποίο τρέχει και όλοι βλέπουν ότι κάθε μέρα η εικόνα του έργου είναι διαφορετική.
0: Εντάξει, ταλαιπωρία στον περιφερειακό υπάρχει, αλλά ναι, οι εργασίες φαίνεται ότι προχωράνε. Εσείς που γυρνάτε σε όλη την Ελλάδα και επιβλέπετε τα έργα που γίνονται.
2: Ακούστε λίγο. Ναι. Υπάρχει ένα κλασικό ρητό που λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Λοιπόν, όταν σπάσεις αυγά, αρχίζεις και ξεκινάς με μια ζημιά. Έτσι, ξεκινάς με το οποίο ανατρέπει τα πράγματα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα έργο χωρίς να υπάρξει αναστάτωση στην πόλη?
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Μακάρι να είχαμε ένα μαγικό ραβδάκι και εμείς οι ίδιοι οι υπουργοί. Εσείς που γυρνάτε όλη την Ελλάδα σε διάφορα έργα που γίνονται, ποιο είναι το πιο δύσκολο έργο που σας έχει έτσι ζωρίσει περισσότερο?
2: Κάθε φορά είναι διαφορετικό και κάθε έργο

0: κατώτωση επίσης, έτσι. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, είναι δύσκολα. Όλα αυτά είναι δύσκολα.
1: Και κάπου βέβαια να γίνονται και οι απαραίτητες εργασίες στους δρόμους, στους αυτοκινητοδρόμους, στην Εγνατία Οδό αναφέρομαι συγκεκριμένα, με τις τόσες λακκούβες και τα τόσα σημεία που είναι επικίνδυνα για τα αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, παρά τα διόδια που πληρώνουμε.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να σας πω κάτι για να, να υπάρξει στο μυαλό μας. Τα διόδια στην Εγνατία Οδό είναι αναλογικά χαμηλότερα από τα διόδια στις υπόλοιπες παραχωρήσεις. Είναι κάτω από το κόστος των υπόλοιπων παραχωρήσεων. Και αυτό γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται λεφτά για να μπορέσει να γίνει η ανάταξη της Εγνατίας, τα οποία πρέπει να υπάρχουν στη διάρκεια της παραχώρησης. Τώρα, έχετε δει ότι έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή οι ασφαλτοστρώσεις. Στα πιο ευάλωτα, αν θέλετε, ή στα πιο ταλαιπωρημένα τμήματα.
1: Υπάρχουν έργα τα οποία διαρκούν και πάρα πολλούς μήνες, η αλήθεια, ειδικά εκεί στο τούνελ της Καβάλας.
0: Είναι άλλη ιστορία τα τούνελ και άλλη ιστορία των ασφαλτοστρώσεων. Mm-hmm. Ασφαλτοστρώσεις έχουν ξεκινήσει, δηλαδή θα δείτε ότι και από συντριπτικό των Μαργάρων, που είναι στην Ελλάδα της Εγνατίας εκεί, ο ΠΑΘΕ, ναι, έχουν ασφαλτοστρώσεις που έχουν γίνει από το παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού, από τη Νέα Εγνατία Οδό. Πολύ σημαντικές ασφαλτοστρώσεις. Κινούνται και σε άλλα τμήματα όπου υπάρχουν προβλήματα. Αυτές είναι οι πρώτες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι πολύ ελαφριές παρεμβάσεις. Τώρα, η σειρά του συμβόλου, στην οποία μου αναφέρεστε προφανώς μιλώντας για την Καβάλα, πρέπει να ξέρετε ότι είναι το μικρότερο από τα προβλήματα των σειράγγων, διότι εκεί πέρα υπάρχει παρακαμπτήριο οδός μέσα από την Ελευθερούπολη. Υπάρχει δυνατότητα για τα επικίνδυνα οχήματα να περνάνε πολύ εύκολα, να παρακάμπτουν αυτή τη σειράγγα, γιατί κυρίως για τα επικίνδυνα φορτία υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όμως πολύ μεγαλύτερο ζήτημα σε ό,τι αφορά το δυτικό τμήμα της Εγνατίας. Εκεί έχουμε αρκετές σύναγγες που έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, γιατί οι σύναγγες αυτές δεν είναι πιστοποιημένες για επικίνδυνα φορτία, και αυτό προκαλεί προφανώς και μια αναστάτωση στους οδηγούς. Η συνεργασία μας με τον παραχωρησιούχο είναι καθημερινή, ώστε να ξεκινήσουν και πολύ γρήγορα και εργασίες που είναι απολύτως απαραίτητες και οι οποίες έχουν και αυτές ένα σκοπό, συντείνουν σε ένα σκοπό, ποιον, την ασφάλεια.
2: Μάλιστα. Ναι. Κλείνοντας, Υπουργέ, μέσα στους επόμενους μήνες, το 2027, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε εκλογές. Φαντάζομαι ότι διαβάζετε τα ρεπορτάζ και ακούτε τις φημολογίες που σας στέλνουν στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο στην Α Θεσσαλονίκη.
0: Θα μου φαινόταν πολύ περίεργο αν με φέρναν σε άλλο χρώμα. θα μου φαινόταν. Εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω τίποτα. Το ψηφοδέλτιο θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω κάνει σχετική συζήτηση. Ακόμα, όταν κάνω, θα έχω ξεκαθαρίσει εγώ τις προθέσεις μου και νομίζω και την επιθυμία του ή την πρόθεσή του και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Περιμένουμε το άνοιγμα του μετρό.
2: Περιμένουμε την ημερομηνία.
0: Θα έρθει και αυτή. Είναι θέμα ελαχίστων ημερών.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο υφυπουργός, υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Σταχιάος, είπε ότι περιμένουμε να ολοκληρωθούν όλες οι πιστοποιήσεις, οπότε
1: μπορεί
2: και 31
1: και
2: Ιουλίου.
1: Μπορεί και στην ημερομηνία που λέγαμε, αλλά
2: μπορεί να γίνει και λίγο, αρχές Αυγούστου. Τέλος πάντων, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και
1: να πούμε,
2: όταν επιστρέψουμε.
1: Ευχαριστώ στην Αγγελική Μπρέλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα.
2: Και η Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Εμείς θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 για να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε και άλλες ανεξαρτητοποίησεις.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση μιλάει με έργα στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια, την οποία επισκέφθηκε το πρωί σήμερα, ενώ παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα επισκέφθηκε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στη 1:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστολές στον πρόεδρο της Βουλής έστειλαν οι βουλευτές Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλη. Συρρυκνώνεται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Η Μυρτό Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου, ενώ στη Μία θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που θα εκλέξει νέο γραμματέα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε απόφαση την οποία κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Στο μεταξύ, σε ισχύ τέθηκε από τις 11 το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει την πάυση τους. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, ενώ οι Ιρανοί πέρασαν σε αντίπεινα επιτιθέμενοι σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 2 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Εντωμεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί έχει πάρει για σήμερα ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση. Εξιτήριο αναμένεται να λάβει μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζουν τις έρευνες το λιμενικό με τη συνδρομή και άλλων μέσων πλωτών και εναέριων για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται για δεύτερο 24ωρο στην επανομή, ενώ φέρεται να βρέθηκε η βάρκα στην οποία βρισκόταν ο άνδρας και προσωπικά του αντικείμενα κοντά στην περιοχή του ποταμού. Συναγερμός ήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μια ομάδα δασοκομάντος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η εικόνα του πύρινου μετώπου είναι πλέον βελτιωμένη. Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκε από αστυνομικούς. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού μετά από σύντομη νοσηλεία, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που την αγάπησε. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητίως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. 4 ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. 4 μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Ζητούμε ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους με κατάργηση όλων των διοδιών να πραγματοποιηθούν όλες οι ανάγκες, εργασίες, συντήρησης και βελτίωση της δυνατίας οδού χωρίς να επιβαρυνθούν άλλοι εργαζόμενοι της περιοχής. Και να θυμίσουμε ότι επίσης από τις επόμενες μέρες ξεκινούν και οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Κομωτινής με πάρα πολλές συναυλίες αλλά και με γυμναστική στο νερό σε 1,5 ώρα το πρωί στην παραλία Αρρωγής. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους και να σταθούμε αρχικά στο Δήμο της Καβάλας, ο οποίος προχώρησε και φέτος στην εγκατάσταση του μηχανισμού αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα στην περιοχή του Περιγυαλίου. Αυτό γίνεται με σταθερό έτσι προσανατολισμό στη δημιουργία μιας πόλης χωρίς αποκλεισμούς. Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην φετινή παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση δίπλα στο C-Track ενός ειδικού συστήματος φωνητικής καθοδήγησης για άτομα με αναπηρία όρασης και με αυτόν τον τρόπο η προσβάσιμη παραλία του Περιγυαλίου δεν εξυπηρετεί πλέον μόνο άτομα με κινητική αναπηρία μέσω του C-Track αλλά καλύπτει και τις ανάγκες ατόμων με προβλήματα όρασης. Τώρα, ο Δήμος Παρανεστίου Δράμας για 5ο συνεχόμενο καλοκαίρι υλοποιεί σε συνεργασία με την Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι το πρόγραμμα θαλάσσιων λουτρών για τα μέλη του ΚΑΠΗ της περιοχής. Μία δράση που αγκαλιάζεται από τους ηλικιωμένους του τόπου που έχουν την ευκαιρία για εξορμήσεις σε κοντινές παραλίες με ασφάλεια, συνοδεία και ανθρώπινη υποστήριξη. Αυτά τα θαλάσσια μπάνια φέτος πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα 13 έως 17, 21 με 23 Ιουλίου και 27 με 28 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε επίσης πως τώρα το καλοκαίρι είναι ευκαιρία για εργασίες συντήρησης στα σχολεία του Δήμου της Καβάλας. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί εργασίες στο 5ο Δημοτικό Σχολείο που είχαμε τα θέματά μας κατά τη διάρκεια της χρονιάς και λακταρίσαμε, η αλήθεια έγινε, με κάτι σοβάδες που είχαν πέσει ευτυχώς όχι τις ώρες που λειτουργούσε το σχολείο, οπότε έχουν αποκατασταθεί εκεί όλες οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν για να ξεκινήσει ωραία η σχολική χρονιά. Και τώρα έχει σειρά το πρώτο λύκειο, το οποίο αντιμετωπίζει θέματα, μαθαίνουμε, με την υγρασία στο γυμναστήριό του. Και στα πολιτιστικά μας, πολιτιστικές έτσι εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν, από σήμερα με την ταινία «Οδός Μάλαγα» ξεκινούν οι καλοκαιρινές προβολές της κινηματογραφικής λέσχης του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, και για φέτος, επειδή ανακαινίζεται η κλασική του στέγη στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της Καβάλας, γίνονται οι προβολές σε σύμπραξη με το Δήμο Καβάλας και θα κρατήσουν όλο το καλοκαίρι, με το εισιτήριο να παραμένει όπως και πέρυσι στα 5 ευρώ. Ενώ η ανακοίνωση που ενδιαφέρει έτσι τους ακροατές μας γενικότερα έχει να κάνει με την παράσταση Μύδια, τη δεύτερη που είχε αναβληθεί λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την Κυριακή 12 Ιουλίου. Θα δοθεί τελικά σαμί την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30 πάλι το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
7: Νομίζω ότι είναι μια είδηση που ενδιαφέρει πολλούς, θα σου λέω, γιατί πολλοί δεν κατάφεραν να έρθουν και που ετοιμαζόντουσαν να έρθουν και περιμένανε την ανακοίνωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό δημιουργικό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε, μια και πήγαμε στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να πάμε και μια βόλτα προς στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
9: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Χθες είχε ξεκινήσει την επικοινωνία μας, αν θυμάστε, με τα αποτελέσματα του συντονιστικού οργάνου που είχε συγκαλέσει η πυροσβεστική υπηρεσία με αφορμή τον πολύ μεγάλο αριθμό των πυρκαγιών που σημειώθηκε το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Νούσα. Μεταξύ άλλων, που υποστήριξε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Σερών, πέρα δηλαδή από τις ζώνες αντιπυρικής προστασίας που θα πρέπει να υπάρχουν, πέρα από τα καθαρισμένα οικόπεδα που θα πρέπει να υπάρχουν για να συμβάλλουν ούτως ώστε να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιές, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πιο σημαντικός, καθώς οι περισσότερες πυρκαγιές στο τελευταίο διάστημα γίνονται από αμέλεια. Δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες από όσα είπε στο συντονιστικό όργανο και χθες είχαμε μία πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή, μία πυρκαγιά που απείλησε κοινότητα αλλά και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μάλιστα όπως όλα δείχνουν προκλήθηκε από σπίθες αγροτικού μηχανήματος. Τι ακριβώς έγινε? Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή και συγκεκριμένα στα ορεινά της κοινότητας Νέου Σουλίου, στο δρόμο προς Άγιο Πνεύμα. Ευτυχώς, χάρη στην ταχύτατη και υποδειγματική έτσι κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, τέθηκε υπό έλεγχο πάρα πολύ γρήγορα. Κάτοικος της περιοχής χρησιμοποιούσε γεωργικό καταστροφέα, όταν ξαφνικά πετάχτηκαν σπίθες από το μηχάνημα, με αποτέλεσμα να αρπάξουν αμέσως φωτιά τα ξερά χόρτα. Κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός. Εκεί πέρα από τα πυροσβεστικά οχήματα ήταν και οι υδροφόρες του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, τα σκεπτικά μηχανήματα, καθώς υπήρχε κίνδυνος να επεκταθεί η φωτιά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρισκόταν λίγο παραπέρασε και συγκεκριμένα σε αποθήκες πυρομαχικών. Πέρα ότι μιλάμε φυσικά για την κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά, αλλά αυτό που θα πρέπει να τονιστεί για μία ακόμη φορά, ο ανθρώπινος παράγοντας, οι εργασίες που γίνονται στην Ήπεθρο αυτό το διάστημα, είτε αφορούν εργασίες για τα μελίσια, είτε αφορούν οποιαδήποτε δράση μέσα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, καλή ώρα, με το αγροτικό μηχάνημα, καλό είναι όλοι οι χρήστες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Από χθες σας έλεγα, θέλετε να πεις κάτι σαν μην και σε διέκοψα?
7: Νομίζω ότι το θέμα που συζητάμε κάθε χρόνο, δηλαδή είναι η περίεργη εποχή, η περίεργη περίοδος που θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παρόλα αυτά συμβαίνουν πολλά πράγματα τα οποία διαφεύγουν της προσοχής μας.
9: Ναι, και είναι καθημερινά αυτά. Και μετά όταν έρχεται ο απολογισμός στις επόμενες ημέρες, πόσες εκτάσεις καταστράφηκαν, λέμε πω τι έγινε. Γιατί δεν είναι μόνο εκτάσεις που καταστρέφονται, είναι οι επιπτώσεις που υπάρχουν στο περιβάλλον, είναι ο κίνδυνος να εξαπλωθεί μια φωτιά σε κατοικημένη περιοχή και να κινδυνεύσει ο κόσμος. Και επίσης κάτι που ποτέ δεν το λέμε, είναι το κόστος. το κόστος για όλο τον κρατικό μηχανισμό, για όλους μας δηλαδή, από μια τέτοια απροσεξία τις περισσότερες φορές. Ναι, μεν δεν υπάρχει δόλος, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να λαμβάνετε διπλά και τριπλά υπόψη σε όλους μας το πώς θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας θεμήτευρο αυτές τις ημέρες. Πολύ περισσότερο το φυσάει και ένα μικρό αεράκι που φυσικά κινητοποιεί έτσι και δίνει μεγάλη δύναμη στην όποια πυρκαγιά. Στο μεταξύ, αυτή τη στιγμή στην πόλη των Σερών επισκέπτεται κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα, με την συμμετοχή εκπροσώπων και του Υπουργείου και παραγωγικών φορέων. Στο επίκεντρο του προγράμματος της επίσκεψης βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις, η απασχόληση και η συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς. Πέρα από συγκεκριμένες επισκέψεις που πραγματοποιούνται τώρα σε συγκεκριμένες μονάδες στην πόλη των Σερών, για τη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σερών με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων των 7 Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και των Σεραίων Βουλευτών. Ενώ το πρόγραμμα δεν θα τελειώσει εδώ, ο κ. Γκλέκας θα παραμείνει, καθώς όπως ήδη σας είπα χθες, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηριακού Μεγάρου ενημερωτική εκδήλωση που αφορά την τοπική επιχειρηματικότητα με θέμα ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, τα μέλη που συνοδεύουν τον κύριο Κιλέκα, τα μέλη του κλιμακίου, θα παρουσιάσουν διαθέσιμη εργαλεία, προγράμματα και δυνατότητες που αφορούν τη χρηματοδότηση, τις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές και την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Καθώς ενδεικτικά να σας πω ότι τον συνοδεύει ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας ΘΕΣΠΑ, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, η Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο πρόεδρος Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος και εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Σήμερα έχουμε διπλή, για να αλλάξω θέμα, συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Μία ειδική συνεδρίαση και μία τακτική, με διαφορά μιας ώρας. Στις 18:30 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθίσουν στα έδρανα προκειμένου να συζητήσουν την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος 2023 της καταργηθήσας κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Σερών, όπως επίσης και του καταργηθέντος νομικού προσώπου ΟΠΑΠΚΑ του Δήμου Σερών για τα έτη 2022-2023. Και μία ώρα μετά, στις 19:30, θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση του σώματος με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα όσον αφορά τις διαγραμμίσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ήδη γίνονται εργασίες στο τμήμα του άξονα, του οδικού άξονα Μυρίνη έως τη Νέα Δείχνη. Υπήρχε προγραμματισμός όσον αφορά το τι θα πρέπει να γίνει για τις διαγραμμίσεις σε όλο το δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και μιλάμε για ένα μεγάλο δίκτυο ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας που ξεκινάει από την πόλη των Σερών προς τα Κερδίλια, τον άξονα Σέρες Δράμα, διαδρομές στα όρια του Κιλκής, όπως επίσης και προς την Ιγρίτα και προς το Λιοντάρι. Υπήρχαν κάποια προβλήματα όσον αφορά την εκταμείευση των χρημάτων της συγκεκριμένης εργολαβίας, είχαν γίνει ενστάσεις των εργολάβων κτλ. Όλο αυτό μπορεί να μην ενδιαφέρει τόσο τον κόσμο, αλλά κολυσιεργούσε για να ξεκινήσει το έργο. Όλα αυτά έχουν αποκατασταθεί και τα συνεργεία έχουν πιάσει δουλειά. Ευχάριστα είναι τα νέα όσον αφορά την στάθμη της λίμνης Κερκίνης. Γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό, αλλά και πρόπερσι, υπήρχε ανησυχία ότι η στάθμη έπεφτε του φράγματος της λίμνης Κερκίνης, δεν υπήρχε νερό για το Σεραϊκό Κάμπο. Τελικά την ικανοποίησή του για τη στάθμη του φράγματος ανακοινώνει η διοίκηση του το ΕΒΝ Ιγρήτας, θεωρώντας ότι καλύπτονται οι ανάγκες της εργαστικής περίοδου, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και συγκριτικά στοιχεία για την έναρξη της εργαστικής περίοδου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και τα καλά νέα αφορούν και το κόστος, καθώς κάποιες εγκαταστάσεις έχουν ενισχυθεί με φωτοβολταϊκά, που σημαίνει μειώνεται και το κόστος. Το καλό όμως είναι, αυτό το βλέπουμε και στο σύνολο σχεδόν της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου δηλαδή περιοχές ιδρεύονται από πηγές, εξακολουθούν και ιδρεύονται από τις πηγές και δεν έχουν βάλει μπρος τις γεωτρήσεις Και τα καλά νέα λοιπόν για τον Σεραϊκό Κάμπο είναι αυτά όσον αφορά την στάθμη του φράγματος της λίμνης Κερκίνης. Και σήμερα θα ολοκληρώσουμε πολιτιστικά. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και πανηγύρια που γίνονται αυτό το διάστημα με αφορμή και κάποιες θρησκευτικές εορτές. Το 17ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Σούλι την Παρασκευή 17 Ιουλίου με τη συμμετοχή πολλών χορευτικών συγκροτημάτων, ενώ θα είναι και το παραδοσιακό σχήμα Haide Mek εκεί και πάρα πολλοί σύλλογοι θα δώσουν το παρόν στη μεγάλη αυτή εκδήλωση που θα γίνει εκεί. Ενώ το 9ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη, επίσης την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στην κεντρική πλατεία της πανέμορφης αυτής και δροσερής κυρίως για την περιοχή κοινότητας, την πρώτη Σερών.
7: Κατάμε το της δροσερής πλατείας, νομίζω ότι το έχουμε απόλυτη ανάγκη με πολύ πολύ ωραία της κινητικότητας στα θέματα του πολιτισμού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Να έχεις ένα πολύ καλό έτσι, απόγευμα, δημιουργικό κιόλας. Και εμείς λέμε να περάσουμε σιγά σιγά, να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι.

0: Πες μου μια λέξη από την ταινία «Αλίμονος ο Σνός» το 1961, η στίχη του Αλέκος Αγγελαρίου, η μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Θυμίζουμε σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης, αλλά και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού, που εδώ ήταν σε μια εξαιρετική ερμηνεία με τον Δημήτρη Χρόν, που ξεκινήσει και μαζί στο Σανίδη. Ήταν τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο, το ψηλό κορίτσι με τα υπέροχα μεγάλα και εκπαστικά μάτια που ήρθε τη δεκαετία του 50 για να φρεσκάρει το χώρο του θεάματος στην Ελλάδα και να γίνει μια από τις πιο πλέον αγαπητές ηθοποιούς για το κοινό. Η Μάρο Κοντού, που για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, έχει παίξει σε περίπου 90 θεατρικά έργα, έχει γυρίσει πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Και με αυτό το τραγούδι ήρθε η ώρα να την αποχαιρετήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας και να πάμε σιγά σιγά στα θέματα της επικαιρότητας. Μπορεί ο Πρωθυπουργός σήμερα από την Εύβοια που βρίσκεται να δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε κανονική περίοδο. Τα ονόματα των υποψηφίων αλλά και η ημερομηνία των εκλογών είναι στην καθημερινή ατζέντα και στην επικαιρότητα και κυρίως στην επικαιρότητα των ανθρώπων που όταν βρίσκονται μεταξύ τους μιλάνε και γι' αυτό. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε την Έλενα Σορκού, η οποία είναι συνειδημίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, και είναι από τα ονόματα που ακούγονται ότι θα είναι και υποψήφια. Να πάμε λίγο να δούμε τι έχει δηλώσει στην ΕΟΤΑ.
1: Το γραφείο του Πρωθυπουργού έχει στόχο πάντοτε να προσπαθεί να βλέπει ένα αίτημα το οποίο μπορεί να έχει τοπική κοινωνία, να το μεταφέρει και να προσπαθεί πραγματικά να επιλύσει όταν το αίτημα αυτό συνοδεύεται και με μελητικές ωριμότητες, με μια ετοιμότητα υποδομών. Αυτή είναι η δουλειά του. Υπάρχουν πολλά τέτοια τα οποία έχουν συμβεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και χαιρόμαστε πολύ γιατί επί της θητείας μας με τον διευθυντή μας τον κύριο Μιχάλη Μπεκύρη νομίζω πως έχουμε καταφέρει να δείξουμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και στα χέρια των πολιτών, των αυτοδιοικητικών, των εκπροσώπων των λαχών, αλλά και στα χέρια του λεγόμενου εντός εισαγωγικών κεντρικού κράτους, μιας και τους διευκολύνουμε πολλές φορές να μεταφέρουμε την πληροφορία χωρίς μεσάζοντες. Αυτά είναι κυρίως επιτυχίες των τοπικών κοινωνιών, της ωριμότητας που μπορεί να έχουν οι αυτοδιοικητικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις μελέτες και τα τεχνικά τους δελτία. Υπάρχουν αρκετά πάντως που συμβαίνουν, που γίνονται, που έχουν γίνει, που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και που θα γίνουν στο μέλλον. Έχουν μια εξαιρετική συνεργασία και μου το λένε τουλάχιστον όλοι οι δήμαρχοι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας, με το Υπουργείο Εσωτερικών. Και με τον Υπουργό αλλά και με τους υπουργούς. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία τα τελευταία χρόνια λόγω των πόρων και των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν να εντάξουν έργα. Ο μόνος τρόπος για να εντάξεις έργα, όπως προείπα, είναι το να έχεις μια ετοιμότητα μελετητική και μπορείς να εντάξεις το έργο σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο όταν βγαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή, και όχι μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Παιδείας, είτε με σχολεία είτε με αθλητικές υποδομές. Συνήθως όποιος έχει μελητητική ωριμότητα καταφέρνει και εντάσσει και το έργο του.
2: Ποιος ο ρόλος?
1: Αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση για μας από την άποψη ότι βλέπουμε μια ικανοποίηση στον κόσμο ότι στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν για την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι ναι, πραγματικά κάτι κινείται, κάτι γίνεται. Να πούμε ότι δεν έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά μου, θα ανακοινωθεί εάν υφίσταται η υποψηφιότητα ή όχι. Εγώ έχω θέσει τον εαυτό μου στη μεγάλη δεξαμενή εκείνων των ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη μάχη, όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί θεωρώ ότι δεν θα πρέπει κανένας να λείψει από αυτή τη μάχη. Και από εκεί και πέρα, τη διακριτική ευχαίρεια των ανθρώπων που θα επιλέξουν το τι ακριβώς θα κάνουν. Νομίζω ότι όλα έχουν, αν το θέλετε, τις απαιτήσεις τους. Όλοι οι ρόλοι έχουν τις απαιτήσεις τους και προσπαθείς μέσα από την κάθε θέση την οποία και να λαμβάνεις, εάν έχεις, ας το πούμε, την ενσυναίσθηση να το αντιληφθείς, να προσφέρεις όσο το δυνατόν στο κοινωνικό σύνολο. Το ίδιο προσπαθώ να κάνω και δημοσιογραφικά παλαιότερα, όπως και εσείς, με την ανάδειξη των θεμάτων και των προβλημάτων που αφορούν μια περιοχή. Το ίδιο προσπάθησα να κάνω και με την ένταξή μου στην κοινωνιακή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο προσπαθώ να κάνω και μετά από την ένταξή μου στο γραφείο του Πρωθυπουργού, συντονίστρια του γραφείου για τη Βόρεια Ελλάδα. Και το ίδιο θα προσπαθήσω να κάνω στην περίπτωση του ενδεχόμενου που ο κόσμος, εάν ενταχθώ πράγματι στο ψηφοδέλτιο, με εμπιστευτεί και θεωρεί και θεωρείς ότι θα εκφράσω τη φωνή του μέσα από τη δική μου τη φωνή.
0: Αυτή ήταν η κυρία Έλενα Σόκου, συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα για τα πράγματα που γίνονται και συντονίζονται από το γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά και για την δική της την υποψηφιότητα με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας όποτε γίνουν οι εκλογές ή βουλευτικές στην επόμενη περίοδο. Επειδή στην πολιτική τα πράγματα έχουν αποκτήσει μια κινητικότητα, λέμε να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική. Θα πάμε να συναντήσουμε τον οικονομολόγο Μενέλαο Μαλτέζο. Είναι από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ. Είναι από τους ανθρώπους που, από τους πρώτους ανθρώπους που έχουν βγει και εκπροσωπούν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μείνησε εδώ στην Ετοιμοτινή και να πάμε και μια γεύση για το που βρίσκονται και τι κάνουν αυτή την εποχή.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά την 26 Μαρτίου, όπου έδωσε τη δημοσιότητα ο Αλέξης Τσίπρας τόσο την προγραμματική διακήρυξη όσο και τον τίτλο του κόμματος και τις βασικές έτσι, πολιτικές επιλογές, την ιδεολογική κατεύθυνση, ήδη συγκροτήθηκε στις 27 Ιουνίου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Εθνικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους ανθρώπους οι οποίοι υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, έτσι πρώτους 301. Προχωράει πλέον στην, μετά τη συνεδρίαση και τη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, αρχίζει σιγά σιγά δηλαδή και αποκτά σάρκα και οστά ως κόμμα πάντοτε σε όλες τις οντότητες οι οποίες ιδρύονται στην ιδρυτική φάση. Είναι οι άνθρωποι που πήραν την πρωτοβουλία, αναδείξαν έτσι ως κεφαλής της πρωτοβουλίας αυτής τον Αλέξη Τσίπρα. Και προχωράμε πλέον τώρα στην οργανωτική δομή του κόμματος και θα είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει και στο πρώτο συνέδριο, όποτε επιτρέψουν δηλαδή συνθήκες πολιτικές, να γίνει το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο που πλέον εκεί όλα τα όργανα του κόμματος, πληρέ του Προέδρου του εξερουμένου, θα έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση. Είμαστε σε μια διαδικασία να βρει τα πατήματά του το κόμμα. Από τη μια μεριά ομάδες εργασίας όπως αυτές είναι με τους τομεάρχες, έχουν καθοριστεί δηλαδή οι τομείς, συγκροτούνται οι ομάδες αυτές, είναι επεξεργασίες και καθημερινά βλέπουμε δηλαδή να δίνονται στη δημοσιότητα θέσεις. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist να δίνει μια αναλυτικότατη συνέντευξη με τον κύριο Παπαγεωργίου, όπου εκεί μπήκαν πάρα πολλά θέματα. Να φανταστείτε ότι όλη η απομαγνητοφώνηση είναι πλέον τις 10.000 λέξεις. Νομίζω εκεί τόσο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η κριτική που άσκησε στον κύριο Μητσοτάκη στα ζητήματα αυτά του δεδομένου και προβλέψιμου και μονοδιάστατα δηλαδή συμμάχου της σύμμαχης χώρας της Αμερικής, ο κ. Μητσοτάκη, τις δηλώσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι αχρίαστες στο να θεωρούμε ότι πέρα από την αλληλεγγύη που εκφράζουμε στην Ουκρανία και καταδικάζουμε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ειδικά τα σύνορα, μια και εμείς έχουμε και ανοιχτές πληγές δηλαδή με την γείτονα τόσο στο Κυπριακό όσο και, στο κάζους Μπέλη εδώ, αν ασκηθούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και το ότι θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον να αντιληφθούν ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν μπορεί οι βαλτικές χώρες να ζητούν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αισθανόμενες ότι απειλείται η κυριαρχία τους από την Ρωσική Ομοσπονδία αλλά και η Πολωνία, αλλά να μην υδρώνουν τα αυτοί τους ότι θα πρέπει να ασκηθούν εκείνες οι πιέσεις, να επιληθούν με ειρηνικό τρόπο και οι διαφορές που υπάρχουν τόσο στη λύση του Κυπριακού που έφτασε ένα βήμα πριν από την οριστική του λύση το 2017 στο Grand Montana, αλλά δυστυχώς κάποιοι παναχώρησαν. αλλά και στα ζητήματα τα ανοιχτά που έχουμε με την γείτονα χώρα, που αυτό καταλαβαίνετε ότι αν τυχόν πάρουν σάρκα και οστά αυτά, δηλαδή λυθούν στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου οι δύο διαφορές που έχουμε με την γείτονα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο κοινωνιών. Νομίζω ότι είναι νωρίς, νομίζω ότι είμαστε αργά. Θεωρώ ότι εντός εβδομάδας, εάν τυχόν δοθεί στη δημοσιότητα, δηλαδή το κεντρικό συντονιστικό όργανο, γιατί ξέρω, όπως καταλαβαίνετε, ένα σώμα 400 και πλέον 300 συντρόφισσων και συντρόφων που το συνθέτουν, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, δηλαδή όλος ο κατάλογος των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, περίπου 400 μέλη, δεν μπορεί, είναι ένα δυσκίνητο όργανο, άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει ένα συντονιστικό όργανο, το οποίο θα είναι υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του γραμματέα που ορίστηκε από το Εθνικό κατά τη Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, φυσικά και του Προέδρου, το οποίο μεταξύ δύο συνόδων, δηλαδή του Εθνικού Συμβουλίου, θα εφαρμόζει δηλαδή τα αποφασιστέντα σε κάθε σύνοδο της και θα τρέχει την καθημερινή δουλειά δηλαδή, και θα πρέπει να οριστούν τοπικά σε κάθε περιφέρεια ένας υπεύθυνος δηλαδή που θα μπορεί να συντονίζει το έργο κάθε περιφέρειας δηλαδή, τόσο στην προώθηση των κεντρικών πολιτικών επιλογών και των θέσεων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά και στη διαμόρφωση ενός τοπικού προγράμματος διεκδίκησης δηλαδή και δέσμευσης απέναντι στον λαό της περιφέρειας και στις 5 περιφερειακές ενότητες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μιας, έτσι ώστε προχωρώντας προς την έκθεση της Θεσσαλονίκης όπου θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, να υπάρχουν και τοπικά σχέδια έστω και σε πρωτόλια μορφή.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Μενέλαος Μαρτέζος, οικονομολόγος από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ, μίλησε για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και για τις προετοιμασίες που γίνονται για την επόμενη περίοδο μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και από την πολιτική και την κεντρική σκηνή και τα κόμματα, να πάμε προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον Θεοδόρο Μαυκόπουλο, καθώς εκεί είχαμε την υπογραφή της σύμβασης για τη ειδική αναβάθμιση του παραλιακού οδικού άξονα της Νέας Ηρακλείας, αλλά και για την 21η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, την οποία την επισκέφθηκε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράξης, ο κ. Δοψίδης. Πάμε να ακούσουμε.
3: Κάναμε τον αγιασμό και ουσιαστικά ήταν η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του 21ου κλιμακίου της ΕΜΟΔΕ. Η ΕΜΟΔΕ είναι μια εξειδικευμένη πυροσβεστική υπηρεσία η οποία έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Αυτή υπήρχε περίπτωση να, επειδή η κεντρική, το κεντρικό κράτος λέει εγώ δεν έχω, βρείτε εσείς που θα τη στεγάσετε, βρείτε εσείς να στεγαστείτε, λες και είναι άλλο κράτος, άλλο σώμα, άλλη υποχρέωση, και εμείς για να το κρατήσουμε στην Καβάλα παραχωρήσαμε ένα κτίριο της περιφέρειας, ουσιαστικά ξεβολεύοντας την τεχνική μας υπηρεσία και τα αρχεία της και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε στο κοκκινόχωμα, παραχωρήσαμε ένα διόροφο κτίριο, θυσιάζοντας δικές μας υπηρεσιακές ανάγκες. Τώρα από αυτό βέβαια το οποίο συμβαίνει, από τη μια μεριά μας χαροποιεί για τον απλούστατο λόγο ότι θα έχουμε εδώ στα πόδια μας αχρίαστη να είναι την εξειδικευμένη πυροσβεστική για τις δασικές πυρκαγιές, η οποία θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού εκτός Καβάλας. Και από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο είναι ένα ζήτημα είναι ότι συνολικά βέβαια η πυροσβεστική πρέπει να αλλάξει αυτή τη λογική. Δηλαδή τι θα γίνει αν ο Τοψίδης και ο Μαρκόπουλος λέγανε δεν μας νοιάζει, βρείτε και στεγαστείτε, θα την κλείνανε. Ή αν τυχόν πει αύριο ο δήμαρχος της Τάσου ότι σταματάω να πληρώνω το ενίκιο στο πυροσβεστικό κλιμάκιο, τι θα κάνουν δηλαδή. Αυτό το πέταγμα της μπάλας από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση, ότι βρείτε και λύστε μου τα προβλήματα, είναι μια λογική η οποία δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Και από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο είναι Βέβαια είναι ότι εμείς εδώ προφυλάσσοντας τα συμφέροντα της περιοχής μας, γιατί έχουμε και θάσο, έχουμε και περιαστικό δάσος Καβάλας και περιαστικό δάσος Δικού και το δάσος της εξοχής, κάναμε ό,τι μπορεί, ό,τι μπορούμε καλύτερο για να το κρατήσουμε εδώ στην περιοχή μας. Για ένα έργο που θα γίνει στη Νέα Ηρακλήτσα, όπου ελπίζουμε να μην είναι τόπα και χθες, το λέω και σε εσάς, η ευχή μας είναι να πετύχουμε συνθήκες ασφαλούς οδήγησης και κλεισάκια και προσκυνητάρια εις μνήμην ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα τροχαία να μην ξαναδούμε ποτέ. Διότι η περιφέρεια κάνει ό,τι μπορεί για την περιοχή μας και το κάνουμε όσο πιο εντατικά μπορούμε.
0: Αυτό ήταν ο κ. Θοδωρής Μακρόπουλος από την Περιφερειακή Καβάλα για όσα τα έξανα αυτές τις τελευταίες δύο μέρες, έτσι όπως τα έχουν εξελίξει και πράγματα που μπορούσαν να γίνουν και γίνανε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Καβάλας, τον κ. Γιώργο Γαμένο, οι οποίοι είχαν με το διοικητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας μια επίσκεψη στην Αθήνα, να δούμε και την αποτίμηση και την αξιολόγηση αυτής της επίσκεψης, τι κατάφερε να επιτύχει.
4: Την Πέμπτη που μας πέρασε, μαζί με την κυρία Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, την κυρία Ζήτρου, πήγαμε στην Αθήνα, όπου είχαμε προγραμματισμένο ραντεβού με τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον νέο εισαγγελέα. Και στη συνέχεια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου είχαμε επίσης προγραμματισμένο ραντεβού με τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη. Στο μεν Άριο Πάγο θέξαμε μαζί και με άλλους δικηγορικούς συλλόγους της περιφέρειας κάποια ζητήματα που αφορούν τις παραστάσεις των δικηγόρων στην Κομωτινή. Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα εκεί, μέχρι πρότινο στην Κομωτινή, στα κακουργήματα όπου ο κατηγορούμενος δεν είχε δικηγόρο, διοριζόταν δικηγόροι μόνο από το Δικηγορικό Σύλλογο Κομωτινής. Εδώ και δύο μήνες με ενέργειές μας προς την προηγούμενη ηγεσία του Αρείου Πάγου το είχαμε αλλάξει αυτό και πλέον διοριζόμαστε από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους του εφετείου δικηγόροι σε ημέρες που καθορίζουμε και έχει ο κάθε δικηγορικός σύλλογος υπηρεσία. Αυτό κυρίως αφορά υποθέσεις κακουργημάτων που είναι αλλοδαποί οι κατηγορούμενοι. Ξέρετε ότι στην Κομωτινή και γενικά στην περιφέρειά μας έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την ελαφροδιακίνηση των παράτυπων μεταναστών, οπότε γεννώνται πάρα πολλά ζητήματα και υποθέσεις εκεί στο εφετείο της Κομωτινής. Αυτό μας έφερε σε μια αντιπαράθεση, μια αλήθεια, με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Κομωτινής, διότι χάθηκαν κάποια κατά αυτούς και εκτιμένα, οπότε έπρεπε να επισκεφτούμε την ηγεσία του Άριου Πάγου για να δούμε εάν έχει την ίδια άποψη με την προηγούμενη ηγεσία σχετικά με το ζήτημα αυτό. Είδαμε θετικό κλίμα ότι οι θέσεις μας, ότι και η νέα ηγεσία είναι σύμφωνη με τις θέσεις της δικές μας. Και επίσης, σας το λέω τώρα έτσι δημόσια για πρώτη φορά, θέσαμε και στον Άριο Πάγο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θέμα ίδρυσης μεταβατικού εφετείου στην Καβάλα. Δηλαδή οι υποθέσεις που αφορούν την Καβάλα και τη Δράμα, πάντα έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, θα ζητήσουμε επίσημα με στοιχεία και με ενέργειες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται να ιδρυθεί μεταβατικό εφετείο στην Καβάλα. Να μην το μπερδεύουμε, όχι νέο εφετείο, μεταβατικό εφετείο. Δηλαδή να εκδικάζονται υποθέσεις που αφορούν Καβάλα, Δράμα και Θάσο, η οποία Θάσος είναι και αυτή ως περιφερειακή ενότητα χωριστή. Αυτές οι υποθέσεις σήμερα στο εφετείο υπερβαίνουν το 55% των συνολικών υποθέσεων του εφετείου. Από εκεί και πέρα στον Υπουργό Δικαιοσύνης θέσαμε τα θέματα που απασχολούν κυρίως εδώ τις ανάγκες του δικαστικού μεγάρου, της Θάσου, των υπαλλήλων, των οργανικών θέσεων κλπ. Για να μην κουράζουμε τώρα τους ακροατές, είναι ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας, κατανομής δαπανών, κάποια χρήματα που χρειαζόμαστε για να εκτελεστούν κάποια έργα, κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν. Είχαμε πολύ θετική ανταπόκριση από τον Υπουργό και έδωσε αμέσως λύση, έδωσε τις εντολές δηλαδή για να λυθούν τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και το τελευταίο θέμα που θέσαμε και παρακαλέσαμε και πράγματι μπροστά μας επικοινώνησε ο κύριος Υπουργός με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Είναι το αίτημα που έχουμε υποβάλει ήδη ως δικηγορικός σύλλογος από καιρό στο κτηματολόγιο, προκειμένου να συναυθεί σύμβαση μεταξύ του κτηματολόγιου ΑΕ και του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, ούτως ώστε να αναλάβουν δικηγόροι τη διεκπαιρέωση εγκρεμών υποθέσεων στο κτηματολόγιο.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν και ο Γιώργος Γραμμένος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, για την επίσκεψη που έκανα στην Αθήνα και τα θέματα που έχουν βάλει. Κάποια από αυτά έτσι ακούστηκαν και πρώτη φορά και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς και με ποιον τρόπο μπορούν να αποχωρήσουν. Θα παραμείνουμε όμως αυτή τη φορά στον Δικηγορικό Σύλλογο της Κομωτινής. Καθώς είχαμε μια επίσκεψη στην Αθήνα, αποφασίστηκε η έγκριση της χρηματοδότησης και της δημοπάτησης του νέου δικαστικού μεγάλου Κομωτινής μέχρι τέλους του έτους και καταθέθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της TaxDIC και της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και είχαμε και την εξέλιξη για την διάσωση του ιστορικού δικαστικού μεγάλου Κομωτινής. Για όλα αυτά, εδώ μίλησε στην ΕΡΤ Κομωτινής η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Νομού Ροδόπους, η κυρία Σοφία Μιχαλητσούδη.
5: Ήρθε η απόφαση τώρα, η απόφαση ήταν ηλυμένη. Είμαστε στα στάδια που περνάμε ένα προς ένα για να φτάσουμε στην προθετή υλοποίηση. Η ηλυμένη απόφαση, η χρηματοδότηση είχε αποφασιστεί από τον προηγούμενο, είχε υπογραφεί μάλλον από τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Ερελιάδη.
6: Ωραία,
5: ναι. Και δεσμευτεί το ποσό και για την ενεργειακή αναβάθμιση του νέου, όπως και για την αναπαλαίωση του παλιού δικαστικού μας μεγάλου.
6: Ωραία.
5: Τα επόμενα είναι τεχνικά ζητήματα και έχουν βήμα-βήμα τα δημόσια έργα, έτσι είναι δυστυχώς. Εμείς πήγαμε στην Αθήνα προκειμένου να καταθέσουμε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΤΑΓΔΙΚ, του Ταμείου Διαχείρισης Δικαστικών Κτηρίων και της Περιφέρειας, της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για να μπαίνουμε δηλαδή σιγά-σιγά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων των μέχρι τώρα. Το πρώτο βήμα στην υλοποίηση μετά τη δέσμευση. Από εδώ και πέρα, το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, η υπόσχεση του Υφυπουργού, του κυρίου Μπούγα, ήταν ότι με την ολοκλήρωση, γιατί τώρα τα τεχνικά ζητήματα λύνονται υπηρεσιακά, γιατί χρειάζεται η συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι καλοκαίρι, δυστυχώς δεν είναι και εύκολο να βρούμε και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο κύριος Μπούγας όμως μας υποσχέθηκε ότι το Σεπτέμβριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έρθουν στην Κομωτινή να υπογράψουμε και επισήμως όλη την προγραμματική σύμβαση με φόντο το παλιό δικαστικό μέγαρο, για να δώσουμε και το συμβολισμό ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό.
6: Μέσα σε αυτή
5: το νέο δικαστικό μέγαρο είναι δύο βήματα πιο μπροστά από την υλοποίηση του παλιού, γιατί το έργο για το παλιό έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία που απαιτείται. Έχουν μπει υπογραφές από τα τεχνικά, τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου, και στην επόμενη συνεδρίαση του ΤΑΓΔΙΚ, που θα είναι την πρώτη Τετάρτη του Αυγούστου, θα αποδεσμευτεί το ποσό.
6: Μάλιστα.
5: Οπότε μέχρι τέλος του έτους, αυτό που λέμε για το τέλος του έτους, θα έχει βγει και το έργο προς δημοπράτηση.
6: Ωραία.
5: Είναι δηλαδή δύο βήματα πριν από το παλιό. Την υπογραφή και την σύνταξη των μελετών. Θα βλέπουμε δηλαδή μελετητές, μηχανικούς, οι οποίοι θα έρχονται να καταγράφουν για να προτείνουν ποιες αλλαγές και τι πρέπει να γίνει. Κτίριο χτισμένο το 1870 και παρατημένο 20 και πλέον έτη, δεν έχει ζητήματα στατικότητας. Άρα αυτό βοηθάει, όπως καταλαβαίνετε, στο να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου.
6: Μάλιστα.
5: Είναι τα εσωτερικά, είναι και ζητήματα που μπορούν πολύ πιο άνετα και πιο εύκολα να αντιμετωπιστούν. Θα παραμείνει, αυτό είναι δεδομένο, ότι θα είναι δικαστικό μέγαρο. Έχουμε κάνει μια πρόταση να μεταφερθούν σε αυτό οι υπηρεσίες του διοικητικού δικαστηρίου, δηλαδή διοικητικό πρωτοδικείο και διοικητικό εφετείο. Αυτό όμως είναι κάτι που υπάρχει ως πρόταση. Θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα να συμβεί, γιατί ταιριάζει και με τον χαρακτήρα της διοικητικής δικαιοσύνης έτσι όπως είναι το παλιό δικαστικό μέγαρο, και με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει και χώρος για τις υπόλοιπες υπηρεσίες να αναπτυχθούν και στον πρώτο όροφο του νέου δικαστικού μεγάρου, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο όγκος της δουλειάς και χρειάζεται χώρος.
0: Και αυτά από την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κομωτινής, την κυρία Σοφία Μιχαλητσούδη, για τις εξελίξεις που έχουμε και για το παλιό δικαστικό μέγαρο της Κομωτινής, αλλά και για το νέο. Από το Σεπτέμβριο θα έχουμε και την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης εδώ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τους κτηνοτρόφους. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κτηνοτρόφων της Καβάλας, τον Νικόλαο Δημόπουλο. Τις τελευταίες μέρες ακούγονται πολλά για τα χρήματα που έχουν καταθεθεί ή δεν έχουν καταθεθεί. Να μας δώσει μια δική του εικόνα από τη δική του την οπτική ματιά.
7: Εξαγγελίες είναι γνωστές. Συνεχώς εξαγγελίες με εκατομμύρια. Τα ακούει ο κόσμος, ο οποίος ιδιαίτερα δεν έχει σχέση με το δικό μας επάγγελμα, και νομίζω ότι ο κόσμος πληρώνεται κάθε εβδομάδα. Κάποια στιγμή θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Είναι αποζημιώσεις, και αυτό η λέξη το λέει μόνη τι σημαίνει. Δηλαδή έχει γίνει μια ζημιά που την έχει δημιουργήσει εσύ και εσύ προσπαθείς να αναπληρώσεις τη ζημιά αυτή. Δυστυχώς υπάρχει το πρόβλημα ότι η ζημιά αυτή είναι πολλαπλάσια και η αποζημίωση είναι πενιχρές σε σχέση με τη ζημιά που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια με την ευλογία, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα και στον ΕΛΓΑ που έχουμε αποζημιώσεις αυτή την περίοδο, πάλι το ίδιο θέμα είναι. Δηλαδή ότι έχουν γίνει ζημιές, ένα ποσοστό το αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ, τα υπόλοιπα τα επομίζει ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος. Και με την ευλογιάμενη και με τον αφρόδη, όπως υπάρχει διαφημίσει στην Ελλάδα, ευτυχώς και δεν έχει εξαπλωθεί στην υπόλοιπη χώρα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την αξία των αποζημιώσεων, διότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι μόνο τα χρήματα που χάνει από την παραγωγή του, έχει χάσει το ζωικό του κεφάλαιο, και η αποζημίωση αυτή που βλέπετε είναι μόνο για το ζωικό κεφάλαιο. Από εκεί πέρα, και ο εγκλεισμός των ζώων, δηλαδή η ενίσχυση για ζωοτροφές, έχει δοθεί μία φορά όλοι και όλοι. Και ενώ η ζημιά είναι περίπου 1,5 ευρώ την ημέρα στο ζώο, έχει δοθεί μέχρι στιγμής λιγότερο, γύρω στα 90 λεπτά βγαίνει το μήνα για ένα ζώο. Δηλαδή έχουν δοθεί 21 ευρώ στις περιοχές που είχαν έντονο πρόβλημα. Από εκεί πέρα και το θέμα των αποζημιώσεων σχέση με την αξία του ζωικού κεφαλαίου, αποζημιώνει τα ζώα σαν να είναι κρέας. Ενώ είναι παραγωγικά ζώα και η αξία τους είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τις αποζημιώσεις που δίνονται. Και μετά είναι και απώλεια του συνδέματος που είπα προηγουμένως, ότι μένεις άνεργος με ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. Έχουν δοθεί 70 ευρώ κάποια στιγμή πέρσι, αλλά αυτά είναι τίποτα σε σχέση με την πραγματική απώλεια του εισοδήματος, διότι έχουμε κλείσει σχεδόν σε κάποιες περιοχές 2 χρόνια.
8: Έτσι.
7: Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για την επιβίωση του κόσμου. Και δεν δίνεται τη δυνατότητα κατά παρέκκληση να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εργαστούν νόμιμα, να κάνουν κάποια άλλη δουλειά για ένα χρονικό διάστημα. Και βλέπετε ότι αναγκάζονται να δουλεύουν μαύρα όσοι μπορούν και οι υπόλοιποι να είναι άνεργοι.
0: Πολλά τα τερτύπια της πολιτικής. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν κάπου νόμιμα για να μπορέσουν να βγάλουν τη δύσκολη περίοδο έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Δεν τους δίνεται ευκαιρία και οπότε αναγκαστικά δουλεύουν χωρίς να δουλέψουν επισήμως ότι δουλεύουν κάπου άλλο. Κάπως έτσι κυλάει η ζωή στην ελληνική Ήπεθρο. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ένα Παταζούλα από την ΕΠΤ Καβάλας. Θα πάμε να συναντήσουμε έναν νέο αστυνομικό, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή του Νέστου. Έχει γίνει γνωστός στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην ευρωπαϊκή κοινωνία από το Πανελλήνιο Κύπελλο, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Brazilian Jiu-Jitsu, καθώς ήταν και πρωταθλητής. Να ακούσουμε λίγο τι είπαν οι δυο τους σε αυτή την έτσι πολύ πολύ ωραία συνέντευξη. Και μάλιστα από έναν πολύ πολύ νέο άνθρωπο, και πώς ξεκίνησε να ασχολείται με αυτό το άθλημα που δεν είναι και πάρα πολύ γνωστό, το Brazilian Jiu-Jitsu.
9: Τώρα θα πάμε στην περιοχή του Νέστου, εκεί στο Δήμο Νέστου, και σε έναν αθλητή ο οποίος έχει εξελίξει το άθλημά του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ο Γιώργος Πιλπίλης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Είσαι στο Μπραζίλ Ζιου-Ζίτσου και έχεις φτάσει να είσαι πανευρωπαϊκός πρωταθλητής, έτσι.
1: Ναι, πολύ ωραία τα λες. Απλά είμαι ταυτόχρονα και εργάζομαι, είμαι στο χώρο της αστυνομίας, είμαι αστυνομικός, επάγγελμα. Mm-hmm. Οπότε καθημερινά κάνω το 8ωρό μου όπως και κάθε άλλος άνθρωπος. Και το απογευματινό μου το αφιερώνω καθαρά στην πολεμική τέχνη, γι' αυτό και αυτά τα αποτελέσματα. Σίγουρα, όπως είπες και προηγουμένως, ο κύκλος και οποιοδήποτε υπάρχει γύρω μου και με βοηθάει, είναι πολύ σημαντικός.
0: Mm-hmm. Πώς ξεκίνησες αυτή την ενασχόληση με τον αθλητισμό και τι είναι αυτό το άθλημα?
1: Το άθλημα του Brazilian Jiu-Jitsu έχει αναπτυχθεί από την Ιαπωνία και τώρα το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού ειδικεύεται σε εξαρθρώσεις, πνιγμούς και υποταγές στο έδαφος και γενικότερα έχει να κάνει με τον έλεγχο του αντιπάλου.
0: Mm-hmm. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το άθλημα, από ποια ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι με το άθλημα αυτό?
1: Ξεκίνησα πριν 3 χρόνια, το ξεκίνησα και τη σταδιοδρομία μου στην αστυνομία. Αρχικά το ξεκίνησα για να μπορώ να έχει αντίκρισμα στη δουλειά βασικά. Mm-hmm. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο δύσκολο περιστατικό να μπορώ να τα απεξέλθω. Όμως κατά την πορεία που πήγαινε στις προπονήσεις μου άρεσε η καθημερινότητά μου γύρω από αυτό και άρχισα να μπαίνω όλο και βαθύτερα σε αυτό το δρόμο. Mm-hmm. Και έτσι έχω φτάσει στο σημείο να κάνω καθημερινά γύρω στις 3 ώρες προπόνηση.
0: Ναι, το ξεκίνησες δηλαδή ουσιαστικά στην Αθήνα όπου βρίσκεσαι. Δεν το ξεκίνησες, είναι δύσκολο να βρει κάποιος κάποιες εξειδικευμένες τέτοιες μορφές αθλητισμού στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στην περιοχή του. Προέρχεσαι από το Αγίασμα, από το Αγίασμα είσαι.
1: Ναι, ναι, πράγματι, όπως το λες είναι. Γενικότερα στον Ομό Καβάλας, από ό,τι ξέρω, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχουμε κάποια σχολή που να ειδικεύεται στο Brazilian Jiu-Jitsu. Υπάρχουν σχολές MMA οι οποίες είναι mix, δηλαδή έχουν πολλά αθλήματα μέσα. Ωστόσο, κάποια σχολή καθαρή Brazilian Jiu-Jitsu δεν υπάρχει. Και από ό,τι ξέρω, γενικότερα σε επαρχίες της χώρας μας δεν είναι τόσο διαδεδομένο το άθλημα.
0: Mm-hmm. Εσένα πώς σε βοηθάει στην καθημερινότητά σου και αν σου ανοίγει και κάποιους άλλους κύκλους, γιατί ουσιαστικά όταν εξελισσόμαστε σε ένα άθλημα γνωρίζουμε κόσμο, ξεφεύγουμε από το κύκλο αυστηρά που βρισκόμαστε.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα δεν είναι όπως το λες. Γενικότερα οι πολεμικές τέχνες, όχι μόνο το Μπραζίλια, παρέχουν μια αυτοπεποίθηση, ας το πω, ένα κοινωνικό κύκλο που δεν θα γνώριζες αν έκανες οτιδήποτε άλλο. Ανθρώπους που ασχολούνται και αυτοί με πολεμικές τέχνες, που έχουν την ίδια αυτοπεποίθηση με σένα, την ίδια νοοτροπία με σένα, που σέβονται τον άλλον. Όλα αυτά είναι κοινά χαρακτηριστικά που μπορούμε να δούμε σε έναν αθλητή και σε έναν αθλητή πολεμικών τεχνών συγκεκριμένα.
0: Σε βοηθάει και στην καθημερινότητά σου σε μια πόλη μεγάλη όπως είναι η Αθήνα? Γιατί κακά τα ψέματα, αλλιώς είναι να ζεις και να ασκείς το επάγγελμα του αστυνομικού στο κέντρο και αλλιώς είναι στην περιφέρεια.
1: Ναι, σίγουρα. Ας πούμε ότι στην Αθήνα υπάρχει λίγο μεγαλύτερη προσοχή ως προς τις κινήσεις και ως προς το ποιον έχεις απέναντί σου, πρέπει να σπάζεται προσεκτικός. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει πολλής κόσμος και βλέπουμε μέσα στην τηλεόραση ότι πολλά γίνονται καθημερινά. Mm-hmm. Καλό είναι να μην βασιζόμαστε σε οποιαδήποτε πολεμική τέχνη και να γνωρίζουμε και να φεύγουμε, ας πούμε, από το περιστατικό που έχει συμβεί. Mm-hmm.
0: Πώς αισθάνονται οι οικοί σου γι' αυτό, βλέποντάς να ανεβαίνει σε επίπεδο αθλητικό?
1: Ο κοινωνικός μου κύκλος, η οικοί μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και οποιοδήποτε άλλος με παρακολουθεί και ξέρει τι έχω βιώσει κατά τη διάρκεια της ζωής μου, είναι πολύ περήφανοι για μένα. Προσπαθούν να με στηρίξουν σε κάθε προσπάθεια, ο καθένας με τον τρόπο του, είτε είναι οικονομική ενίσχυση, είτε είναι ψυχολογική ενίσχυση, ο καθένας με τον τρόπο του. Και είναι πολύ σημαντικό που έχω ανθρώπους δίπλα μου που με παροτρύνουν να κάνω αυτό που αγαπώ.
0: Τώρα, από εδώ και στο εξής, τι ακριβώς θα κάνεις? Έχεις τον τίτλο του, το πανευρωπαϊκό τίτλο. Υπάρχει εξέλιξη κι άλλη?
1: Ναι, πράγματι. Ο στόχος που έχω βάλει για την καινούργια χρονιά που ξεκινάει από το Σεπτέμβρη είναι κάποια τουρνουά στην Ευρώπη για να προετοιμαστώ για το παγκόσμιο στο οποίο θέλω να συμμετάσχω το Δεκέμβρη στο Las Vegas. Ωστόσο.

0: όσο χρειάζομαι ταυτόχρονα και λίγο στήριξη για να συμμετάσχω σε αυτό το τουρνουά, γιατί είναι πολύ κοστοβόρο.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γιώργος Μπιμπίδης, ένας πολύ νέος αστυνομικός, ο οποίος διαμένει στην Αθήνα. Πρωταθλητής πλέον στο πρωτάθλημα Brazilian Jiu-Jitsu, έτσι έχει γίνει γνωστός. Ακούσαμε και την πορεία του πώς ξεκίνησε σε αυτό το άθλημα που δεν είναι και πολύ γνωστό στην Ελλάδα. Και έτσι με αυτά τα ρεπορτάζ και με αυτούς τους ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή μας, αλλά έχουν επιλέξει να προχωρήσουν και μάλιστα πολύ δημιουργικά, σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ήταν ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου στην τράπεζα του ήχου, και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή ενός από τους ανθρώπους, από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έχουν περάσει ποτέ από αυτή την χώρα. Σαν σήμερα στις 15 Ιουνίου του 1994 έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος συνθέτης, ποιητής, αυγοποιός, μαέστρος, πιανίστας, αλλά πάνω απ' όλα ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος, όπως έλεγε ο Νίκος Κυπουργός, ένα από τα πνευματικά παιδιά του, Μάνο Χατζηδάκη. Η νεότερη γενιά δεν τον ξέχασε. Ο Κωνσταντίνος Β' έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Να ακούσουμε τη δουλειά που έχει κάνει και τη φωνή του Μάνου Χατζηδάκη, να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό. Γεια σας.
2: Και πρώτα απ' όλα, τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρική δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμινης φυγής προστάστα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλπα Παθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Θλίψη στο Πανελλήνιο, έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στον ανακριτή ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γκαζάκες στη Θεσσαλονίκη. Εξιτήριο παίρνει σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στην επανομή μετά την ανατροπή βάρκας. Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, αναζητεί τον ναυαγοσώστης της. 6 τηλεφωνικές απάτες, μελία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μονομέρες, πραγματοποίησε σπήρα στην περιοχή του Πύργου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό!

0: Αχτικανκό, αχτικανκό, μέσα στη φόρτε ένα βράδυ μαγικό. Αχτικανκό, αχτικανκό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό,
0: αχτικανκό, αχτικανκό, μέσα στη φόρτε.
2: Διαφορετική αρχή μας σήμερα, καθώς επικρατεί θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο από την απώλεια της μεγάλης μας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Άφησε πίσω της μια σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στην τηλεόραση σε καθημερινό σεριαλ, ακόμα τον Θανάση Γογάδη.
3: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα. Και σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε συνέντευξή της. Από το κουγάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ, υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική ερχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Καταγόταν από τα Ψαρά, αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, και αμέσως μετά πήγε στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ανασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Πήρε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια. Προβαλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο στις 7 Μαΐου του 1990 είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην γκαλερί Αντίνορ το 1993. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
2: Στον ανακριτή σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστές 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε στη Βάγια Νέστορα τη ζωή της. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι απλά είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε κάποιο φίλο του. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Κρητικού.
4: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχθηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξε εμπρισμό παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών. Η όποια προσωποποίηση θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την έκδοση σχετικού βουλεύματος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, να έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού, ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας κράτησε την ίδια στάση, αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για την πριν και μετά τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας της τώρα. Από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε το περιστατικό της έκρηξης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο. Γνωρίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιξουσιαστές από την σχολή του στο πανεπιστήμιο, από το φυσικό όπου σπουδάζει. Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί. Είναι έξω από το γραφείο της εισαγγελέως. Η διάσκεψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας θα βγάλει και το πόρισμα της ποινικής του μεταχείρισης.
2: Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την υπόθεση μιλώντας στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλήδου.
1: Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεολογικό αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
2: Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Από λεπτό σε στιγμή αναμένεται η Αφροδίτη Νέστορα να πάρει εξιτήριο και να μεταφερθεί στο σπίτι εκεί όπου την 1η Ιουλίου δέχτηκε μια άνανδρη βομβιστική επίθεση όπου τραυματίστηκε σοβαρά αρχικά η μητέρα της και στην πορεία την έχασε ενώ τραυματίστηκε και η ίδια. Με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες αρχικά στο Ιπποκράτειο και συνέχεια στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Τώρα αριθμίζονται τελευταίες λεπτομέρειες εδώ στο νοσοκομείο προκειμένου να πάρει και το επίσημο χαρτί του εξιτηρίου και να φύγει για το σπίτι. Θα παρακολουθείται στενά σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν και το επόμενο διάστημα. Φέρει γάμματα δευτέρου βαθμού στο 12% του συνόλου του σώματός της, στα κάτω άκρα και στα άνω άκρα. Είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση καθώς έχει χάσει την μητέρα της μετά τη βομβιστική επίθεση και αυτό που ζητά η ίδια είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδοθεί στους δολοφόνους μητέρας της η ποινή που αναλογεί. Όπως είπε, ζητά ψυχραιμία και εύχεται να μην γίνουν κάποια άλλα παρατράγουδα όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η τρομοκρατία να νικήσει η δημοκρατία, έχει τονίσει η κατ' επανάληψη Αφροδίτη Νέστορα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Βεβαίως με την επιστροφή της στα μέτρα ασφαλείας που ήδη υπάρχουν γύρω από το σπίτι αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία εκεί των δημοσιογράφων. Πάμε τώρα στη Λάρισα που συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με στελέχη του ΟΣΕ να αρνούνται τις κατηγορίες και να επιμένουν στην αναβολή. Ο Άρης Ψύχας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άρη.
6: Καλώς σας μεσημέρι από τη Λάρισα. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα διέκοψε το δικαστήριο για την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι η επόμενη δικάσιμος, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που έχουν υποβάλει οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Το αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι μια ομάδα κατηγορουμένων 16 που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ και οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 7-17 σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το αν υπάρχει απάτη και άλλες σχετικές κατηγορίες πάντα σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 7-17, η πλειονότητα των συνηγόρων των συγκεκριμένων κατηγορουμένων έχουν ζητήσει αναβολή της δίκης. Λένε, υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται για το ίδιο γεγονός να υπάρξουν δύο δίκες. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως την ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια η τοποθέτηση, η απόφαση του δικαστηρίου για το συγκεκριμένο αίτημα. Κατά τα άλλα είχαμε και αιτήματα που σχετίζονται με την ακυρότητα του κριτηρίου θεσπίσματος. Ολοκληρώνεται, είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και έτσι την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα αναμένουμε την εισαγγελική πρόταση. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος τοποθετήσεων πάλι των συνηγόρων για να φτάσουμε στην τελική απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων. Επαναλαμβάνω, το κυρίαρχο το αίτημα της αναβολής από τους κατηγορουμένους που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλευτικής βάρκας, την οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Ο Παύλος Χαρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παύλε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι είναι άκαρπες. Μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες πραγματοποιούνται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της επανομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό, η ανατροπή της βάρκας, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης. Η γυναίκα βγήκε στις 7 η ώρα το απόγευμα στην ακτή εκεί που εντοπίστηκε από ιδιώτη και ενημερώθηκαν οι αρχές, που σημαίνει ότι για 9 ώρες ήταν μέσα στην θάλασσα παλεύοντας να βγει στην ακτή. Ξεκίνησαν άμεσα και χθες οι έρευνες διήρκησαν για αρκετό χρονικό διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε εδώ στην περιοχή όπου είναι το γνωστό ναυάγιο το σκάφος όπου επέβαινε ο 69χρονος μαζί με την 67χρονη σύζυγό του. Πριν από λίγο βγήκε και επαγγελματίας δίτης ο οποίος πραγματοποίησε έρευνες και στο ναυάγιο αλλά και στις ιχθυοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή, ωστόσο δεν εντόπισε κάτι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, είναι άκαρπες. Σε αυτές συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και θελοντικές ομάδες αλλά και ιδιώτες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στην Μεσσηνία και τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τον θάνατο μιας Γαλλίδας τουρίστρας σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, από την Καλαμάτα. Πραγματικά αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, συνέβη χθες νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 3.30 σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσίνης. Μια 48χρονη υπήκοος Γαλλίας, η οποία έκανε διακοπές με τον σύζυγό της και τα δύο της παιδιά στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στον πυθμένα της κεντρικής πισίνας του ξενοδοχείου. Την αντιλήφθηκαν άλλοι πελάτες του ξενοδοχείου που έκαναν τον μπάνιο τους, καθώς και εργαζόμενοι της επιχείρησης, την ανέσυρα. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έφτασαν πολύ γρήγορα διασώστες με ασθενοφόρο στην περιοχή. Προσπάθησαν για πολλή ώρα να τις κάνουν ανάγνυψη με την τεχνική κάρπα. Συνέχεια μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου δυστυχώς γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα να σου πω ότι από το Κλινικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ειδοποίησαν το αστυνομικό τμήμα της Μεσσίνης γύρω στις 6 χθες το απόγευμα. Από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Όπως σωστά είπε, Γκέλη, έχει συλληφθεί ένας 64χρονος ονόμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ένας Έλληνας 64 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ παράλληλα αναζητείται και ένας 30χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ναυαγωσός της επιχείρησης και φαίνεται την ώρα του συμβάντος να βρισκόταν σε παρακείμενη πισίνα. Παράλληλα, είχε ενημερωθεί και η περιφερειακή υπηρεσία του Υγειστική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για να διαπιστώσει, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι πισίνες πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται από την νομοθεσία και βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση των αρχών, ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί και νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου αυτής της γυναίκας. Είναι μια τραγική ιστορία. Η γυναίκα βρισκόταν, όπως είπαμε, εδώ με τον σύζυγό της και τα δύο της μικρά παιδιά για διακοπές και είχε αυτό το τραγικό τέλος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έξι τηλεφωνικές απάτες με λία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες πραγματοποίησε σπήρα που δρούσε στην περιοχή του πύργου. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έξι απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων πύργου, ξεδιλύοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Τρεις Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πληρώς από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμα 8 άτομα, είναι δηλαδή 11, τα οποία αυτά 8 άτομα φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να γίνει και η πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων αλλά και των ρόλων που είχαν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Οι δράστες τώρα φέρεται να χτυπούσαν κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το ποσό μέχρι τώρα ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς όμως να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε συναγερμό στον κολυνδρό πυρίας για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Φωτιά μένεται σε αγροτοδασική περιοχή στον κολυνδρό, όπως είπες και εσύ, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πυρόσβεσης με εφήγες και αέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπαρών τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συντρέχουν στην επιχείρηση. Από αέρος πραγματοποιεί ρήψεις και ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πίνδρας Κολυνδρού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Ξεκίνησε κοντά στο 5ο χιλιόμετρο συγκεκριμένα της επαρχιακής οδού Κολυνδρού-Λιβαδίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνονται εικόνες από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού πυερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Να πούμε ότι στο μεταξύ έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δασοκομάντος έσπευσαν στην περιοχή και άμεσα έθεσαν υπό έλεγχο της φωτιάς και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεσή της. Στη Λέσβο τώρα είχαμε μία αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για την φωτιά στη Φίλια. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είχαμε μία σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και επιβολή προστίμου 2.650 ευρώ για τη φωτιά που προκλήθηκε στην Φίλια, κοντά στην Παιδική Χαρά, όπου γινόταν εργασίες από ένα συνεργείο. Έτσι προκλήθηκε η φωτιά. Η φωτιά τότε σβήστηκε με την βοήθεια των κατοίκων της Φίλιας, πριν φτάσουν δηλαδή τα οχήματα της πυροσβεστικής. Ωστόσο δεν έπρεπε να προχωρήσουν τα μέλη του συνεργείου σε τέτοιες εργασίες και συνελήφθη ένας 63χρονος. Επίσης σήμερα είναι σε red code και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ετοιμότητα, όπως επίσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες, τις περιφέρειες αλλά και στους Δήμους.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πρωτοκαλεί συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα και ολόκληρη περιφέρεια της Κρήτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
12: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ισχυρούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς, συγγνώμη, ανέμους οι οποίοι πνέουν στην περιοχή της Κρήτης. Χθες ήταν οι δύο από τους τέσσερις νομούς. Ήταν η ανατολική νομή της Κρήτης σε πορτοκαλί συναγερμό. Σήμερα είναι όλη η Κρήτη και οι τέσσερις νομείς. Είναι λοιπόν πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή ετοιμότητα και σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχών περιστατικών. Η περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις και για τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και στην πρόσβαση σε δάση, φαράκια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού. Για παράδειγμα, να σας πω εδώ στο Ηράκλειο, δεν επιτρέπεται η διέλευση, δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων και οχημάτων, προσώπων και οχημάτων στα βάση της Ίμης, του Ρούβα, του Κουδουμά, της Κέρης, στο Φουρνί, στο Γιούχτα και στον Επανοσύφη. Χθες είχαμε και μία πυρκαγιά, η οποία ανησύχησε για λίγο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν λίγο μετά τις αρχαιότητες της Κνωσού. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες την πρόλαβαν τη φωτιά σε καλλιεργήσιμη έκταση. Προκάλεσε όμως αναστάτωση. Σας λέω, έχουμε ισχυρότατους ανέμους και χθες είχαμε και σήμερα. Και χρειάστηκε να εκενωθεί για λίγο και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού για περίπου ένα τέταρτο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι εκεί ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει υποέλεγχο την κατάσταση και στη συνέχεια επέστρεψαν στον αρχαιολογικό χώρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Νάξου, το οποίο απάντησε σε καταγγελία μητέρας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης επείγοντος ιατρικού περιστατικού που αφορούσε την ανήλικη κόρη της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες. Να εξηγήσουμε ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες η μητέρα του ανήλικου παιδιού μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, απαξίωση και επιθετικότητα όταν έφτασε στο νοσοκομείο με την κόρη της, η οποία είχε διαγνωστεί με λοιμώδη μονοπυρήνωση και παρουσίαζε σαφή επιδείνωση. Όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού, αντί να τεθεί στο επίκεντρο ασθενής, τέθηκε στο στόχαστρο η ώρα προσέλευσης, ξημερώματα έγινε αυτό το περιστατικό, και η γυναίκα δέχθηκε σχόλια απαξιωτικά και χωρίς να δίνουν σημασία στο περιστατικό, τύπου ότι δεν βλέπουν κάτι γιατροί, δεν έχει και κάτι σοβαρό. Η γυναίκα, όπως λέει, αναγκάστηκε να φύγει, ουσιαστικά με έδιωξαν, αναφέρει, και κάλεσε την αστυνομία, η οποία αστυνομία την ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, και αφού η γυναίκα είχε φύγει από το νοσοκομείο, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος και τη ζήτησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έγινε. Το παιδί τελικά εξετάστηκε και κρίθηκε ότι έχριζε εισαγωγής, ενώ κλήθηκε και εξωτερικός γιατρός, οτορυνολαρυγκολόγος, που δεν υπήρχε στο κέντρο υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου τώρα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση απαντώντας σε όσα καταγγέλει η μητέρα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, λοιπόν, η ανήλικη ασθενής έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον χώρο πηγών περιστατικών, εξετάστηκε άμεσα από το εφημερίδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και για την πληρέστερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του περιστατικού συμμετείχαν διαδοχικά στη διαχείρισή του ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και τελικά η ασθενής εισήχθη για νοσηλεία. Το μεσημέρι, κατόπιν επανεκτίμησης της κλινικής εικόνας της ασθενούς, κλήθηκε και προσήλθε και ο οτορυνολαρυγκολόγος του νοσοκομείου, παρότι βρισκόταν σε νόμιμη άδεια. Αυτά υποστηρίζει το νοσοκομείο και αναφέρει ότι η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκεί, λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική της κατάσταση να παρακολουθούνται στενά. Το νοσοκομείο τέλος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της προσέλευσης της ασθενούς υπήρξε πράγματι ένταση μεταξύ των συνοδών της και μέλους του προσωπικού και για το περιστατικό ζητήθηκαν άμεσα έγγραφες αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα όσα έγιναν και να διαπιστωθεί αν πράγματι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Στη Δράμα υλοποιείται για 14η χρονιά το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού από το Κέντρο Βυζαντινών Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Το πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουλίου παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους φοιτητές, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ισπανία. Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν ήδη την ελληνική γλώσσα, σπουδάζουν νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, μεσαίο 1, μεσαίο 2 και προχωρημένο, εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Στη Δράμα ήδη έχουν φτάσει 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Οι ξένοι φοιτητές μεταξύ άλλων πραγματοποιούν και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέπτηση σε μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, βλέπουν ταινίες βραβευμένες στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, μαθήματα δημοτικών χωρών, παραστάσεις, συναυλίες. Συγγή της διοργάνωσης είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Μαρφακίδης, δραμηνός στην καταγωγή. Για τους φοιτητές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν ακόμη και με δικά τους έξοδα. Το 1/4 από το σύνολο των φοιτητών που βρίσκονται στη Δράμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και οι υπόλοιποι από διάφορες χώρες, ενώ η μισή από το σύνολο των φοιτητών είναι ισπανόφωνοι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Για την επέκταση του μετρού στη Καλαμαριά μίλησε στον 102 FM ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταχιάος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον αρχικό σχεδιασμό. Σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ και δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι γι' αυτό.
1: Μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα, διότι πρέπει κανένας δεν είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι υπερεπιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλής στο να επιβιβάσουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα, που είναι όμοια κατά βάση, με ελάχιστα συστήματα. Αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής, για να κινηθούν στη Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη, για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη, και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών. Ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Εύωσμο, Μενεμένη, κάνει και μια κράτο προς το Χορδελιό και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξοστάσιο, το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο.
0: Με έτοιμα την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την παροχή ασφαλείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και με την κατασκευή νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου, ο Χορτίνοι πραγματοποίησαν παράσταση 2 μαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα για τα θέματα του οδικού δικτύου της Γορτινίας. Δημιουργήθηκε και μια επιτροπή όπου έχει ένα ραντεβού με τον Υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Να τονίσω εδώ ότι έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Χρήματα που έρχονται να προσθεθούν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί εδώ και οι μήνες. Ενώ ετοιμάζεται και μια έτσι νέα επιτροπή όπου θα παρακολουθεί αυτή την πορεία των έργων. Να τονίσω εδώ ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από το Δήμο Γορτινίας, από ενώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες και συλλόγους Γορτίνιων της Αρκαδίας και της Αθήνας. Επίσης πρόσφατα υπήρξε και μια επαφή με τον κύριο Δήμα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κούλης της Γορτινίας, είχε επαφή με τον Υπουργό και ζήτησε γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών. Έδωσε και έμφαση στο ύψος εκεί των οικισμών Λιβαδάκη και Λαγκάδια που έχει πέσει ο δρόμος. Απέτησε να εξεταστούν και οι δυνατότητες τεχνικών παρεμβάσεων σε όλα τα επικίνδυνα σημεία, ώστε να μην επαναληφθούν οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις που κόβουν τη Γορτινία στη μέση. Ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας, τότε εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνδράμει, ενώ συζητήθηκε και η πορεία μιας μελέτης για νέα εθνική Τρίπολη, Βιτίνα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά ακόμα και για τη μεγάλη παράκαμψη, ένα αίτημα χρόνων για τους Γορτίνιους. Εξετάστηκαν και διάφοροι τρόποι συνεργασίας για να τρέξουν οι διαδικασίες, για να επιτευχθεί και μια μελετητική ωριμότητα για την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας μεγάλη έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα και περιμένουμε να δούμε εάν προκύπτει κάτι καινούριο μετά την επαφή της Επιτροπής με τον Υφυπουργό, τον κ. Ταχιάο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σειρά επαφών και επισκέψεων στις Σέρες πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, εκπροσώπων Υπουργείων και Παραγωγικών Φορέων. Η Λένια Ιωαννίδου είναι τώρα μαζί μας. Λένια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά στο επίκεντρο της σημερινής αυτής επίσκεψης του κλιμακίου βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση. Από το πρωί, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γκυλέκας επισκέφθηκε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, όπου εκεί είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τις επενδύσεις που κάνουν, αλλά και για τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε η σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Σερών και των δημάρχων των 7 Δήμων του Νομού, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ από τις ΣΕΡΕΣ. Ξεκίνησε αυτή η σύσκεψη με όλους αυτούς τους φορείς και κλεισμένων των θυρών η σύσκεψη, και θα ολοκληρωθεί η περιοδία αυτή στις ΣΕΡΕΣ το απόγευμα στις 7 με μια εκδήλωση για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο των ΣΕΡΟΝ με πρωτοβουλία του κ. Γκυλέκα και την συμμετοχή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΑ, της Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ, τη Διοικητική Επιτροπή Συνδέσμου Εξαγωγέων θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιλωνάς, θα είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Γινίτης, καθώς και εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο κ. Γεώργιος Ασημόπουλος. Στο επίκεντρο λοιπόν η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, όπου εκεί το απόγευμα αναμένεται να δοθούν πάρα πολλές εξηγήσεις, να δοθούν πάρα πολλές πληροφορίες προς τους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λένια Ιωαννίδου. Δράσεις τώρα συνολικής δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε επιχειρήσεις υφιστάμενες, νέες αλλά και υποσύσταση, με στόχο την ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση. Να πάμε στην Κοζάνη και την Αναστασία Παπαντώνη. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει από σήμερα, 15 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις που προκηρύχθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αφορά επιχειρήσεις μικρές, μεγάλες, αλλά και υποσύσταση. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Γορτινίας και Τρίπολης στις περιφέρειες Πελοποννήσου, μέσω της στήριξης επενδύσεων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 300.000 ευρώ ως 12 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 5 εκατομμύρια ευρώ ως 40 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες και 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κατηγορίες κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, αγορά κτιρίου, εξοπλισμός, λογισμικό, μεταφορικά μέσα, φιλικά προς το περιβάλλον, πιστοποιήσεις προϊόντων και διαδικασιών και διπλώματα εύρεση τεχνίας. Επίσης εντάσσονται δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιλίων θερμότητας, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων. Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν στη δράση και δαπάνες για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία. Να θυμίσουμε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, όπως είπαμε, από την αρχή και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, για τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Περιφέρεια. Μίλησε στον 102 FM η διοικήτρια της υπηρεσίας, Γιάννα Χορμόβα, με αφορμή την σημερινή παρουσίασή τους. Η ίδια αναφέρθηκε στο πώς οι άνεργοι έχουν βρει δουλειά, πώς επορροφώνται μετά από επιδοτούμενα προγράμματα και τόνισε ότι η έναρξη του κύκλου των συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις κατευθύνσει τη ΔΥΠΑ, σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο διαζώσει συναντήσεων με στελέχη, επιχειρηματίε και τοπικέ κοινωνίε.
5: Τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφίσουν καλύτερα, όσο το δυνατόν πληρέστερα, το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία, όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτό είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε δέκα, σε χίλιες επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά ενεργειών εξωστρέφειας που είναι οι μέρες καριέρας. Είναι μία σειρά εκδηλώσεων όπου έχουμε την διαζώση συνάντηση όσων αναζητούν και όσων προσφέρουν θέσεις εργασίας και την διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και προσλήψεων στον χώρο της εκδήλωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, συμμετέχουν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις στις μεγάλες πόλεις. Στις μικρότερες πόλεις έχουμε τουλάχιστον τη συμμετοχή 50 και άνω επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Τι εννοώ μεγάλων επιχειρήσεων? Από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτική, τα job ready που δημιουργούμε.
0: Επτά κρουαζιερόπλοια έδεσαν ταυτόχρονα σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ικανότητα του συγκεκριμένου λιμανιού να δεχθεί αντίστοιχα πλοία στον ειδικοβραχιονά του και όχι αρόδου. Ο Λικούργος Κιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Λικούργε, καλό μεσημέρι. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούμε. Όχι, δεν ακούμε το Λικούργο Σχαδόπουλο. Να κάνουμε άλλη μια δοκιμή? Όχι, έχουμε κάποιον άλλο συνάδελφο? Ωραία, να πάμε τώρα από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Οι λιμενικές αρχές εκεί προχώρησαν στη σύλληψη δύο κυβερνητών τουριστικών σκαφών. Η μία περίπτωση αφορούσε υπεράριθμους επιβάτες και η άλλη τραυματισμό επιβάτη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Από τη Ζάκυνθο, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη, όπως είπαμε, ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος 42 ετών δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Λαγαμά. Είχε το σκάφος του και έκανε περιήγηση σε συγκεκριμένα σημεία που κάνουν σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Μαραθωνίστρη μέχρι Μυζήθρες και θέαση γελωνών οι οποίες κολυμπούν στον κόλπο του Λαγαμά. Η άδεια για το σκάφος του ήταν για 10 άτομα, εκείνος θεώρησε καλό να βάλει μέσα 16, οπότε και συνελήφθη. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει από την πλευρά του ναυαγίου, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, όπου ένας 53χρονος Ούγγρος τουρίστας ήταν σε ένα από τα ημερόπλια που κάνουν διάφορες επίσης, συνήθως τον περίπλου του νησιού. Βγαίνοντας από την περιοχή του ναυαγίου, είχε κάποιες αναταράξεις. Ο Ούγγρος φαίνεται να χτύπησε, να τραυματίστηκε από τις αναταράξεις στη μέση του. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολημών και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οπότε συνελήφθηκε ο 59χρονος χειριστής του σκάφους για βλάβη από αμέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα πάλι στην Κέρκυρα να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια, αν μας ακούει τώρα ο Λικούργος Σκιαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Λικούργε.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα.
0: Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά.
7: Λοιπόν, αναφερόμαστε στην είδηση ότι το λιμάνι του νησιού πολιορκείται από το μεγαλύτερο αριθμό κρουαζιεροπλοίων που έχουν δέσει φέτος σε μία και μόνο ημέρα στο νησί. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα της πόλης, διαμορφωμένο ειδικά να δέχεται κρουαζιερόπλοια. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν πολλά και μεγάλα πλοία, 7 εν συνόλο σήμερα, δυνατότητα που δεν έχουν άλλα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς εκεί μετά από έναν αριθμό σκαφών που δένουν, τα υπόλοιπα μένουν αρόδου, αγκυροβολημένα δηλαδή, εκτός λιμένα, και οι επιβάτες τους μεταφέρονται με βάρκες ή πλοιάρια. Ένα από τα σημερινά πλοία, μάλιστα το Sun Princess, μεταφέρει 5.500 επιβάτες και άλλα 1.000 μέλη πληρώματος, καθώς είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Ο τουρισμός των κρουαζιεροπλοίων φέρνει έσοδα στην τοπική οικονομία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αφού ο συγκεκριμένος θεματικός τουρισμός επεκτείνεται διαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι πολλοί επιβάτες αποφεύγουν τη high season τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ο καλύτερος μήνας κρουαζιέρας είναι πλέον ο Οκτώβριος. Την εποχή εκείνη έχουμε χαμηλότερα εισιτήρια, λιγότερο κόσμο στα λιμάνια που σταματούν τα κρουαζιερόπλοια και φυσικά πολύ λιγότερη ζέστη, γεγονός που κάνει πιο ευχάριστες τις εκδρομές των επιβατών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την επιδότηση λιπασμάτων ζητά ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιερά Πέτρας μέσω επίσημου αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΑΔΕ, διότι όπως τονίζουν είναι ασφικτικά τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των δικαιολογητικών. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Καλό μεσημέρι, Ιάσον.
8: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Επιστολή λοιπόν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην ΑΔΕ, έστειλε ο Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας προκειμένου να ζητήσει παράταση. Όπως δήλωσαν οι αγροτοσυνδικαλιστές, είναι πάρα πολλά τα έγγραφα τα οποία ζητούνται. Επίσης το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουν να συλλέξουν οι αγρότες τα έγγραφα και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να επιδοτηθούν και να πάρουν τα λοιπάσματα. Έτσι λοιπόν ζητούν από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ να παραταθεί ο χρόνος προκειμένου να μπορέσουν όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για να πάρουν τα αγροτικά εφόδια, τα λοιπάσματα, να το καταφέρουν. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Τα έξοδα όσον αφορά την παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε προσπαθούν, ζητούν αυτή την παράταση για να επωφεληθούν αυτής της εκτόσεως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ιάσονα. Η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στα Ιωάννινες έρχεται σταδιακά σε φάση ολοκλήρωσης, με τις πρώτες συνδέσεις καταναλωτών να προγραμματίζονται για το προσεχές φθινόπωρο. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έχουν κατασκευαστεί 36 από τα συνολικά 123 χιλιόμετρα του δικτύου που αναπτύσσεται στους Δήμους Ιωαννιτών και Ζήτσας. Από αυτά τα 15 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν κατασκευαστεί ακόμα 21 χιλιόμετρα του δικτύου χαμηλής πίεσης, στο οποίο πρόκειται να συμπεθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων και έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα του δικτύου που θα τροφοδοτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι το δυσκολότερο τμήμα του έργου έχει ήδη υλοποιηθεί και οι πρώτες συνδέσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αρχές του φθινοπόρου. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Στη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αναφορά και στα προβλήματα που προκάλεσαν οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θα συνεχιστούν για δύο περίπου ακόμα χρόνια. Ναι. Προκάλεσαν καθυζήσεις, λακκούβες, φθορές στις οδούς της πόλης, ζημιές σε δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως αναφέρθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, υπάρχει δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών και των ζημιών που έχουν προκληθεί σε δίκτυα και υποδομές. Δεν βρίσκεται ο Δήμος Υποδήμαρχος σε αντιπαράθεση με την εταιρεία, καθώς είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, αλλά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές κακοτεχνίες και ότι όλες οι ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και η πορεία του έργου ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών που εξελίσσεται παράλληλα και επίσης προκαλεί προβλήματα μάλιστα που είχαν οδηγήσει και στην ανάκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Αδειών Εξκαφής. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, το Δημοτικό Συμβούλιο όμως δεν έλαβε απόφαση Άρα. Για την επανέναρξη των εξκαφών, καθώς θέλουν

0: από αυτές είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επικεφαλής του έργου είναι ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Μακεδονίας της Θράκης, ο κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος μάλιστα είναι και εδώ, επί τόπου παρών στη Δημοτοληψία.
1: Υποθέτω μπορούμε να έχουμε μια συνομιλία, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι στη διάθεσή σας.
1: Κύριε Γαλαμάτη,
2: καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Γαλαμάτη μου, τα στοιχεία καταγράφονται σε τακτική βάση για την ποιότητα των νερών και στην κεντρική Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όπου είστε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα.
2: Ναι, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, δηλαδή και πριν ξεκινήσει η περίοδος μπάνιων και μετά, ελέγχονται όλες αυτές τα 177 σημεία όπως είπατε. Εδώ και αρκετά χρόνια και θα συνεχίσουν να ελέγχονται. Είναι η μόνη δημόσια κρατική, θα έλεγα, ελεκτική διαδικασία στα νερά κολύμβησης. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες είναι πρόκειται από τον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα η Πρωτοβουλία για την Γαλάζια Σημαία. Και συνεργασία με αναδόχους που ανά τρία χρόνια αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο, γιατί εμείς δεν έχουμε η αποκεντρωμένη αυτή την υποδομή, την εργαστηριακή. Γίνεται αυτός ο έλεγχος σε μηνιαία βάση. Σήμερα ήταν η σειρά εδώ ενός από τα δύο σημεία της παραλίας του Φαναρίου και επιλέξαμε μαζί με τους συνεργάτες και τα υπηρεσιακά στελέχη της αποκεντρωμένης να συνεργαστούμε με την ΕΡΤ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γιατί φωτίζει μια δράση, μια δημόσια δράση, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι πίσω από τα Excel και από τις ανακοινώσεις τα αποτελέσματα από όλες τις παραλίες είναι ερτημένα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην αποκεντρωμένη λήξη Μακεδονία Τράκης για κάθε παραλία. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, ελέγχουν και παρεμβαίνουν προκειμένου να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Το ευχάριστο είναι για να πω ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποιο σημείο πρόβλημα που θα πρέπει να επέμβει κάποιος άλλος φορέας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ίσως και μια καλή απάντηση και ένας τίτλος τιμής για τις παραλίες της περιοχής μας, που δίνουν και μια προστιθέμενη αξία ποιότητας όσον αφορά, όπως είπαμε, τα κολοβακτηριοειδή και άλλου είδους ξένου σώματα, όπως είναι το καουτσούκ, το πλαστικό και άλλες ουσίες που εμείς αναζητούμε κατά τους ελέγχους μας.
1: Βέβαια, αυτά φαίνονται τώρα τα πλαστικά, το καουτσούκ, το γυαλί, τι θα είναι, αλλά τα άλλα τα μικροβιολογικά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει. Επομένως, μπορεί από κάπου να δει τα στοιχεία για να ξέρει τι γίνεται.
2: Στην δημοτοληψία, με τις διαδικασίες που προβλέπονται της δημοτοληψίας, γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και σε 3-4 μέρες υπάρχουν τα αποτελέσματα. Είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης δίκης Μακεδονίας Θράκης, σε σημείο που εύκολα μπορεί κάποιος να το δει, αλλά και σε αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου χτυπώντας την παραλία ενδιαφέροντος ο καθένας, μπορεί να δει διαχρονικά την κατάσταση των υδάτων του συγκεκριμένου σημείου, μέχρι και την τελευταία που είναι ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τους ελέγχους που γίνονται τακτικά και φροντίζετε ώστε να είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι τουρίστες που επισκέφτονται τη χώρα μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσάς και τους ακροατές και τους συνεργάτες.
1: Και πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό όπως κάθε μέρα. Η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζουν απόψε την όπερα με τίτλο Φαέθον στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι. Ενταγμένη στο πλούσιο πρόγραμμα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, είναι αυτή η σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη που εμπνέεται από το μύθο του νεαρού που επιχείρησε να οδηγήσει το άρμα του ήλιου και κατέληξε να πυρπολίσει τον κόσμο. Η παράσταση με τίτλο Φαέθον, που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Διπεθέ Καβάλας, σηματοδοτεί την ιστορική επιστροφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γάλλου μουσουργού Ζαν-Μπατίστ Λιλί διασκευάζεται από την καταξιωμένη συνθέτηδα Βασιλική Λεγάκη, φέρνοντας σε διάλογο την παρόκ όπερα με τη σύγχρονη ποίηση και την ηλεκτροακουστική δημιουργία, ενώ τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Σοφία Αντωνίου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή. Η λυρική αυτή τραγωδία αντλεί την έμπνευσή της, θα πρέπει να πούμε, από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και είναι ουσιαστικά ένας παραμορφωτικός καθρέφτης της εξουσίας, της αλαζονίας και της απληστίας των προνομιούχων που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά της, τις ζωές των απλών ανθρώπων και τη μοίρα του κόσμου. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 15 ευρώ και μειωμένο στα 10.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατήσει αύριο στα υπηρετικά, ενώ στα ορεινά θα

Σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπόφορ, στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 και ίσως και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασέου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή φουντώνει ξανά. Η Ουάσιγκτον ανεβάζει την πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για νέα πλήγματα και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις. Στην Ελλάδα και στην υπόθεση της Μάρφη, μια σημαντική μαρτυρία και εικόνες που έρχονται στο φως δίνουν νέα διάσταση στις έρευνες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ από την Ιστία παρουσιάζει το σχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πολιτισμού περνά στην ιστορία. Η Μαροκοντού, η αγαπημένη Ελενίτσα, που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με τις ερμηνείες της, έφυγε από τη ζωή. Αφήνει πίσω τις ρόλους, εικόνες και στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Νέα διάσταση στη Μαρφίν με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου που κατέγραψε τους 5 λίγο πριν την επίθεση και την προφυλάκηση των 2 κατηγορουμένων. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Σας στέλνω έτοιμους επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εικάζονται ότι συνδέονται με τα έργα του Μετρό. Κάτοικοι της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία και για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Και πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαροκοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την κρίση Ιράν-ΗΠΑ να κλιμακώνεται και τις αγορές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της Μαρφίν με κρίσιμες μαρτυρίες και εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Όμως, θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Μια τάκα που έγινε ιστορία, έκανε γενιές Ελλήνων να χαμογελάσουν και χάρισε στη Μάρο Κοντού μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού. Η μεγάλη ηθοποιός έφυγε, όμως το σπίτι της πλάκας μένει γεμάτο αναμνήσεις. Εκεί όπου έζησαν ο Αντινάκης και η Ελενίτσα, θα ζει πάντα η μαγεία μιας ταινίας που αγαπήθηκε όσο λίγες. Γιατί μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χάνονται ποτέ. Μένουν στις εικόνες που αγαπήσαμε, στις ατάκες που έγιναν ιστορία και σε ένα σπίτι της πλάκας που δεν θα γκρεμιστεί ποτέ στη μνήμη μας. Η Μάρο Κοντού λοιπόν έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Κυρίτσι. Καθότι η Ειρήνη το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψεις στο καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο. Μάλιστα το νοσοκομείο και ο Σάββας εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρει με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τη ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. Είχε καρκίνο στο πνεύμα σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει και μεταστάσεις και πλέον δεν συγχωρεί άλλη θεραπεία. Όπως είπες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο για άλλου είδους περιπέτεια που αντιμετώπισε, με κάποιο κάταγμα που είχε υποστεί. Κατάφερε λοιπόν να πάρει εξιτήριο τότε και λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.
4: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε η ίδια. Για να τον ακούσουμε.
6: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενή η οποία έξω καρδιά.
7: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
6: Ναι, ακριβώς.
7: Έτσι δεν είναι, ναι.
6: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
7: Έδινε μάχη ζωής.
6: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
4: Η Μάρο Κοντού λοιπόν με το πολύπλευρο ταλέντο, τη μεγάλη ερμηνευτική της Γκάμα, χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Μη δεν γίνει να φοβείτε τον άνδρα», την πριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη, μέχρι τη γοητευτική Λίλη στη Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
8: Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη, έγινε ηθοποιό. Είμαι περαστική. Είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά. Έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
4: Πάμε τώρα στην Έλενα Νεοφωτίστου να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευφυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν το λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο, συγγνώμη, και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσεγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων, δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα, όπως ο πολύ σωστά ακούσαμε, κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της. Ποια όμως είναι η Μαροκοντού, ήταν, πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, όπως είπα και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, σε ένα σπίτι σλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη. Μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, όπως και εσύ, Ετόκανς, προηγουμένως, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Πραγματική μύχη, η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο, η πρώτη της ταινία ήταν Τα Κίτρινα Γάντια. Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξη Σολωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή, και μάλιστα όπως η ίδια έλεγε, χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το τέρι της, ο σύντροφος επί πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά, αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν είμαι ανασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτα.
4: Αυτό το ψηλό κοψό, λοιπόν, κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτόν τον αέρα ανανέωσης στον χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσια μου, που χαιρετίζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη του συμπροταγωνίστρια από την εμβληματική ταινία «Η Δε Γίνει να Φοβείται τον Άνδρα», ηθοποιός με τον οποίο η Μάρο Κοντού μοιράστηκε πολλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου, κάνει λόγο για μια σπουδαία φίλη, σπουδαία κυρία, σημειώνοντας πως πέρα από τις δηλώσεις και τα λόγια, αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν αρκετή για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Βέβαια, η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι. Στάρι δεν πεθαίνουν, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί, μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει, θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στο χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι, απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
4: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λία Κονιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, περιγράφοντας τη σπουδαία πρωταγωνίστρια ως μια προσωπικότητα με σπάνια πνευματική διάβγεια, γενναιοδορία και αφοσίωση στην τέχνη της.
11: Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, έψτροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέλφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
4: Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με λόγια γεμάτα αγάπη, εκτίμηση, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ξεπέρασε τα όρια της τηλεοπτικής συνεργασίας.
9: Όχι, νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της, με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίνδη. Η μαρτυρία του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος τότε το 2010 στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιωαννός στην Οδό Σταδίου, κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από το φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή, ανέφερε στο Air News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
12: Είναι 12 και 58, αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με βγάλακρες. Περνάμε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουμε από τον δρόμο που όπως είμαστε μαζί με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να προκληθούν από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, χακή η άλλη, με τζόκερ χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάντα στη ζέντα μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
4: Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση, τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται Σοφία Ορφανού ουσιαστικά αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνω από την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα και από παλιότερο υλικό αλλά και από τις μαρτυρίες προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να φτάσουν και στα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν και τα αξεσουάρ των δραστών από τις φωτογραφίες ήταν το στοιχείο που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκριτικά και με φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές τους οι αστυνομικοί και να ταυτοποιήσουν και να κλειδώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είχε καταθέσει και ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010, στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι 2-42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα παρά την άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά τους, οδηγήθηκαν με ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, βγήκαν και τα προφυλακιστήρια. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένουμε κιόλας να μάθουμε αν θα είναι υποειδικό καθεστώς, καθώς είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα και 46χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να, έρθει, για να γίνει άμεση η εκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
4: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέδωσες. Στις φυλακές λοιπόν Αυπλίου και Μανανδρινού οδηγούνται οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε και η Σοφία Ορφανού, τα οποία υποστήριξε εδώ στο Air News ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος σε εκείνη την ημέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνεται ένας 42χρονος με καλυμμένο το πρόσωπο, με κόκκινο μαντίλι, λέει ο κύριος Προβόπουλος, και ένα ιδιαίτερο ζωγραφισμένο σακίδιο στην πλάτη. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς άλλο είπε.
12: Ένα σπάει την βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά. Και ο τρίτος σου βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και φλόγες στην αρχή. Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας με τη, που είχε το υλικό, το υπηρεσιακό υλικό, είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι που μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Ένα στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολές στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιρρησιδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ένας ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδεν, ξανθή, ενώ ήταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος αυτός στο κυριό του, και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
4: Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, όπως υποστήριξε και ο συνήκορός τους ο κ. Καμπαγιάννης, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Βέβαια, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν αντίθετη άποψη, αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση μετά και την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας.
14: Ο εντολιάς μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
4: Την ίδια στιγμή, όπως ακούσαμε και από την Σοφία Ορφανού, δρομολογείται και η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως το τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία.
15: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, αποκοινούμε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
4: Γυρίζουμε σελίδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, με την εισαγγελία να παρεμβαίνει για να διερευνηθούν τα αίτια και η πιθανή σύνδεσή τους με έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιαστεί κάποιες ρογμές, ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπίκουσας προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα ή ενδεχομένως και νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις, και βεβαίως να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό απ' όλα, αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό για αυτά τα κτίρια και για άλλα ενδεχομένως παρακείμενα κτίρια στην συγκεκριμένη γραμμή.
4: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περίπου πριν 2 εβδομάδες, εκεί όπου συνεχίζονται οι ενέργειες για την επόμενη ημέρα, με νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την απομάκρυση των υλικών αλλά και την αποκατάσταση του χώρου.
16: Ναι, ήταν η δεύτερη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Προείδρευσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, ο κύριος Κορέας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, σε προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την απομάκρυνση των μπαζών. Αποφασίστηκε να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία από τον κύριο Κορέα, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σίγουρα θα χρειαστεί συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με τα σχετικά συνεργεία, προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα με ασφάλεια. Και θυμίζω ότι έχουν διοριστεί ήδη από την Εισαγγελική Αρχή πραγματογνώμονες, προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης. Άρα θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να μπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους.
4: Και αυτό, και φυσικά και οι άνθρωποι που έχασαν τα πράγματά τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, αν μπορέσουν κάποια από αυτά να διασωθούν. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με τη δέσμευση ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που έχει η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστησε τα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Από την Εύβοια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ ο Αγιβαγιάνο κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
17: Ακριβώς. Καλωσορίζω. Σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας σε πολίτες της Ορεού της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου, όπως είπες και εσύ, να εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και τόνισε πως από το συγκεκριμένο κέντρο το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργία και μεγαλύτερα εισοδήματα, και στο σημείο αυτό τόνισε πως, μιλώντας στους πολίτες, πως θέλουν έτοιμους στις επάρξεις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, ανέφερε δε πως εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε πως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του, και με μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης, υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, την εγκαίνεση του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, όπως έπεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγκαινιάζει την γέφυρα της Καλκίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε εκφράζοντας την ικανοποίησή του, όπως είπε, για τη δυτική του θητεία που συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε επί δεκαετίες. Υπήρξαν ειδικά για το συγκεκριμένο δρόμο, όπως ανέφερε, πολύ υψηλές απαιτήσεις, όπως την κατασκευή του. Όπως βλέπουμε σήμερα, ότι παραδίδουμε στην Εύβοια έναν δρόμο ασφαλή και άρτιο. Αποδείξαμε αυτό ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο. Εδώ πάνε τα έργα, πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα υποδομής σε περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρείες που αποδεικνύουν πως έχουν δυνατότητα να φέρουν σε πέρα σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όμως ο πολίτης θέλει να βλέπει να υλοποιούνται τα έργα. Δεν υποσχόμαστε, είπε, θαύμαστα, αλλά κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον.
4: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες, όπως ακούσαμε από τον Άγι Βαγιάνο, να βρίσκονται σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027.
18: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Από το Κέντρο Υγείας Συστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υπόδομων και των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να υπάρχει ένα αναβαθμισμένο ΕΣΥ.
19: Το σύστημα υγείας αλλάζει, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
4: Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξηγώντας ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας δημιουργεί συνθήκες ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Στο ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές αλλά και για τους φοιτητές. Τώρα, αναφορικά με τις προγραμματικές θέσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης στις 4 το απόγευμα στο 2 Αθηνών, με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και στις δεσμεύσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα, το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθυνθούν χρήματα σε σχολεία συγκεκριμένων περιοχών τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, Ντόν, ότι το σχέδιο προβλέπει μόνιμες δομές ψυχοκινητικής στήριξης, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή, εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να προσθέσω ότι το ΠΑΣΟΚ, Ντόν, δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για ένα νέο λύκειο μέσα από εκτενή διάλογο. Ξεχωριστή αναφορά πρόκειται να γίνει και το ζήτημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την στήριξη της έμεστης μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως, να μην παραλείψω να σου πω ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο. Ντόνα.
4: Λευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Τώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις σωσοκομματικές εξελίξεις να συνεχίζονται και τις απογορήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα να διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Σήμερα, ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν. Όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τώρα πόσοι βουλευτές απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, είναι αγγίζουν το διψήφιο νούμερο, αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το σύριαλ δεν τελειώνει. Έχει επικρατήσει ένα σοκ και δέος κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να γίνει η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο Σάββατο, στην οποία καλούνται να αποφασίσουν πολλά και σημαντικά θέματα. Από εκεί και ύστερα οι εκλογές σήμερα του Γιάννη Αμανατίδη, σαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει, όπως λέγαμε και χθες, την ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι η κατεύθυνση είναι να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλη να δούμε μέχρι το επόμενο δεκαπενθήμερο, πόσοι και ποιοι βουλευτές, και το ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα παραμείνουν εντός των κόλπων της κοινοβουλευτικής ομάδας.
4: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και αλλαγές και στο κοινοβούλιο. Αν παραιτηθεί ακόμα ένας, νομίζω μπαίνει και ο κύριος Κασελάκης μετά στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κυρίως και για αυτό το λόγο.
4: Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στις συνδέσεις του Earth News. Επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε παραλληλεκτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας τις δικές του επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Earth News.
21: Θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
22: Είστε κόμμα ανάδελφο.
21: Δεν μου αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
22: Ναι.
21: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
22: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
21: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν, επιβάλλοντας παράλληλα εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Τώρα από την πλευρά τους, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν και πάλι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ενώ ο Έλενα Λεβίζου, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της κλιμακούμενης έντασης. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση και αναφέρει ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει, γύρω στη μία ώρα Ελλάδας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν και την σημερινή νύχτα, όπως είπε, και την επόμενη νύχτα και την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε, όπως είπε, στόχος θα γίνουν υποδομές, γέφυρες, ακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε πίσω το 20% που είχε πει ότι θα επιβάλλει σε διόδια στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούζ καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ασφαλή τους διέλευση μέσω και του αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια. Τώρα λέει, είπε, μάλλον δήλωσε στην διασύνδεξη στο Fox News ότι έχει κάνει συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις με τις χώρες του κόλπου. Και την χθεσινή νύχτα πάντως οι Αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν και στα νησιά, αλλά και την πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση. Το Ιράν κάνει λόγο για 7 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και για συνολικά 30 νεκρούς πολίτες τα τελευταία 24 ώρα από τις αμερικανικές επιθέσεις. Με τη σειρά του, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις και πάλι για μία ακόμη φορά στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα δορυφορικές εικόνες με ζημιές στις αμερικανικές βάσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
4: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σημειώνουν εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου στην χώρια αγορά. Μια έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη βενζίνη έχει ήδη περάσει στις τιμές της χονδρικής. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αγγλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 85,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,76%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,7 με άνοδο 0,55%. Τώρα, αυτή η άνοδος που έχει επέλθει στις διεθνείς αγορές, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τις συμμονιψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές 14 η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978, δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ κάτω από την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, από χθες είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας και εν συνεχεία εκείνη στους πρατηριούχους για να περάσουν στην Αγγλία. Εκτός αυτές που συμφωνήθηκα με την κυβέρνηση, είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Και η έκπτωση θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια σταδιακά, Ντόνα. Δηλαδή, εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα έχουν προμηθευτεί οι πρατηριούχοι το καύσιμο, έτσι ώστε να έχουν πάρει την έκπτωση ή όχι. Στο ραδιόφωνο του στην Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. Ακριβώς. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η απαρροχή της έκπτωσης από τα δηληστήρια, που αντιστοιχεί σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Hellenic Energy και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μία ανάσα, ειδικά τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού, που η κίνηση είναι αυξημένη. Γι' αυτό και το λόγο επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυβδη και όχι στον ντίζελ. Κλείνοντας, κυρία Ζάγκα, είπε ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
4: Και μας επεσήμανε ακριβώς αυτό που μας είπες και εσύ για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια. Επομένως, ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Earth News και στον Βασιλεία Αδαμόπουλο.
3: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
5: Μάλιστα.
3: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm. έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην Αγγλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
5: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει σημαντικά. Ναι.
3: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
5: Πάντως,
3: όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. είναι μία ανάσα και τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
4: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα, 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Θυμίζουμε, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίως Στάνου και κάτω άκρα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
6: Κυρίες και κύριοι, στις 1 και 20
4: Τίμο, δεν είναι καλή. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα.
6: Ναι. Τώρα είναι καλύτερα.
4: Τώρα σε ακούμε μία χαρά, ναι.
6: Ωραία. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας, στις 1 και 20 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, σήμερα το μεσημέρι. Βαθιά, φανερά συγκινημένη, έντονα φορτισμένη η κυρία Νέστορα, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που τόνισε ήταν ότι έζησα ένα σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ όπως είπε, θα κάνω τα πάντα για να σταθώ όρθια. Είναι κάτι το οποίο θα...
4: Ναι, Τίμο, μας ακούς?
6: Δολοφόνους. Με ακούτε?
4: Ναι, χάθηκε για λίγο η σύνδεση, ναι.
6: Είναι κάτι το οποίο χρωστάω στη μητέρα μου. Είναι μια απάντηση στους δολοφόνους, αλλά και θα πρέπει να συμπαρασταθώ και στον πατέρα μου. Όπως είπε η Αφροδίτη Νέστορα, θα πάρει και αρκετό καιρό το ζήτημα της αποκατάστασης της υγείας της, καθώς φέρει τραύματα δευτέρου βαθμού άνω και κάτω άκρα σε ποσοστό 12% εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι της και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι βλέπετε όχι μια κοπέλα που έζησε, αλλά μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Ζήτησε μάλιστα από την δικαιοσύνη να δικάσει τους δράστες επιδικάζοντας βαριές ποινές.
4: Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι, και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην αναπρίτρια. Ο 24χρονος απολογήθηκε για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαφορήσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την 26χρονη και τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο, από το τμήμα φυσικής όπου σπουδάζει, και επέμεινε ότι δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν στα δύο χέρια των δύο ατόμων. Ο 24χρονος είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιξουσιαστικό χώρο, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που ήταν στο εγκαταλειμμένο σπίτι της οικογένειάς του, που είναι ήδη είναι σε κατάσταση από τράπεζα και θα βγει σε πληστηριασμό και δεν έχει και ρεύμα. Μετά τις 26 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, δεν έχει κάνει, δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του ως ορμητήριο, ως καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του. Και παρόλα αυτά όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς και τον έκριναν να προφυλακιστέω, οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Διαβατών, ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν για τις φυλακές Κορυδαλλού οι 26χρονοι και για τις φυλακές της Λάρισσας ο 29χρονος.
4: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Σήμερα, ημέρα της μαύρης επαιτίου του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Η Κατερίνα Φρύσα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
8: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Τα μέλη της πρωτοβουλίας, παρουσία της μητέρας του Τάφου Ισάκ και της κόρης του Αναστασία, ενημερώσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το δικορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία του Τάφου Ισάκ και της Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στην αξία αποστολή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια η πρωτοβουλία μνήμης της Ισάκ Σολομού για τη διατήρηση της μνήμης και της θυσίας των δύο ηρών και την εκστρατεία ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε ότι ήδη έχει κριθεί ένοχη το 2008 η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δύο αυτές δολοφονίες, καθώς και για τη μη σύλληψη των Ρωσών δραστών. Η Ελλάδα τόνισε θα συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Κύπρου για την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και για την ημέρα αλλά και εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος πριν 52 χρόνια στην Κύπρο επεσήμανε και υπενθύμησε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και είμαστε σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα με πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Κωνσταντουλίδη, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο ότι οι τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους, οι συζητήσεις για σενάριο λύσης δύο κρατών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
4: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
9: Κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, είναι το κυπριακό ζήτημα. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Προέδρου σας, του κ. Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση και πάνω στην προοπτική της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους.
4: Στη Λαμία τώρα καλύτερα στην υγεία τους είναι τα άτομα που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα την ώρα βέβαια που συνεχίζονται οι έλεγχοι και χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Ενώ Χρυσόστομε Τρίμη έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Κατά κύριο λόγο αυτό το κάνουν ήδη οι καταστηματάρχες και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες όσον αφορά κοτόπουλο μέχρι να υπάρξει οριστική λύση και βέβαια 100% συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που έφτασε στην πόλη της Λαμίας από την Λάρισα και συνεχίζονται και σε περισσότερα καταστήματα είτε είχαν προμηθευτεί κοτόπουλο συγκεκριμένης ετικέτας είτε όχι, καθώς τα δείγματα που λαμβάνονται παίρνονται πλέον και από χώρους καταστημάτων και από εργαλεία κοπής και από τους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως έγινε και χθες, με λήψη δειγμάτων προκειμένου να εξεταστούν για να δουν αν υπάρχει μέσω επαφής, μέσω επιμόλυνσης, διασπορά του βακτηρίου της σαλμονέλας προς το καταναλωτικό κοινό. Όπως μας αναφέρεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αυτή τη στιγμή 10 είναι τα άτομα τα οποία παραμένουν νοσηλευόμενα, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο παιδί, όπως και ο πατέρας του και η μητέρα του, όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία όμως είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την υγεία της και εξελίσσεται ομαλά η θεραπεία και αναμένεται αύριο και αυτοί να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο πήρε εξιτήριο σήμερα και πιθανότατα άλλα δύο θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, όπως αναφέρεται, ενώ δεν έχουμε καμία νέα εισαγωγή σήμερα. Χθες υπήρξε ένα άτομο το οποίο απευθύνθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και χρειάστηκε, όπως διαπιστώθηκε, να νοσηλευτεί, καθώς είχε και αυτό προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Και σήμερα εστάλησαν δείγματα στο ειδικό εργαστήριο της Καλκίδας προκειμένου να εξεταστούν μέσω της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, και από εκεί και πέρα μέσα στις 2 με 3 επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα και από εκεί, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται 100% για σαλμονέλα, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
4: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Και έχουμε και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ανήκει στην Ισπανία. Η Ρόχα λήγησε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Και πλέον Δημήτρη Καϊμά περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή με στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Νομίζω

0: Μεταλλεύτηκε και το χάζο πέναλτι, να μην τραπεί η έκφραση που ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Απρόσεκτο μεν, αλλά πέναλτι. Και στην πορεία έτσι έβαλε και ένα 2-0 και τελείωσαν και το όνειρα των Γάλλων για πρόκριση. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει γυρνάμε 60 χρόνια πίσω, πάντα στη Μοντιάλ. Mm-hmm. Από το μακρινό 1966. Τότε πρώτα είχαν κερδί πρώτη πρόκριση για τους Άγγλους απέναντι στους Αργεντινούς. Επιδοσιακό
1: με το
0: παιχνίδι.
1: Χέρι του Θεού που θυμόμαστε
0: αυτό,
1: όλοι.
0: Αυτό είναι μετά, αυτό είναι το 66. Μετά πάμε στο 86, αυτό που λέει ήταν το χέρι του Θεού. Μετά είχαμε λίγο πιο πρόσφατα το 2002 που προκρίθηκε η Αγγλία και το 1992 πάλι και εκεί μάθημε επεισόδια με αποβολές. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια Αγγλίας, Αργεντινής, είναι στο τσακ, στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες και πολλές κάρτες.
1: Και το πάνω χέρι σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις...
0: Μισά-μισά είναι, μοιρασμένα. Οπότε νομίζω απόψε 10 η ώρα έρθει ένα, θα δούμε ένα, ελπίζω τουλάχιστον, θα δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
1: Τώρα να σε ρωτήσω για να κλείσουμε όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο ναι. Φαμπιάν Ρούιθ είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την Εθνική Ισπανίας.
0: Λοιπόν, αυτή η τυπάρα μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανία, όσες έχει αγωνιστεί δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε την Κυριακή, αν θα παίξει που θα παίξει, να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια μπορεί να παίξει ισόπαλο και να πάει παράταση και να χάσει τα πέναλτι, αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλα στο τραπέζι, έτσι είναι ειδικών συνθήκων ποδοσφαιριστής και καλός, έτσι δεν είναι απλά ότι είναι και τυχερός. Έχει βοηθήσει την ομάδα του, αλλά όποτε παίζει η Ισπανία δεν χάνει.
1: Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Το παιχνίδι ήταν αυτό.
1: Πεντηκοστό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Να επιστρέψουμε όμως και στον διεθνή χώρο τώρα, να πάμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί που Έλενα Λεβίζο συνεχίζονται κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια και την... Έχουμε την Έλενα Λεβίζο? Την έχουμε. Μας ακούει η Έλενα?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται και οι επιθέσεις την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν μετέβει στο Κίεβο.
2: Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Σούμι, στη βόρεια ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην Οδυσσό, και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, 20 τάνκερ στην θάλασσα του Αζόφ, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις τους κατά των ρωσικών πλοίων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπες, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ουκρανία αναμένεται να συμμετάσχει σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε η κυρία Φόντερ Λάιεν και βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
1: Τώρα στις Βρυξέλλες οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε κτίριο υπό ανακαίνιση που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
2: Ναι, μια τραγωδία στο Βέλγιο, στο κέντρο των Βρυξελών, σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Η σωρή των 6 ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν ανελκυστήρα. Εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στο ισόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Η ταυτότητα της ακροατές τους δεν έχουν, τα θύματα μάλλον δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Πιστεύετε ότι πρόκειται για άτομα ρουμανικής αλλά και βελγικής

0: ελληνικής καταγωγής. Ήταν ανάμεσα στους 250 εργάτες που εκείνη τη στιγμή εργάζονταν στο κτίριο, και οι αρχές, όπως είπες Ντόνα, ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
3: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς έως 39 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ημερομηνία.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Προειδοποίηση για αποφασιστική απάντηση εξέδωσε το Ιράν μετά το θάνατο 7 στελεχών του από αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην περιοχή Μπαμπούρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Σας στέλνω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και σαν νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Είμαστε στη φάση έκδοσης πιστοποιητικών από τη γερμανική εταιρεία και δεν έχουμε απομακρυνθεί από το σχεδιασμό τον οποίο εγώ είχα προαναγγείλει, δήλωσε στον 102 ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σχετικά με τον χρόνο παράδοσης επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Φωτιά στο Πολύκαστρο Κιλκής, ρήψη νερού από 2 αεροπλάνα. Εντοπίστηκε η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Η κοινοβουλευτική ομάδα που συνεδριάζεται σήμερα με 7 βουλευτές μέχρι στιγμής θα εκλέξει νέο γραμματέα. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρη Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumtsopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
7: Splish splash, I was taking a bath.

0: Πιθανό ότι αυτό το τραγούδι να ακούει ο Μπαρκολά τώρα, α πούμε, στι καλοκαιρινέ διακοπέ δίπλα σε μια πισίνα, σε ένα θέρετρο εκεί στι Μαρκολά.
1: Ο Μπαρκολά, ο καημένο.
0: Ο Μπαρκολά ή ο Εμπαπέ.
1: Τίποτα, ρε φίλε όμω.
0: Τίποτα, δεν όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Εντάξει.
1: Γεια σα, γεια σα. 352 σήμερα στον 102. Με τον Γαλόφιλο εδώ είσαι στου. Πώ ήταν, πρόθυμου.
0: Ήμουνα στου πρόθυμου.
1: Είσαι στου πρόθυμου.
0: Συμμαχία των προθύμων ήμουνα κι εγώ.
1: Βέβαια. Παρελασάρα εντωμεταξύ ο Μακρόν, αλλά το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Είδες, άλλη μια μικρή απόδειξη ότι δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Κακώς κάνε τέτοια μεγαλειώδη παρέλαση τη μέρα της Βαστίλης, τη μέρα που έπαιζε η εθνική του ομάδα.
1: Εντάξει, θέλω να το συνδυάσω.
0: Ναι, κάπου θα έσκαγε όμως.
1: Κάτι θα γινόταν αρνητικό.
0: Ναι,
1: δεν θα κολούσε.
0: Αυτά εμείς οι προληπτικοί τα δίνουμε, ξέρεις, πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Είστε προληπτικοί.
0: Δύο, είμαστε όλοι. Και εγώ και οι πίσω μου και αυτοί που κάθονται από πίσω μου.
1: Έλα, δεν ναι. Είναι, όχι.
0: Είμαστε προληπτικοί, δηλαδή.
1: Δεν είναι. Δεν.
0: Δύο μεγάλα καλά. Και τρέμει το φιλοκάρδι σου. Τρία μεγάλα καλά, ξέρεις ότι το ένα δεν θα γίνει.
1: Ο νόμος του Μέρφυ δηλαδή.
0: Ναι, εντελώς.
1: Πω, τι ζούμε. Ναι, δεν κάναν τίποτα, ρε φίλε. Ποιος νόμος του Μέρφυ. Γιατί οι σοφοί, οι μόνο αρχαίοι πρόγονοι, τι λέγανε. Συν Αθηνά και Χειρακίνη.
0: Πρέπει, ναι.
1: Ναι, εντάξει, είναι όλα τα καλά, αλλά παίξε και λίγο. Κάνε κάτι. Σε μπλόκαρε ο άλλος εντελώς. Κώστας Κούσης, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, μέχρι και τις 5 θα πάμε μαζί για την αθλητική επικαιρότητα. Που βέβαια μπορεί για κάποιους να μην αρέσει, αλλά εμάς εδώ μας αρέσει, έτσι, είναι.
0: Εννοείται, φυσικά.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά, πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε φυσικά Μουντιάλ να σχολιάσουμε. Έχουμε να ακούσουμε τις εξελίξεις στις ομαδάρες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. 3,5 ώρα έχουμε ψηφοφορία Super League. Αυτό πάλι.
0: Είναι η επαναληπτική ψηφοφορία του χθεσινού 7-7.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν η επαναληπτική ψηφοφορία του πριν από 1,5 μήνα 7-7.
1: Ελλαδάρα, I love you.
0: Και την Πέμπτη, δηλαδή αύριο. Υπάρχει και κλήρωση, η οποία πάει να γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάει να γίνει χωρίς πρόεδρο. Άλλη μια ελληνική πρωτοτυπία, θα πω εγώ. Εντάξει, ο Κώστας τα ξέρει καλύτερα από μένα.
1: Να πω κάτι. Εντάξει, χρειάζεται να υπάρχει πρόεδρο Super League. Είναι, να... είναι η διοργανώτρια αρχή. Τι ρόλο έχει όμως ο πρόεδρος, ενώ τι θεσμική παρέμβαση μπορεί να κάνει, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Καμία, λέω εγώ. Ή τέλος πάντων ίσονος σημασίας.
0: Κάτσε μισό λεπτό να μου απαντήσει και στο ερώτημα.
1: Η ΕΠΟ αποφασίζει για όλα. Η ΕΠΟ. Πρώτα όλα περνάνε από την ΕΠΟ. Οπότε, αν είναι πρόεδρος η Κάτια Κοξένογλου ή ο Μάκης Γκαγκάτσης, παράδειγμα, ή ο Βαγγέλης Μερνάκης ή ο Γιάννης Αλφούζος, για κάποιο λόγο το θέλουν.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Εάν δεν έχουν ρόλο,
1: ναι,
0: τότε για ποιο λόγο γίνεται αυτό που γίνεται?
1: Έλατε.
0: Και όλοι διεκδικούν τη θέση.
1: Και 7-7 κιόλας.
0: Και 7-7.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Άρα και... κάποιο ρόλο θα υπάρχει.
1: Και ξεφωνητά. Βάλατε το Σαββίδι να βάλει τον Αλαφούζο και εγώ δεν βάζω τον και τα λοιπά. Είπε ο Μανάκης τώρα. Ο Μανάκης, ο οποίος είναι ο απερχόμενος πρόεδρος της Super League. Όπου τι έκανε. Είπε ότι έφερα περισσότερα έσοδα. Είπε ότι έφερα τηλεοπτικά καλά για τις ομάδες. Τώρα, εντωμεταξύ, χαλάνε τα τηλεοπτικά. Θυμάσαι τι λέγαμε πριν δύο εβδομάδες. Πού θα πάει, σε ποιο πακέτο, ποιο θα τα παίξει, πού είναι, τίποτα ακόμη μέχρι τότε, από τότε.
0: Παραμένει τόσο θολό όσο ναι, το είχαμε αφήσει.
1: Δεν ξέρουν οι ομάδες. Θα πούμε και για τον μπάσκετ. Μίλησα με τις ομάδες του μπάσκετ. Λέω, παιδιά, τι γίνεται τώρα, λέω, που τα πήρε ο Sky τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ. Δεν ξέρουμε, λέει, δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μας. Ρωτάω στον Εσάκη, τι γίνεται, λέω, παιδιά. Δεν έχουμε υπογράψει ακόμη, λέει, τίποτα, λέει, και εμείς δεν ξέρουμε. Πού θα βλέπουμε τα ματς, δεν ξέρουμε.
0: Πότε αρχίζει, Κώστα?
1: Έχουμε ακόμα, εντάξει. Του το δίνω αυτό. Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο, ναι. Γιατί τόσο αργά? Σε σχέση με το ποδόσφαιρο που ξεκινάει 15 Αύγουστο. 20, όχι 15 28, Αύγουστο, μετά το 15 Αύγουστο.
1: Τώρα αυτή τη χρονιά λένε θα αρχίσει νωρίτερα, 28 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή πες.
0: Το μπάσκετ, έτσι.
1: Το μπάσκετ, ναι, το μπάσκετ, το μπάσκετ. Και έχει και ευρωπαϊκά. Έχει EuroCup προκριματικά, BCL, FIBA Europe Cup. Δηλαδή από 15 Σεπτεμβρίου και μετά ξεκινάμε.
0: Το θέμα όμως είναι ότι εντάξει, όπως είπες και εσύ, τους το δίνεις ότι έχουν μέρες μπροστά.
1: Στο λίγο τους το δίνω, ναι.
0: Ναι, μπροστά τους.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν μέρες αν τα πράγματα ήταν να εξελιχθούν με μεταδόσεις στο ελεύθερο κανάλι, στο Sky. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει το χρονικό περιθώριο να γίνουν διαπραγματεύσεις με πλατφόρμες, να στηθούν πλατφόρμες από το μηδέν.
1: Μπέρδεμα, Μπερδεμόπουλος, Κώστας Παπαδόπουλος. Θα γίνουν δύο παιχνίδια, ένα Σάββατο, ένα Κυριακή στο ελεύθερο Sky, από ό,τι φαίνεται. Το καλό μάτσο Σαββάτο, α πούμε, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δείχνει το ελεύθερο Sky και ένα την Κυριακή και τα άλλα. Θα κάνουν μια πλατφόρμα διαδικτυακή προφανώς, η οποία κάπου θα κουμπώσει. Θα είναι, λέει, σαν το Netflix. Το Netflix όμως έχει μόνο του και πληρώνει και ανοίγει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έχει όμως, ας το πούμε, ραδιοσυχνότητα. Κάπου δηλαδή το ψάχνει με την τηλεόραση και βρίσκει Netflix. Έτσι είναι. Και πληρώνεις μετά για να μπεις. Όταν πατήσεις το Netflix,
0: έχει συνδρομή, ρε,
1: σου βγάζει
0: ναι,
1: κωδικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι τέτοιο θα γίνει, λέει, και, το, και θα λέγεται Sport FM TV.
0: Sport FM TV.
1: Ναι, γιατί θέλει να πατήσεις το brand name του ραδιοφώνου της Αθήνας, του αθλητικού, που είναι επιτυχημένο και γνωστό, ας πούμε, κάτω. Sport FM. Τέλος πάντων, υγεία πάνω απ' όλα. Και θα το ονομάσει Sport FM TV, θα λέγεται το κανάλι. Πώς λέμε, Orion ή ξέρω εγώ.
0: Σ' αρέσει το όνομα?
1: Όχι.
0: Έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Αν είσαι Αθηναίος όμως.
0: Καθόλου τηλεοπτικό. Πιασάρικο μπορεί να είναι για κάποιον ο οποίος είναι στην Αθήνα. Εντάξει, προφανώς. Ναι.
1: Θέλει να βοηθήσει, ας πούμε, το brand name αυτό. Που είναι πιασμένο ήδη, πετυχημένο.
0: Καλά, εμένα καμία απορία δεν μου έχει λύσει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω, συνάδελφε, συγγνώμη που το λέω έτσι.
1: Ούτε
0: απλά.
1: Ναι. Εντάξει, σου λέω ποια είναι τα δεδομένα.
0: Απλά δηλαδή, εντάξει, για το Sport FM TV θα υπάρχει προφανώς μια συνδρομή, αλλά μέσα αυτή τη συνδρομή θα βλέπει και μπάσκετ, θα βλέπει και Παναθηναϊκό, θα βλέπει και.
1: Προφανώς θα έχει υπό τέτοιο όπως έχει το Netflix. Που πατάς μετά, μπαίνεις στην Netflix και πατάς και έχει ταινίες, ταινιάκια, κωμωδίες κτλ.
0: Α, δεν θα χρειαστεί άλλη συνδρομή για αυτά.
1: Μέσα τώρα, άμα είναι κλειδωμένο του Ηρακλή το κανάλι, ας πούμε. Δεν το ξέρω, παιδιά, συγγνώμη, νομίζω δεν το ξέρουν οι ίδιοι ακόμη.
0: Μάλιστα.
1: I don't know.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Πιαστήκαμε με τα τηλεοπτικά μερικές έτσι το ξεκίνημα.
1: Ναι. Μερικές ώρες είναι καλύτερο σαν δημοσιογράφος να λες δεν ξέρω παρά να λες. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, προφανώς.
1: Να λες την αλήθεια. Μα...
0: Όχι την αλήθεια, να λες πράγματα που δεν τα έχεις επιβεβαιώσει.
1: Μα πράγματα που δεν τα ξέρουν ούτε οι πρωταγωνιστές.
0: Ναι, που δεν τα που δεν
1: δηλαδή,
0: είναι
1: όταν, το ίδιο το κανάλι δεν έχει οριστικοποιήσει, μάλλον ο ίδιος, ας το πούμε, ο κύριος Αλαφούζος και οι συνεργάτες του δεν έχουν οριστικοποιήσει τι και πώς. Τι να πούμε εμείς στον κόσμο, ότι θα το δείχνει το Basket Plus? Όχι. Λοιπόν, αυτά. Ξεκινήσαμε τηλεοπτικά, είπαμε ότι 3,5 είναι η ψηφοφορία.
0: Πάντως διάβασα ένα καλό σε σχέση με την ψηφοφορία. Λέει πιο εύκολα θα βγάλει πρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ παρά η Super League φέτος. Ωραίο δεν ήταν? Γιατί
1: αλλά...
0: δεν είναι η μόνη που είναι σε ετοιμότητα εκλογική.
1: Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την Ελλάς.
0: Όχι, αυτό ήταν παλιά, στο Τέξας.
1: Όχι.
0: Όχι, αλλάζουν τα πράγματα.
1: Μισό λεπτό. Ο απερχόμενος ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιος είναι ο απερχόμενος?
1: Ο κύριος Φάμελος δεν είπε ότι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Αλλά αυτός, όπως είπες και εσύ, είναι απερχόμενος.
1: Ο απερχόμενος τώρα. Ναι. Ναι.
0: Ο νέος που θα προκύψει μετά από.
1: Δεν θα είναι στην
0: Ελλάδα. Δεν ξέρουμε καν ακόμα. Ναι.
1: Ο Πολάκης δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Πολακάρα, ρε φίλε, πολακάρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
0: Εσύ τι θα ψήφιζες με το χέρι στην καρδιά?
1: Σε ποιο πράγμα? Φάμελο ή Πολάκη?
0: Όχι ρε φίλε, Super League τώρα, σιγά. Δηλαδή άμα ήσουν Κώστας Κούζης, ιδιοκτήτης του, της προοδευτικής
1: Διανδρίας. Του Ηρακλή.
0: Του Ηρακλή, όχι, τώρα δεν θέλω να σε βάλω σε τέτοιο.
1: Ο Ηρακλής ψηφίζει Αλαφούζο.
0: Ο Ηρακλής ψηφίζει Αλαφούζο, γι' αυτό το προοδευτικής Τριανδρίας.
1: Πήρε περισσότερα λεφτά.
0: Έχει προοδευτική Τριανδρία.
1: Θα ψήφιζα Μαρινάκη.
0: Μαρινάκη.
1: Ναι. Γιατί έδειξε έργο αυτό που λέει. Ανέβασα τηλεοπτικά. Τα λεφτά μου δηλαδή. Τι είναι στην Ελλάδα η πεμπτουσία, πέρα από ότι λέμε το ήθος, ξέρω εγώ, αυτό και οι αρχές και οι αξίες, παπάκια. Χρήμα. Αφού θα μου βάλει περισσότερα λεφτά στο ταμείο μου, θα ψηφίσω το Μαρινάκι. Θα ψήφιζα το Μαρινάκι.
0: Ο κύριος Μανεβασιώτης, πάντως για να σε αντικρούσω, ήταν πάρα πολύ κοινικός σε αυτή τη δήλωση. Πήγαμε, λέει, στον όμιλο Sky, γιατί έδωσε πολύ απλά τα περισσότερα χρήματα.
1: Συγκεκριμένα πήγε εκεί, ναι. Βεβαίως να πούμε εδώ ότι υπάρχει το, ας πούμε, παρασκήνιο ότι έχει καλύτερες σχέσεις με τον Αλαφούζο, ότι έχουν και επαγγελματικές έτσι, ας πούμε, συνεργασίες, έχουμε και μια έφεση προς το πράσινο εμείς η οικογένεια Μονεμβασιώτη και η ΣΥΝ αυτό, μας αρέσει ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων θέλω να πω, συμπαθούμε όλες τις ομάδες, αλλά ίσως μερικοί από εμάς συμπαθούμε περισσότερο τον Παναθηναϊκό και πήγαμε στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός, επειδή ξέρει ότι είμαστε μεγάλη ομάδα κτλ., σου λέει ας πάρω κι εγώ μια. Το συμφέρει τον Παναθηναϊκό, έτσι είναι. Τον Αλαφούζο θέλω να πω. Mm-hmm. Λέει, ας πάρω και μια μεγάλη ομάδα, μήπως έρθουν και άλλοι, και του έδωσε παραπάνω. Τώρα, η μία πλευρά του νομίζω να τους λέει ότι δεν πήρε τόσα πολλά παραπάνω, πήρε όμως, και η άλλη πλευρά λέει ότι πήρε πολλά παραπάνω και πήγε. Δηλαδή, η μία περίπτωση λέει ότι πήρε, ας πούμε, 2 εκατομμύρια, ενώ στο υπάρχον θα έπαιρνε 1.300, δηλαδή πήρε 6-7 εκατοστάρικα παραπάνω.
0: Τα οποία δεν είναι και λίγα λεφτά.
1: Τα 7 εκατοστάρικα.
0: Τα 700.000 ευρώ.
1: Τώρα εμείς μιλάμε τη γλώσσα του πεζοδρομίου, ρε φίλε, είμαστε λαϊκοί.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να τα μεταφράσω σε συμβόλαια. Είναι αυτά τρία συμβόλαια, 700.000 ευρώ. Παικτών που σε κρατάνε στην κατηγορία.
1: Αλφα Εθνικής είναι δύο συμβόλαια, 3,5 εκατοστάρικα.
0: 3,5, δύο. Εντάξει.
1: Και Αλφα Εθνικής καλό είναι ένα, 700.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι, ρε φίλε, ένα.
1: Ο Μωρόν, πώς θα παίρνει ο Μωρόν? Ο Μωρόν, η παιχτάρα αυτή, ο Μωρόν.
0: Το λες τυχαία το όνομα?
1: Όχι, ναι.
0: Μας μπέρδεψε τρεκόντα.
1: Ναι, ναι, τυχαία.
0: Τυχαία, το λες το όνομα.
1: Τυχαία, ο Μωρόν.
0: Κάτι υπάρχει.
1: Τα συμβόλαια του ΠΑΟΚ είναι όλα 800, όλα. 600, 800.
0: Προφανώς έχουν και πάνω από εκατομμύριο έχει.
1: Εντάξει. Άρα.
0: Αλλά για νεοφώτιστο που θα παλέψει.
1: Δεν υπάρχει νεοφώτιστος. Δεν έχει ανέβει πρώτη φορά. Νεοφώτιστος δεν είναι ο Ηρακλής. Είναι επανερχόμενος.
0: Για επανερχόμενο, ας πούμε, δεν είναι.
1: Επανακάμψας.
0: Για επανακάμψας. Ό,τι πεις, εγώ αυτό
1: δεν
0: θα.
1: Δεν είναι νεοφώτιστος, είναι κάποιος που ανεβαίνει πρώτη φορά. Το λέει και λέει νεοφώτιστος. Νεοφώτιστος, ας πούμε, είναι ο Βίκος Ιωαννίνος στο μπάσκετ. Α1 μπάσκετ. Πρώτη φορά ανεβαίνει.
0: Ζητάω ταπεινά συγγνώμη.
1: Ναι, τώρα, μα εδώ έχουμε διαμαρτυρίες. Έχουμε διαμαρτυρίες. Για πάμε παρακάτω, ναι.
0: Εντάξει, λέω, λοιπόν, από τόσα χρόνια μπορεί να είχαν ξεχάσει το φως, ρε παιδί μου. Αυτό το χρησιμοποίησα εγώ αυτή τη.
1: Λένε λοιπόν ότι το ένα ήταν ένα 700-800 και το άλλο, η άλλη πλευρά, νομίζω ότι λέει ότι πήρε τρία κάτι. Πήρε σχεδόν τα διπλά. Μάλιστα. Από ένα 300.
0: Είναι διαφορά. Είναι διαφορά.
1: Ό,τι και να είναι, πήρε παραπάνω πάντως, μας το είπε.
0: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου.
1: Εντάξει, το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξέρουμε.
1: Ξέρουμε. Θα το λέγαμε, δεν θέλω να πω.
0: Θα το πεις Βασίλης να το πω.
1: Στολιόπουλος. Βασίλης Στολιόπουλος. Τι λέει το ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορτάζ λέει.
1: Είναι ότι διαρροή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εντωμεταξύ, να το πούμε αυτό έτσι. Γιατί
0: ναι, φυσικά. Από σένα περιμένω να μου δώσεις λεπτομέρειες. Εγώ τον τίτλο θα πω. Αποσύρει την πρότασή του για τον Βασίλη Στολιόπουλο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Αριολέ.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί μάλλον κατάλαβαν ότι ο παίκτης δεν θέλει να πάει σε αυτούς. Λέω εγώ μια προσέγγιση. Τώρα αυτά είναι εκτιμήσεις, έτσι.
0: Καλά, από τη στιγμή που μιλάμε για διαρροές.
1: Επίσης, είναι ίσως αρκετά πιθανό ο Παναθηναϊκός να μην τον δίνει τελικά. Όσα λεφτά και αν δίνει, αν και ο ΠΑΟΚ του έδινε πολλά λεφτά.
0: Και στον Παναθηναϊκό έδινε τα λεφτά που ζητούσε.
1: Ναι. Έδινε λεφτά και στον Παναθηναϊκό και στον παίκτη. Τώρα, για να αποσύρει το ΠΑΟΚ, το τυπικό βέβαια, το επίσημο λέει ότι είδαν ότι τελικά αγωνιστικά δεν υπάρχει λόγος να γίνει μια τέτοια επένδυση για ένα παίκτη που ο ΠΑΟΚ έχει ήδη. 6 κοντούς, 5 κοντούς, δεν έχει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει Καλάθι.
0: Έχει.
1: Παιχτάρα, έχει Χάτζινς.
0: Έχει
1: Μπαζίνα.
0: Απλά σε αυτή την κουβέντα πάντα μπλέκεται και το ελληνικό διαβατήριο και κάπου εκεί.
1: Μωρέ, με τα ελληνικά
0: θολώνει λίγο η εικόνα.
1: Ναι, αλλά 5 εκατομμύρια για το ελληνικό διαβατήριο. 5 εκατομμύρια. 1,5 επί 3.
0: Εγώ μαζί σου είμαι. Να σου πω και.
1: Αυτό να σκέφτηκαν και να είπαν άστορε, φίλα, πάει στον Άρη.
0: Να το πούμε και κάπως διαφορετικά. Επειδή όμως εγώ τον είδα τον Λιόπουλο και τον Λαρετζάκη στα τελευταία μάτς και με την Εθνική.
1: Που δεν πήγαν καλά.
0: Που δεν πήγανε και καλά κιόλα.
1: Οπότε είναι θέμα ημέρας όμως. Είναι θέμα ημέρα. Κοίταξε. Τον Τολιόπουλο τον παίρνει σαν παίκτη.
0: Με 5 εκατομμύρια?
1: Με 5 εκατομμύρια το σκέφτεσαι. Αλλά με 3 εκατομμύρια τον παίρνει.
0: Ο Άρης πόσα έδινε?
1: 3. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ο ΠΑΟΚ έδινε ένα ακόμα τόσο. Και στο Παναθηναϊκό τόσα. Δηλαδή να δώσω 5-5,5 εκατομμύρια για ένα γκάρντ, ας πούμε, που μου βάζει τρίποντα. Εντάξει. Εγώ τον πάω πάρα πολύ γιατί έχει κάτι που λείπει από αρκετούς παίκτες. Έχει παπάκια. Έχει guts, έχει κότσια, δεν, δηλαδή κατάλαβες, έχει mentality. Είναι σπανούλης. Δεν μασάει, ας πούμε. Θα χάσει 7, θα βαρέσει το 8 και θα το βάλει από το κέντρο. Εκεί τον πάω. Αλλά σε όλα τα άλλα μπασχετικά να το πάρουμε, έχει αδυναμίες. Άμυνα είναι αδύναμος. Πάσα δεν πάσα. Δεν διαβάζει το παιχνίδι, δηλαδή είναι scorer. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μωραϊτής.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει αλλάξει η στάση του Παναθηναϊκού?
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Και να έχει βάλει stop στον.
1: Θα το μάθουν αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για τον Άρη.
0: Άρα δεν έχει βάλει stop ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν το ξέρω. Εντάξει, ναι. Δεν το έχω ψάξει. Τώρα αυτά βγαίνουν. Αν έχει βάλει stop ο Παναθηναϊκός, σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να τον κρατήσει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Γιατί το παιδί έχει συμβόλαιο. Mm-hmm. Προφανώς βλέπει και αυτό τι γίνεται με τα ελληνικά, αυτό που είπε, διαβατήρια. Ότι δεν θα βρει άλλον εκεί καλό κοντό.
0: Βλέπω μια ηρωνία όταν λες τη λέξη διαβατήρια. Δεν σε αρέσει η κουβέντα γενικά?
1: Δεν μ' αρέσει
0: αυτό που γίνεται.
1: Γιατί οι ομάδες ξαφνικά.
0: Πες το, Κώστα, από μόνο δύο. Πες το.
1: Δημιούργησαν μια υπεραξία σε παίκτες που δεν αξίζει.
0: Ανάγκια σου.
1: Οι παίκτες καλά κάνουν και το εκμεταλλεύονται. Γιατί είναι, ας πούμε, 20 τον αριθμό στην πιάτσα. Και όπως βλέπεις ανακυκλώνονται. Αλλά οι ομάδες πρέπει να κάνουν κάτι για να προστατευτούν. Τι πρέπει να κάνουν? Όχι να τους κόψουν. Να βάλουν νέους Έλληνες για να μεγαλώσουν την ζήτηση.
0: Την πίτα.
1: Την πίτα, κατάλαβες. Και να ρισκάρουν χωρίς να χρειάζεται να δώσουν 320.000 ευρώ στον Κακλαμανάκι. Που δεν έχουμε τίποτα με το παιδί. Είναι και φίλος μας. Αλλά είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. 160 το χρόνο. 160 το χρόνο. Για πέμπτος ψηλός. Άρα, κρατάς τον Ιατρίδη που θα τον δώσει ο ΠΑΟΚ κάπου θα πάει το παιδί. Και παίζεις με αυτόν. Έτσι είναι, ναι, με 50 χιλιάρικα.
0: Εάν δεν συμβαδίζει η απόδοση με το στόχο.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε?
0: Πώς και τι να κάνουμε?
1: Εντάξει, πρέπει να προσαρμοστούμε. Δηλαδή, ναι, αλλά μα έτσι όμως μακροπρόθεσμα θα βγω κερδισμένος. Δεν γίνεται να πληρώνω 5,5 εκατομμύρια για τον Τολιόπουλο στο φινάλε, αυτό που λέγαμε πριν.
0: Να σου πω, δημιουργείται η αίσθηση με αυτή την εξέλιξη.
1: Ο μήνος
0: που έχουμε...
1: είναι, το μήνο πρέπει να βγάλουμε. Ναι, για πες.
0: Δημιουργείται η αίσθηση μετά από αυτή την εξέλιξη ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να ανακοινώσει άλλη μεταγραφή?
1: Όχι, τον Οσμάν θα ανακοινώσει και θα τελειώσει νομίζω.
0: Ναι.
1: Πολύ σπάνια.
0: Άρα δεν αποσύρθηκε από τον Τολιόπουλο γιατί έχει κάτι άλλο μεγάλο στα σκαριά.
1: Όχι, θα φέρει τον Οσμάν μέσα στο τέλος της εβδομάδας και είναι δύσκολο να βρει άλλον. Έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ, φίλε. Έχει
0: 10. Παικτικά εννοείς.
1: Έχει 10 παίκτες. Mm. Μπασίνα, Χάτζινς, Καλάθι, Ταϊρή, Φώστερ, 5. Μήτρου Λόγκ, 6 κοντούς. Να το τελειώσαμε. Οσμάν, 7. Εντάξει, πώς να πάρει δηλαδή. Βάλει και τον Τολιόπουλο μέσα. Κάποιος να φύγει. Ποιος θα πρωτοπαίξει. Περσίδη, 3, 4. Γκρέι, Χουγκάζ, Φούλινε. Αλεξάνδερ στο 5. Ο Μωρούγι.
0: Σε ρωτάω γιατί το καλοκαίρι είναι
1: μακρύ.
0: Μακρύ ακόμα. Γι' αυτό ρωτάω μήπως υπάρχει πρόθεση ανακοίνωσης άλλου παίκτη.
1: Από τη στιγμή που ο Μιστακίδης έδωσε τόσα λεφτά για τον Οσμάν, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Μπορεί να πει, παιδιά, πάρτε τον Γκλάιμπερν. Πόσα θέλει, 6. Πάρτα. Δώστα. Αν τον πείσουν ότι χρειάζεται. Γιατί το θέμα είναι μετά να πει, παιδιά, να τα δώσω. Τον χρειαζόμαστε.
0: Τον θέλουμε.
1: Τον, ναι. Τον έχουμε ανάγκη. Τώρα μπορεί να είπε τον Τρικέρι, Τρικέρι, να δώσω 5 στον Τολιόπουλο.
0: Τα παίζει.
1: Τα αξίζει. Θα τον βάζεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τον έχουμε ανάγκη τόσο, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά ο Φώστερ. Τι τον πήραμε τον Φώστερ από την Κίνα. Το Χάτζινς από το γαλλικό πρωτάθλημα, τον Κοντό, που είναι σβούρα, τι τον πήραμε. Τον Καλάθι, για να παίζει ο Τολιόπουλος. Δηλαδή, κάπως.
0: Ωραία. Ακριβώς ίδια κουβέντα στον Άρη γίνεται.
1: Κανονικά θα έπρεπε να γίνει. Γιατί και ο Άρης είναι γεμάτος. Ούτε ο Άρης τον χρειάζεται τον Τολιόπουλο. Αλλά ίσως κολλάει περισσότερο γιατί είναι σπανούλης εκεί και ταιριάζουν λίγο σαν μαχητικές ψυχές.
0: Ναι. Τέλος πάντων, το να μπαίνει αυτή η έκφραση μαχητική ψυχή την ώρα που μέσα σε 23 λεπτά που μιλάμε εδώ με τον Κώστα έχουν παρελάσει πόσα εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Σε ονόματα και σε μπάτζετ και σε υπεραξίες.
1: Έχει τρελαθεί, ναι. Αγορά, έχει τρελαθεί η αγορά και οι παράγοντες όλοι που μιλάω έχουν τρελαθεί. Γιατί πραγματικά αυτά που γίνονται είναι φοβερά.
0: Είναι φοβερά. Είναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: είναι φοβερά.
0: Τώρα πάμε το πρώτο ημίωρο να βγάλουμε τα μεγάλα θέματα με τίτλους. Έχουμε άνθρωπο τώρα.
1: Να δώσουμε λίγο λόγο για να τελειώνουμε στο πρώτο ημίωρο και μετά έχουμε,
0: okay,
1: έχουμε και για Ηρακλή, έχουμε και για Άρη, έχουμε και μπάσκετ, πολλά έχουμε.

0: Θα μας δώσει τη δική του προσέγγιση στο θέμα του Τολιόπουλου ο Γιώργος Μήνος, που ξέρει όλο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Δημήτρη, γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας. Κοίταξε, ήταν μια απόφαση σωστή, λογική.
0: Ναι.
2: Και νομίζω τώρα ο Άρης,
0: ναι,
2: δίνει την ευκαιρία να παίξει μόνος του μπάλα. Αν θα δώσει φυσικά και τα χρήματα,
0: σωστό,
2: που θέλει ο Τολιόπουλος. Αν θα δώσει τα λεφτά.
0: Πάρα πολύ σωστά.
2: Ο πρόεδρος είναι Μπρούκλης, έχει,
0: ναι,
2: λεφτά. Ναι, έτσι δεν είναι. Και νομίζω και ο Τσιάου, ο Αντοκούμπο, όλοι.
0: Βέβαια, όλοι.
2: Εκεί,
0: ναι.
2: Θα δώσουν τη λύση για να εντάξουν τον καλωσοριστή στη τάξη του Άρη. Αλλά δεν νομίζω να δώσουν τόσα λεπτά.
0: Ναι.
2: Στην τιμή του το δίναν 25-30-40 χιλιάρικα, θα του δώσει ένα καλό λεφτά. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι αφύσικο. Εκτός και να πάρουν τον Παπαρέγκα.
0: Το Γιώργο. Γιώργο, πες μας λίγο ποδόσφαιρο. Πάω, ο Χατζηδιάκος έρχεται αύριο.
2: Αύριο στις 7 παρα 10 με 7.
0: Οχ. Καρφωμένη.
2: Στο Ροδρόμιο Μακεδονία.
0: Καρφωμένη.
2: Νέα μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Άλλη που παρουσιάστηκε το νούμερο 22 θα φοράει στην πλάτη.
0: Είναι τριπλαδόρος αυτός, λέει, είναι γρήγορος.
2: Βέβαια, είναι τριπλαδόρος.
0: Ναι.
2: Ξέρει μπάλα.
0: Ναι,
2: θα,
0: ναι,
2: τα περιμένουμε να τα δείξει στο γήπεδο. Ο Χατζηδιάκος θα είναι αύριο η επόμενη μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή αναμένονται άλλες τρεις μεταγραφές. Τρεις μεταγραφές.
0: Τι τρεις, ρε Γιώργο?
2: Ένας χαφ, ένας σέντερ φορ και ένας αμυντικός. Παραλαμβάνω, τρεις, και την ερχόμενη εβδομάδα θα ακούσω.
0: Και το λουρί της μάνας. Μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή.
2: Είπα από μεθαύριο,
0: ναι,
2: μέχρι την Κυριακή.
0: Α,
2: τρεις,
0: μέχρι την Κυριακή.
2: Δύο με τρεις μεταγραφές.
0: Πω.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Στην πόλη που ζούμε.
2: Ένα σκάφ, ένα,
0: ναι,
2: οχτάρι, ένα σέντερ φορ και ένα αμυντικό.
0: Ένα σκάφ, ένα
2: οχτάρι. Μπορεί ο αμυντικό να έρθει από εβδομάδα και να έρθει ο εξτρέμ.
0: Ο Σάντα Μαρία τι θέση παίζει, που αμυντικό?
2: Εξάρι, εξάρι, αμυντικό χάφ.
0: Α, εξάρι. Ο Χατζηδιάκος παίζει κεντρικό αμυντικό.
2: Σωστά, αριστερό εξτρέμ παίζει ο Τάχα Άλλη με το νούμερο 22. Ο Σάντα Μαρία με το νούμερο 7.
0: Μάλιστα.
2: Θα διαλέξει τώρα τη φανέλα, τι νούμερο θέλει ο Χατζηδιάκος.
0: Ναι, ναι.
2: Και νομίζω σιγά σιγά. Σιγά σιγά.
0: Σιγά, σιγά. Ο Λύση δείχνει καλά στοιχεία μέχρι τώρα.
2: Νομίζω ότι αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ και γενικά. Ο ΠΑΟΚ θέλει δουλειά και μεταγραφές. Δουλειά γίνεται, μεταγραφές γίνονται.
0: Ναι.
2: Οπότε.
0: Γιώργο, επειδή είσαι στο ρεπορτάζ και μιλάς με πολύ κόσμο, έχεις καμιά ενημέρωση για την ψηφοφορία στην Αθήνα? Κανένα κλίμα εκεί, έχεις πάρει κλίμα?
2: Για
0: τη Super League, για τη Super League, για την ισοπαλία, την ισοπαλία.
2: Εκτιμώ,
0: ναι,
2: ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι νέος πρόεδρος του Super League. Εκτιμώ.
0: Οχ,
2: αλλά τώρα δεν λέει, τώρα είμαστε 2 λεπτά πρωτού ξεκινήσει.
0: Ναι, η συνεδρίαση.
2: Η ψηφοφορία, νομίζω ότι... Κάνε λίγο υπομονή.
0: Θα γυρίσει κάποιο, δηλαδή θα αλλάξει κάποιο την ψήφο του.
2: Μπορεί να αποσυρθεί ο ένας υποψήφιος. Οπότε ο κύριος Αλαφούζος θα είναι ο νέος πρόεδρος. Μπορεί να μην αποσυρθεί, μπορεί κάτι άλλο θέμα να γίνει. Μην προδικάζουμε. Σιγά σιγά.
0: Ο Αλαφούζος δηλαδή, η πλευρά που ψηφίζει ο Ηρακλής, δηλαδή έτσι δικαιώνεται. Η επιλογή μου είναι Βασιώτη.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτή που λέει ο Ηρακλής.
0: Έγινε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Εσύ δεν μας είπες την άποψη σου για τον Τολιόπουλο όμως.
0: Ο Τολιόπουλος θα πάει στον Άρη νομίζω, Γιώργο.
2: Δεν μας είπες την άποψή σου.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης και θα πάει στον Άρη. Τι άλλο να πω.
2: Ναι, για τα λεφτά δεν μας είπες. Για τα
0: είναι πολλά,
1: είπε,
0: είναι
1: τα
0: πολλά,
1: είπε,
0: το είπα. Είναι
1: τα
0: πολλά.
1: Τα είπε νωρίτερα.
0: Είναι overrated, overrated.
1: Το δίκιο να λέγεται.
0: Είπε,
1: μίλησε, ναι, για τις υπεραξίες.
0: Έτσι,
1: μίλησε ο Κώστας. Μίλησε.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μήνο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγια Νέστορα. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Πολύκαστρο Κιλκί. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Το Ιράν απειλεί να κλείσει και άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Σας θέλω έτοιμους σε επάρξη τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Το Σάββατο πρωί η εκλογή Προέδρου, υποψήφιοι θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής αντιμετωπίζει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε 3-5-2 πάντα στον 102. Αντιπαρέρχομαι βέβαια στο συνθηκόν εδώ που είναι σαν Βεζούβιο στο στούντιο. Οπότε κανονικά πρέπει να μας βάλει στο τραγούδι το Welcome to Hell ή κάτι τέτοιο. Hell's Angels, Hell's Raiders, κάτι με Hell. Γιατί ζω μια κόλαση εδώ πραγματικά. Αλλά έχει χάρη που ο αδερφός μου Δημήτρης.
1: Χαλάρωσε λίγα. Χαλάρωσε λίγο όταν νομίζει ο κόσμος.
0: Μια κόλαση πραγματικά.
1: Βάλει στα καζάνια.
0: Η κόλαση του Δάντη.
1: Και σε βράζουμε εδώ πέρα.
0: Η κόλαση του Δάντη κάθε μεσημέρι 3 με 5.
1: Να, συγγνώμη, 21. Γιατί ρε φίλε, όχι.
0: Μας πάγω, μας έσκασε, μιλάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Είναι ήττα.
0: Πιο απ' όλα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα.
1: Αυτή είναι η κουβέντα η οποία ήδη έχει ξεκινήσει στα social media.
0: Καλά, τα social media από τότε, φίλε, που βγήκαν τα social media, δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι.
0: Έγινε, επιταχύνθηκε ο κατήφορος της χώρας ακόμη περισσότερο. Θα μου πεις, είναι μια φωνή δημοκρατίας.
1: Ακούστηκε βαρύγδουπο, αλλά συμφωνώ 100% μαζί σου. Ναι,
0: συγγνώμη. Έτσι, ναι. Όλοι έχουμε το δικαίωμα, εννοείται, άποψης και αυτό και τα λοιπά. Νομίζω ότι το είχαμε και πριν. Mm-hmm. Έτσι, ναι, πριν το Facebook. Είχαμε, ναι, είχαμε δυνατότητες να εκφραστούμε. Ίσως όχι τόσο χύμα όμως και τόσο ανεξέλεκτα και τόσο όπου ανώνυμα. Μπορώ να πω ότι Δημήτρη, bing bong, bling bling. Τότε ίσως δεν το είχα. Ίσως να ήταν και καλύτερο. Ίσως, τέλος πάντων, ας μην το πιάσουμε αυτό.
1: Άρα το ερώτημα δεν να το αφήσω ή να το αποσύρω. Να το αφήσω.
0: Δεν είναι ήττα.
1: Δεν είναι ήττα.
0: Όχι.
1: Θα γίνει κάποια στιγμή ήττα.
0: Εάν πάει στον Άρη, θα το επιδιώξουν πολλοί να γίνει ήττα.
1: Να γίνει ήττα. Επικοινωνιακά μιλώντας πάντα, ναι. Έτσι. Ναι. Okay.
0: Μπασκετικά δεν είναι ήττα.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας δεν είναι ήττα. Επικοινωνιακά. Αφού τώρα λέγαμε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και χέρι-χέρι και ντέρμπι και μάχη ΠΑΟΚ Άρη για τον Ντολιόπουλο και θα πάει ας πούμε στον Άρη, αν πάει, προφανώς και πολλοί θα πούνε και πιθανότατα οι φίλοι του Άρη περισσότεροι θα πούνε σας πήραμε τον παίκτη.
1: Ναι.
0: Βασιλάρα ήρθε στην ομάδα και τα λοιπά, τι αρκεί να πας στους δίπλα και τα λοιπά.
1: Και με λιγότερα λεφτά.
0: Και δεν ξέρουν, ναι, okay. Και εσείς δώσατε τόσα λεφτά και μας διάλεξε εμάς και τα λοιπά. Τώρα, εγώ νομίζω ότι κακώς οι ομάδες μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Anyway, και ο ΠΑΟΚ ίσως δεν το έπαιξε καλά το θέμα. Γιατί τώρα το παίζει καλά. Εξ αρχής όμως δεν το έπαιξε καλά όταν βγήκε αυτή η πλουσιοπάροχη προσφορά. Μπορούσε να μην βγει τόσο, δηλαδή δίνει τρελά λεφτά. Μετά τον Οσμάν, λίγο παρασύρθηκε εγώ νομίζω. Γλυκάθηκε ότι μπράβο, ΠΑΟΚάρα, ξέρω εγώ, μιστακιδάρα κτλ. Οπότε σου λέει και το Λιόπουλος. Ή έπρεπε να διαψευστεί τότε ότι παιδιά εμείς δεν δίνουμε τόσα χρήματα. Mm-hmm. Ενδιαφερόμαστε για τον παίκτη, αλλά δεν ισχύουν τα χρήματα τα οποία. Μπορεί να το έλεγε, αλλά εγώ δεν τα είδα, δεν είδα να αναπαράγεται στα μέσα.
1: Καλά, και... εντάξει. Και τώρα μένει βεβαίως να ικανοποιηθεί ο Παναθηναϊκός, αν εξακολουθεί να ισχύει η πληροφορία ότι είναι διαθέσιμο στην αγορά ο Βασίλης Τολιόπουλος, έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Γιατί είναι.
0: Στους νόμους της αγοράς όλοι είναι διαθέσιμοι.
1: 1,5 εκατομμύριο ζητάει όμως ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι,
1: αυτό
0: λέω
1: που έδινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν το δίνει πια.
0: Το γενικό με την έννοια ότι όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται. Αυτό εννοώ. Ναι. Άρα είναι διαθέσιμος, άμα πάει η Φενέρ και πει 3 εκατομμύρια, τον δώσει. Λέμε παράδειγμα. Τώρα όμως, από τη στιγμή που αποσύρει το ΠΑΟΚ, για να δούμε τι θα γίνει. Είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού, είναι παίκτης του.
1: Είναι παίκτης του ακόμα.
0: Μπορεί να πει παιδιά, okay. Δεν πουλάω. Δεν τον πουλάω.
1: Πια. Πλέον μάλλον.
0: Δεν τον πουλάω. Εγώ δεν σας είπα. Εγώ δεν σας είπα.
1: Χθες είπε ότι τον πουλάω. Και δεν σήμερα δεν τον πουλάω.
0: Δεν είπε ότι τον πουλάω. Είπε, ναι, ακούω. Τι θέλετε. Θέλουμε τον Τολιόπουλο. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει συμβόλαιο. Δίνουμε 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, οκ. Okay. Να το σκεφτούμε, να το δούμε. Δεν έβγαλε πολιτήριο.

0: Λοιπόν, ποιος θεωρείς ότι ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Ισπανίας χθες?
1: Τώρα έχω κολλήσει με ένα TikTok για την Ισπανία,
0: ναι,
1: που κάνουν κορίτσια,
0: mm-hmm,
1: που έχει ξεκινήσει, ας πούμε, δείχνει τα πρόσωπα των παικτών στην ενδεκάδα και λέει Γιαμάλ και δείχνει τον Φεράν,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ωραίος, ας πούμε, και τα λοιπά, και γίνεται ένας χαμός στην Ισπανία με αυτό. Θα το βρω και θα στο... ποιος ήταν ο καλύτερος? Η μεσαία γραμμή γενικά, νομίζω, η μέση τους. Αυτοί όλοι. Δεν αφήσαν τη Γαλλία να κάνει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Πρώτη φορά, δηλαδή από την αρχή του τουρνουά.
1: Καλό, καλησπέρι.
0: Ήτανε ανύπαρκτη. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση σε όλους τους γαλλόφιλους της εκπομπής, αλλά δεν μπορούσαν να αλλάξουν.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Τους πάνω από τρεις πάσες και πολύ μεγάλη αφέλεια. Δηλαδή κάτι τρίπλες, κάτι πουλήματα της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ας πούμε, που βγαίνανε οι άλλοι μια χαρά στην αντεπίθεση.
1: Τίποτα, σου λέω.
0: Ναι. Και αυτή τη λέξη τη συμμερίζεται πολλούς κόσμος, Κώστα. Το τίποτα δηλαδή. Πολύ κακό.
1: Εντάξει,
0: για το
1: ποδόσφαιρο
0: τίποτα.
1: Είναι, φίλε. Εντάξει. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Σε αυτό το επίπεδο.
1: Έλα, πάμε.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Ο Φεράν.
1: Έχει, ναι, ξεκινήσει, γιατί δείχνει τώρα πως δείχνει τους παίκτες στον εθνικό ύμνο,
0: ναι,
1: που η Ισπανία δεν έχει βέβαια λόγια, που τους δείχνει έναν ένα και περνάει κάμερα και λέει, ας πούμε, το Ντάνι Όλμο. Τους δείχνει τώρα και δείχνει το Φεράν που είναι, ας πούμε, θεογκόμενος.
0: Ο Λαπόρτ πάντως ήταν ο καλύτερος παίκτης κατά την άποψή μου. Λαπόρτ χθες από την Ισπανία. Γιατί θέλω να σε βάλω έτσι πολύ ήρεμα,
1: ναι,
0: στο κομμάτι της αντιπαράθεσής μας, της επόμενης μας αντιπαράθεσης.
1: Ναι.
0: Για το τι βλέπεις σήμερα στις 10. Αγγλία-Αργεντινή.
1: Με ρωτήσαν και το πρωί τα παιδιά. Και το πιο νωρίς το πρωί με ρωτήσαν τα παιδιά και ο Νίκος Ολαδιανός.
0: Ναι, αλλά εγώ θα σου δώσω και τον χρόνο να επιχειρηματολογήσεις, παιδί μου.
1: Με,
0: ναι,
1: προβλημάτισαν και τότε και τώρα που με ρωτάς πάλι δεν έχω ξεκαθαρίσει.
0: Δεν έχεις ξεκαθαρίσει?
1: Όχι. 51-49 Αγγλία.
0: Α, έλα ρε φίλε.
1: 51-49 Αγγλία.
0: Αγγλία.
1: Και εγώ ίσως λόγω συναισθήματος περισσότερο. Μ' αρέσει η Αγγλία, ναι, θέλω να το πάρουν.
0: Εγώ πάντως... σε σχέση με τα φαβορί, καλά, εμένα σε γενικές γραμμές δεν μ' άρεσε η εθνική ομάδα, η φετινή εθνική ομάδα της Ισπανίας, η οποία προκλήθηκε στο τελικό.
1: Όχι, κοινική.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Δεν
0: αλλά
1: είχε μπρίο, δεν είναι.
0: Έφτασε εκεί που έφτασε μια χαρά.
1: Έχει το know-how.
0: Ναι.
1: Έχουν πλέον το know-how αυτή.
0: Είναι η ενεργεία
1: που έχουν
0: πρωταθλητές Ευρώπης. Γιατί δεν είναι αχώνευτη?
1: Είναι αχώνευτη.
0: Δεν είναι. Είναι αχώνευτη. Από την άλλη, πλέον και ο Μέση έχει γίνει κάπως σούπα, να πω εγώ.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι. Όχι, φίλε, γιατί.
0: Πολλά χρόνια όταν... στην κορυφή.
1: Αλλά όταν
0: βλέπεις,
1: βλέπεις την μπάλα να κολλάει στο πόδι, φίλε, και να τρέχει αυτός ο κοντός, ας πούμε, και να κάνει τέτοια. Λες ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Μα δεν τα κάνει πια και τόσο.
1: Εντάξει,
0: συχνά,
1: γι' αυτό, φίλε, λέμε. Εντάξει, επειδή τα κάνει σπάνια και πάλι όμως βλέπεις ότι το έχει αυτό, ρε παιδί μου, τους καταλαβαίνει τους παίκτες, λες ο Μέση, οκ. Okay.
0: Άρα δεν θα στεναχωρεθείς πολύ αν προκριθεί το 49%, ας πούμε.
1: Όχι, Αργεντινή, όχι.
0: Και δεις την Αργεντινή αντίπαλο της Ισπανίας.
1: Είμαι μοιρασμένος.
0: Ποια από τις δύο θα μπορούσε πιο εύκολα να κερδίσει την Ισπανία στο τελικό?
1: Καμία, θα χάσει όποιος και να προκριθεί. Η Ισπανία θα το πάρει.
0: Ξεκάθαρος, έτσι.
1: Η κοινική αχώνευτη.
0: Η κοινική αχώνευτη.
1: Η κοινική αχώνευτη, η πρώην πράκτορες των Αμερικάνων. Τώρα δεν είναι πλέον.
0: ναι, γιατί ο Πέδρο Σάντσες έχει φροντίσει.
1: Τώρα πούλησε τρέλα λίγο.
0: Τώρα επί Τραμπ να τα διαχωρίσει.
1: Εντάξει, καλά εξηγήθηκε. Καλά εξηγήθηκε. Πούλησε τρέλα, μπράβο του, σήκωσε ανάστημα. Αλλά...
0: με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, για όσους δεν το ξέρουν, έτσι. Οι Ισπανοί ούτε που θέλουν να ξέρουν.
1: Ναι, αλλά μετά τα έδωσε, λένε οι κακές γλώσσες.
0: Εγώ ξέρω ότι ακόμα και στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Τον έκραξε πάλι. Τον έκραξε, ναι, τον έκραξε.
0: Έλεγε η Ισπανία και έλεγε άντε γεια. Δεν
1: τον έκραξε,
0: να
1: ναι,
0: τίποτα,
1: ναι, ναι,
0: τίποτα,
1: τον έκραξε.
0: Τίποτα,
1: τον,
0: τίποτα,
1: έκραξε
0: έτσι, ναι.
1: Τον έκραξε και γι' αυτό μπαίνει credit στον
0: Ισπανό. Κοίτα, αυτή η διάσταση που βάζει είναι μια πάρα πολύ ωραία διάσταση. Τώρα να πάνε οι Ισπανοί, ας πούμε, που του έχει σούρει τόσα ο Ντόναλτ Τραμπ και να σηκώσουν το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Μέσα εκεί.
0: Στην Ουάσιγκτον.
1: Θα το πάρουν οι Ισπανοί, ρε, άστο τελείω. Θα παίξει Ισπανία, Αγγλία.
0: Ένα κλικ λιγότερο αχώνευτη έγιναν τώρα. Ένα κλικ λιγότερο αχώνευτη.
1: Θα κερδίσει η Αγγλία σε θρίλερ. Σε θρίλερ.
0: Θα κερδίσει η Αγγλία τώρα απόψε.
1: Θα,
0: σε
1: θα προκριθεί, να το πω σωστά. Θα προκριθεί η Αγγλία σε θρίλερ. Mm-hmm. Πέναλτι, παράταση.
0: Okay.
1: Στο 90 κτλ. Νομίζω έτσι χαίρεσαι ότι μεταδίδει ο Γιώργος, ο Τραπεζανίδης, μαζί με τον Κολίτζα, τον Τάσο. Οπότε έχουν παράδοση στα θρίλερ. Mm-hmm. Ο Γιώργος ιδίως έχει παράδοση στα θρίλερ. Και οπότε θα έχουμε ή καμιά ανατροπή, κάτι θα έχουμε, δηλαδή το μάτς αυτό. Λέω και ελπίζω φυσικά να είναι πολύ καλύτερο το θεσμό, το οποίο ήταν σουπέξ. Ήταν μινεστρόνε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν είχε.
0: Ήταν πολύ ψηλές οι προσδοκίες για την απόδοση της Γαλλίας. Ναι. Ναι, πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά δεν, εντάξει, ρε φίλε. Ο Εμπαπέ, δύο σούτ αυτό. Ο Ολής εξεκομμένος. Ο Ντεμπελέ, τεμπελέ. Οπότε το μόνο που μας έμεινε ήταν η παρέλαση του ελληνικού σώματος στρατού στα ηλίθια παιδεία.
0: Στα ηλίθια παιδεία, τη μέρα της Βαστήλης.
1: Οι Κύπροι πιο καλοί όμως που πήγανε με παραλλαγές.
0: Και τα Ραφάλ όμως ήταν ελληνικά. Πέταξε και μια μοίρα ελληνικών Ραφάλ.
1: Εννοείται, φίλε.
0: Πάνω από τον ουρανό του Παρισιού.
1: Εννοείται και του χρόνου έρχονται και τα F-35 και μετά άντε να σας δω τι θα κάνετε.
0: Τα F-35 στην ελληνική
1: ποσοστή. Κύπροι πήγαμε παραλλαγή, ενώ εμείς πήγαμε. Τώρα σε λίγο.
0: Τώρα σε λίγο.
1: Εμείς πήγαμε με στολές εξόδου, τις καλές, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Τις οκτάρες.
1: Βάλαμε έναν ναύτη εκεί με ναύτη άσπρο. Ναύτη. Και τα λοιπά, κάτι αεροπόρους και τα λοιπά. Ενώ οι άλλοι βάλανε εκεί παραλλαγής, προχωρημένες, κάμερες. Οι άλλοι βάλανε τα σιρίτια, τις φουσανέλες.
0: Καλά, τώρα μην συγκρίνεις όμως. Έτσι. Είναι άδικη η σύγκριση.
1: Ποιος με ποιον?
0: Ελλάδα-Κύπρος.
1: Όχι, εγώ λέω την εικόνα στην παρέλαση. Δεν συγκρίνω, εννοείται.
0: Η εικόνα είναι Vivla France αυτό.
1: Η εικόνα ήταν, ναι, ο Μακρόν ο καημένος και αυτός πήγε να το κάνει λίγο, αλλά. Το μιλιτέρ δεν το έχει. Το μιλιτέρ.
0: Μια χαρά
1: το έχει. Το έχει, λες.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ναι,
0: μια
1: είναι υπερεαλιστής.
0: Δουλίτσα κάνει, μια χαρά.
1: Κάνει, εννοείται. Πουλάει, πουλάει.
0: Αυτό.
1: Είναι ο δεύτερος καλύτερος έμπορος μετά τον Τραμπ.
0: Τι πες, μου, δεν κάνει καλά τη δουλειά.
1: Έχει
0: τώρα
1: πουλήσει όντως και αυτός στους πάντες. Λοιπόν, ναι, πάμε λίγο να συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ.

0: Mademoiselle, bonne chance. Τι μα προμή.
1: Συνεχίζουμε, μένουμε εντός των τυχών. Να αφήσουμε λίγο την παρέλαση στα ηλίσια παιδεία και να πάμε λίγο να μάθουμε τι γίνεται και στον, αφού ακούσαμε για ΠΑΟΚ τον Γιώργο Μίνο, να καλησπερίσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μάκιο Ανίδη να μας βοηθήσει λίγο στο ρεπορτάζ του Ρακλή. Αλλά έχει και ρεπορτάζ για τη Super League και γι' αυτό τον καλέσαμε περισσότερο, γιατί ο Μάκης έχει πηγές και επαφές και διάβλο επικοινωνίας με την πρωτεύουσα και με το λεγόμενο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Οπότε μήπως και γίνει τίποτα, Μάκη, για τον Αλαφούζο, λένε όλοι ότι θα βγει ο Αλαφούζος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Ζωοδόπου πηγή.
1: Ναι.
2: Έχουμε απόσυρση μάλλον του Μαρινάκη, οπότε αυτόματα υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου.
1: Να είδηση κυρίες και κύριοι.
2: Που...
1: Το είπες, απόσυρση.
2: Κοίταξε, από τη στιγμή από χθες υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Το 7-7 δεν άλλαξε. Όλη η προσπάθεια που έγινε ολόκληρο αυτές τις 10 μέρες που μεσολαβούσαν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση,
1: ναι,
2: είχε στόχο κάποιος να αρπάξει από το άλλο τραστ μια ομάδα. Αυτό δεν έγινε. Ήταν μπετόν και τα δύο τα τραστ των ομάδων.
1: Μάλιστα.
2: Με αποτέλεσμα να φτάσουμε και χθες στην ισοπαλία 7-7 με λευκή ψήφο της ΕΠΟ. Ωστόσο, χθες το βράδυ υπήρχε μια σειρά εξελίξεων. Ξεκινήσαμε με την επιστολή που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης προς την προσωρινή πρόεδρο της Super League.
1: Μάλιστα.
2: Με την οποία ανέφερε ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί την ηγεσία της Λίγκας στον Γιάννη Αλαφούζο, γιατί αυτός τόσα χρόνια που είναι στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να κάνει κουμάντο τον Παναθηναϊκό, άρα γιατί να μπορεί να κάνει τη Super League. Και την ίδια στιγμή ζήτησε να υπάρχει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, είτε ο Λισάνδρου είτε ο Μποροβίλος. Αλλά αλφότεροι, κυρίως ο Λισάνδρου με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δεν είχε συζητήσει καν μαζί του, ούτε και ο Μποροβίλος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, και λίγο αργότερα είχε διαρρεύσει ότι η ΕΠΟ, προκειμένου να αποφευθεί να υπάρχει ένα κενό εξουσία στη Super League, ήταν προδιατεθειμένη. Άλλωστε αυτό το έγραφε και μέσα στην επιστολή του Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Ναι,
2: εννοείται
1: ναι.
2: Ότι ήξερε ότι υπάρχει αυτή η κίνηση.
1: Μάλιστα.
2: Υπήρχε η πρόθεση να ψηφίσει την πλευρά του Αλαφούζου. Και με αυτά τα δεδομένα φτάσαμε στη σημερινή ημέρα, που προφανώς, προκειμένου να μην ιτηθεί εκλογικά, θα αποσύρει την...
1: Γιατί πήγαινε για ΙΤΑ,
3: Ποιος θα ήταν αυτός, ξέρουμε.
1: Που θα γυρνούσε.
3: Η ΕΠΟ.
1: Η ΕΠΟ τώρα μέχρι τώρα δεν ψήφιζε λευκό.
2: Η ΕΠΟ ψήφιζε παραδοσιακά λευκό. Αλλά αυτή τη φορά ο κύριος Γκαγκάτσης, τουλάχιστον αυτό διέρευσε, θα ψήφιζε την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου. Και μάλιστα στην επιστολή που είχε ο κύριος Μαρινάκης, ανέφερε, ήταν μια μορφή που υπήρχε για τις πιέσεις που φέρεται να δεχόταν ο κύριος Γκαγκάτσης από την πλευρά του μέχρι πρώτον συνεργάτη του και εργοδότη τότε, τον
1: Ιβάν Σαββίδη. Τι ζούμε. Μάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Και τι έγινε, ποιος θα βγει πρόεδρος? Είναι δηλαδή αυτός ο θεσμικός ρόλος τόσο, έχει τέτοια βαρύτητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Τώρα μιλάμε για κολοσσό Βαγγέλη Μαρινάκη και κολοσσό Αλαφούζο. Τι ανάγκη έχουν να είναι και πρόεδροι της Super League, δηλαδή?
2: Ποια είναι η ανάγκη τότε που υπάρχει?
1: Άλλο η ΕΠΟ. Άλλο η ΕΠΟ.
2: Κανένα. Όπως είναι η ΕΠΟ, άλλα θέματα κερδίζει από τον έλεγχο εντός αγωγικών της ΕΠΟ και άλλα από την...
1: Καλά, τώρα έχει ανάγκη ο Μαρινάκης να είναι πρώτη Super League, ας πούμε, για να περάσει θέματα ή να επηρεάζει, ξέρω εγώ, δεν λέω τι και πώς και πώς και ποιον?
2: Μα οι μικρές λεπτομέρειες,
1: ναι,
2: από το έναν ορισμό ενός αγώνα μπορεί να αλλάξουν τις ισορροπίες ή να σε δημιουργήσουν και πρόβλημα.
1: Δηλαδή, οπότε ό,τι υπάρχει το θέλουν, σου λέει, ναι,
2: ακριβώς,
1: αυτό,
2: δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, δεν παίζουν με τη λεπτομέρεια.
1: Τι ζούμε. Μάλιστα.
2: Τώρα είπα το πιο μικρό παράδειγμα.
1: Άρα πάμε για Αλαφούζο, δηλαδή. Πάμε για Αλαφούζο.
2: Αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι ο Μαρινάκης θα αποσυρθεί και την ίδια στιγμή θα είναι σε ισχύ η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου. Φυσικά και χθες υπήρχαν έτσι κάποιες συνενετικές προτάσεις που έγιναν από τον Γκαγκάτση, με αποκορύφωμα την κοινή παρουσία Αλαφούζου με τον Μαρινάκη. Τον πρώτο χρόνο να είναι πρόεδρος ο Αλαφούζος,
1: ναι,
2: και τον δεύτερο ο Μαρινάκης.
3: Έχει γίνει αυτό και στο παρελθόν, έτσι.
1: Δεν το δέχτηκαν,
2: Ούτε και αυτό δέχτηκαν.
1: Γιατί, τι πειράζει?
2: Ούτε δέχτηκαν η κυρία Κοζένογλου, αν θυμάμαι καλά το όνομά της,
1: να παραμείνει
2: να παραμείνει ως πρόεδρος,
1: ναι,
2: γιατί η πλευρά του Αλαφούζου θεωρεί ότι εκπροσωπεί και αυτή τα συμφέροντα της πλευράς του Μαρινάκη.
1: Του Ολυμπιακού, ωρε φίλε.
2: Του Ολυμπιακού, σωστά.
1: Τέλεια περνάμε. Μάλιστα, άρα πάμε για εποχή Αλαφούζου. Και υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι αλλιώς...
2: Θα το μάθουμε σε λίγο, είναι σε εξέλιξη. Τώρα έχει ξεκινήσει.
1: Μάκη, μπορείς να μας βοηθήσεις, γιατί όσους συναδέλφους βγάλαμε δεν μπόρεσαν να μας βοηθήσουν και ούτε εμείς μπορέσαμε.
2: Πού μέσα από το Λιόπουλος.
1: Μέσα από το... Όχι, μέσα από το ρεπορτάζ μας να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε και τους ακροατές μας. Πώς θα γίνει η ψηφιακή πλατφόρμα Αλαφούζου, πού θα τη βλέπουμε, τι θα πληρώνουμε, πώς θα βλέπουμε Ηρακλή, πώς θα δούμε μπάσκετ, τι, ναι, τι γίνεται με αυτά.
2: Θα υπάρχει χωριστή πλατφόρμα.
1: Μάλιστα. Σαν το Netflix.
2: Σαν το Netflix, ας πούμε, ναι.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή στο τηλεκοντρόλ μας στο μενού εκεί θα βγάλει και άλλο ένα κανάλι που θα λέγεται, ας πούμε, Sport FM TV.
3: Όχι, θα πρέπει να πατήσεις.
2: Θα είναι εφαρμογή, θα κατεβάσεις εφαρμογή.
3: Κατεβάσεις την εφαρμογή, όπως κατέβασες στο Netflix την εφαρμογή για να μπαίνεις να βλέπεις Netflix.
1: Σπασμένο το.
3: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, για πες,
3: Μάκη.
2: Τι να πω, δεν έχω,
1: δεν έχω καν.
3: Ναι, ούτε εγώ έχω. Μάκη. Βοήθα, Μάκη.
1: Δεν
3: εδώ,
1: έχω
3: ναι,
1: καν, δεν έχω.
3: Ωραία.
2: Θα είναι χωριστή εφαρμογή, ναι, η οποία θα είναι μια χωριστή πλατφόρμα με εφαρμογή, στην οποία εκεί θα υπάρχει το περιεχόμενο του Παναθηναϊκού, των εντός έδρας αγώνων,
1: ναι,
2: και του Ηρακλή.
1: Μάλιστα.
2: Παράλληλα λένε ότι...
1: Συγγνώμη, θα είναι κλειδωμένο και μετά και το άλλο θα είναι κλειδωμένο. Δηλαδή πες ότι είναι σαν το Netflix, πληρώνω και μου ανοίγει.
2: Για μέσα... το ανοίξει το Netflix, βλέπεις ό,τι θέλεις. Βλέπεις και σειρές, βλέπεις και ταινίες, βλέπεις και ό,τι θέλεις.
1: Ναι, μήπως του Ηρακλή, ας πούμε, παράδειγμα, όχι, θα είναι κλειδωμένο και του Ηρακλή μετά άλλα 5 ευρώ.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Του μπάσκετ, άλλο.
2: Όλα κανονικά, όλα μέσα πληρώνω εκεί την πλατφόρμα και βλέπεις το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Είτε έχει μέσα
1: ωραίο,
2: μπάσκετ,
1: εντάξει,
2: είτε ποδόσφαιρο, είτε χάντμπολ, μπορεί να έχει και γυναικείο κολύμβηση, πόλο, ό,τι θέλεις μπορεί να έχει.
1: Αυτό θα το έχουμε εμείς.
2: Οπότε αυτό θα είναι το ένα το κομμάτι.
1: Ναι.
2: Επειδή όμως βλέπεις ότι υπάρχει ήδη στο υπάρχον τηλεοπτικό καθεστώς,
1: μάλιστα,
2: υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλατφόρμων που υπάρχουν, δηλαδή Κοσμοτέ και Νόβα,
1: ναι,
2: να είναι
1: κοινή. Να μοιράζονται μερικά μάτς, ναι.
2: Όχι μοιράζονται, άλλες ομάδες έχει το ένα, άλλες ομάδες έχει το άλλο κανάλι.
1: Σωστά.
2: Αλλά ο συνδρομητής της Νόβα μπορεί να δει τα παιχνίδια που είναι στην Κοσμοτέ και το αντίστροφο.
1: Ναι.
2: Το ίδιο ακριβώς θα γίνεται.
1: Μήπως γίνει και εδώ,
2: Και ακριβώς. Ναι.
1: Άρα, τι κερδίσαμε.
3: Τίποτα.

0: Η εταιρεία έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα οποία τα παραπονεί στην Nova ή στον Κοσμοτέ. Ανάλογα.
1: Α, θα κάνουν και αυτή η πλατφόρμα.
0: Θα δημιουργηθεί νέα πλατφόρμα.
1: Αυτό λέω, ναι, να κάνουμε και εμείς μία.
0: Οπότε εκεί και κοιτούν περισσότερο, γι' αυτό έχει γίνει και κίνηση με τον μπάσκετ.
1: Oh.
0: Γι' αυτό θα ψάξουν να βρουν και άλλο περιεχόμενο.
1: Ναι.
0: Γιατί πολύ απλά δεν αρκεί μόνο να έχεις μια αθλητική πλατφόρμα με δύο ομάδες, θα πρέπει να βάλεις και άλλο προϊόν. Μπορεί να είναι πρωτάθλημα Αγγλίας, Ισπανίας, Ρωσίας, ξέρω εγώ, Ισραήλ, Βουλγαρία.
1: Πήρε ήδη την Ισπανία, λέει ο Αλαφούζος.
0: Ναι.
1: Πήρε ήδη την Ισπανία. Εντάξει. Έβλεπε Ισπανία,
2: εγώ.
1: Λεβάντε, Μαγιόρκα.
2: Όχι, όχι.
1: Κάντιθ, Θέλτα.
2: Αλμπιθέτε.
1: Η Ρεάλ Μαδρίτης όμως, Μπαρσελόνα.
2: Κάτι δεύτερες Ισπανικές που έλεγες μια φορά.
1: Καστεγιόν, Μιραντές.
2: Μιραντές, αυτές
1: είναι. Μπανταγός.
2: Αυτές να πάρει, ναι.
1: Αλμπινολέφε, αυτό είναι Ιταλία.
0: Αλμπινολέφε είναι Ιταλία.
1: Εντάξει, ρε Μάκη, θα το ήξερες. Λοιπόν.
2: Ο συνάδελφος μας έλυσε αρκετές απορίες. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά δεν μας είπε τελικά ότι θα γίνει πλατφόρμα.
2: Με 12 με 15
1: με 12 ευρώ. Βγάζουμε Μάκη μια φορά την εβδομάδα, τον δίνουμε 12.
2: Όχι, μπαίνουμε στην πλατφόρμα και βλέπουμε Παναθηναϊκό.
1: 12 είναι πολλά, ρε φίλε.
2: Παναθηναϊκό, γιατί πόσο νομίζω ότι θα
1: είναι. Μάκη, πόσο θα είναι.
2: Αυτό δεν νομίζω ότι είπε.
1: 6,99.
0: Κοίταξε, αν κρίνω ότι το αντένα είναι γύρω στα 7 ευρώ, πάνω 8. Κάτω εκεί πιστεύω, ναι. Επειδή έχει περιεχόμενο μέσα ποδόσφαιρο, θα είναι γύρω στα 10-12 ευρώ.
1: 8 το Disney, 8 αντένα, 8 το Amazon Prime, το Netflix δεν ξέρω πόσο είναι.
2: Δεν ξέρω.
1: 14
2: είναι το Netflix. Ναι. Ειδικός δεν είμαι.
1: Γι' αυτό το έχω σπασμένο.
2: Εντάξει, στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν είμαι.
1: Ούτε εγώ.
2: Αλλά
1: καλά, δεν βγάλαμε τον Ποζιονέλο και δεν ήξερε ο άνθρωπος ούτε ο Ποζιονέλος.
2: Ευρώ με 8 ευρώ δεν ξέρω αν είναι οικονομικά βιώσιμο. Ξέρεις πόσες συνδρομές θα πρέπει να κάνει.
1: Η κόρη μου έχει ήδη Disney.
2: Ξέρεις πόσες συνδρομές θα πρέπει να κάνει αυτή η καινούργια πλατφόρμα,
0: ναι,
2: για να είναι οικονομικά βιώσιμη με 8 ευρώ, ας πούμε.
1: 300.000.
2: 300.000 ξεστήνε.
1: 8 εδώ, 8 εκεί, 8 εκεί.
2: Είναι πάρα πολλές.
0: Παιδιά, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο για να μπαίνει στην αγορά και ουσιαστικά πιέζεις για τις επόμενες σεζόν. Δηλαδή είναι ένα εγχείρημα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ένα επιχείρημα. Και από όσο
0: ξέρω
1: βήμα,
0: τώρα,
1: από
0: όσο θυμάμαι τώρα, ο ΠΑΟΚ όταν είχε κάνει το αντίστοιχο εγχείρημα, το οποίο για μένα ήταν πάρα πολύ άσχημο,
1: ναι,
0: στημένο.
1: Το ΠΑΟΚ TV, το ΠΑΟΚ TV.
0: Πλατφόρμα, ναι. Το YouTube νομίζω τα μετέδιδε.
1: Ναι, ΠΑΟΚ TV, ναι.
0: Δεν ήταν καλό, το στήσιμο, ρε παιδί μου. Είχε πολλά κοψίματα, δεν άντυχε πολλούς συνδρομητές ταυτόχρονα.
1: Έπεφτε
0: και τα λοιπά. Και είδες ότι δεν ήταν βιώσιμο για το λόγο που είπατε, ότι θες πάρα πολλές χιλιάδες συνδρομητές για να το κάνεις αυτό. Όσους χιλιάδες φιλάδους και να έχεις, δεν θα πάρουν όλοι.
1: Εντάξει, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει και τόσο πλατιά βάση και έχει 5.000 εγγραφές, ρε φίλε.
2: Δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ TV λέμε.
2: Ναι, για τον ΠΑΟΚ TV φαντάσου ότι με αρκετά μεγάλη βάση, όχι τη μεγαλύτερη, ναι, αλλά μεγάλη βάση δεν είχε, ας πούμε.
0: Δεν μπορείς. Άρα εδώ πάμε για δεν κάτι το οποίο θα είναι στην επόμενη χρονιά, παρουσιάζοντας αυτή την εικόνα, και πρέπει να είναι και σωστή και καλή αυτή η εικόνα και το, ναι, περιεχόμενο που έχεις, να προσελκύσεις και άλλες ομάδες για να αρχίσεις πλέον να μπαίνεις και εσύ στον ανταγωνισμό του τηλεοπτικού δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Φυσικά όλο αυτό το κομμάτι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αυξήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και οι ομάδες θα έχουν περισσότερα έσοδα.
1: Αυτό θα μας το πεις, Μάκη, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που θα ακούσουμε τώρα.
2: Θα τον ακρατήσουμε.
1: Θα
2: τον
1: ξαναπάρουμε. Ναι, για Ηρακλή δεν μας είπε τίποτα, έχει τόσες ειδήσεις. Λοιπόν, οπότε, Μάκη, ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίχρονο.
2: Θα ξανακαλέσουμε.
1: Και
2: Μάκη,
1: θα ξανακαλέσουμε. 4-1.
2: Hydration break.
1: Hydration break. Μάκη Ιωαννίδης, επιστρέφουμε σε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη στις 4. Συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.
3: Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Φώτης Ζάντζας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει συνολικά 338 άτομα, εκ των οποίων 192 γυναίκες και 146 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο Ξενώνας συντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε να επαναλαμβάνεται με ανησυχητική συχνότητα, θα έλεγα, στα δελτία ειδήσεων τα τελευταία χρόνια, αυτό της γυναικοκτονίας. Η γυναικοκτονία είναι κυρίως ένα έμφυλο φαινόμενο, καθώς η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες που δολοφονούνται από άντρες συντρόφους ή πρώην συντρόφους τους. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να δολοφονηθούν από τον σύντροφό τους σε σχέση με τους άντρες και ότι οι δολοφονίες αυτές συνδέονται συχνά με την ενδοικογενειακή βία. Θα παρουσιάσουμε τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι έχουν βρεθεί από τις σχετικές έρευνες ότι αυξάνουν τον κίνδυνο γυναικοκτονίας, παράγοντες όπως η ηλικία, η εθνοτική και κοινωνικο-οικονομική προέλευση, η φύση της σχέσης, γάμος, συγκατοίκηση, ύπαρξη παιδιών από προηγούμενες σχέσεις και ιδιαίτερα ο χωρισμός ή η προσπάθεια αποχώρησης της γυναίκας από μια κακοποιητική σχέση. Η απειλή θανάτου, η προηγούμενη βίαιη συμπεριφορά, η ζήλια και ο καταναγκαστικός έλεγχος από το σύντροφο θεωρούνται σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες. Θα δούμε επίσης το πώς οι δολοφονίες από γυναίκες προς άντρες συντρόφους συχνά έχουν διαφορετική δυναμική, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις σχετίζονται με αυτοάμυνα απέναντι σε κακοποίηση. Θα δούμε επίσης πώς η κοινωνική μέρημνα βοηθά στη μείωση των ανθρωποκτονιών μεταξύ συντρόφων λόγω της καλύτερης υποστήριξης των θυμάτων μέσω ξενώνων, νομικής προστασίας, υπηρεσιών πρόνοιας και άλλων κοινωνικών μέτρων, αλλά και λόγω κοινωνικών αλλαγών. Η γυναικοκτονία αποτελεί ακραία μορφή έμφυλης βίας και η έγκαιρη αναγνώριση παραγόντων κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και προστασία των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι όταν μιλάμε για γυναικοκτονίες μιλάμε για ένα έμφυλο φαινόμενο. Το 90% των γυναικοκτονιών διαπράτεται από άντρες και σχεδόν στο 75% των περιπτώσεων οι άντρες αυτοί ήταν σύντροφοι ή πρώην σύντροφοι των δολοφονημένων γυναικών. Από αυτές τις γυναίκες το 50% δολοφονήθηκαν από τον σύζυγό τους. Σύμφωνα με υπολογισμούς, οι γυναίκες έχουν διπλάσεις πιθανότητες σε σχέση με τους άντρες να δολοφονηθούν από τον σύντροφό τους παρά από έναν άγνωστο. Νέα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι αυτό το φαινόμενο αλλάζει και σύμφωνα με την ηλικία των γυναικών. Ενώ οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας δολοφονούνται κατά κύριο λόγο από τους συντρόφους τους, οι γυναίκες πάνω από την ηλικία των 65 δολοφονούνται κυρίως από αγνώστους. Σε μια συγκριτική έρευνα που έγινε σε διάφορες χώρες, βρέθηκε ότι το ποσοστό των γυναικοκτονιών ανάμεσα σε ζευγάρια στις ΗΠΑ ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με άλλες χώρες του δυτικού κόσμου και συγκεκριμένα 2 με 3 φορές υψηλότερο σε σχέση με τη Βρετανία και τον Καναδά. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ σχεδόν το 50% από τις περιπτώσεις δολοφονιών συνέβησαν στα πλαίσια συντροφικών σχέσεων και στις περιπτώσεις όπου το θύμα ήταν η σύζυγος, αυτές αποτελούσαν το 10% του συνολικού αριθμού ανθρωποκτονιών για την περίοδο 1970-1990. Σε αντίθεση, τα ποσοστά ήταν εμφανώς πολύ πιο περιορισμένα στη Βρετανία στις αρχές του 2000, όταν μόνο ένα 15% όλων των δολοφονιών έγιναν μεταξύ ερωτικών συντρόφων. Από τις γυναίκες που δολοφονήθηκαν, οι μισές περίπου είχαν δολοφονηθεί από τους συντρόφους τους, ενώ μόνο ένα 7% των ανδρών είχαν δολοφονηθεί από την ερωτική τους σύντροφο. Θα κάνουμε όμως εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να επιθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η ενδοσυντροφική ανθρωποκτονία επηρεάζεται έντονα από το φύλο, με τις γυναίκες να αποτελούν κυρίως τα θύματα ανδρικής βίας, ενώ οι αλλαγές στην κοινωνική θέση των γυναικών και στην προστασία των θυμάτων έχουν συμβάλει στη μείωση ορισμένων μορφών αυτής της βίας. Ένας δείκτης ο οποίος περιγράφει κατά πόσο οι δολοφονίες ανάμεσα σε ερωτικά ζευγάρια είναι ένα έμφυλο φαινόμενο, είναι αυτός που συγκρίνει τις δολοφονίες ανδρών και γυναικών από τις γυναίκες ή τους άντρες συντρόφους τους αντίστοιχα. Για παράδειγμα, στη Βρετανία ο δείκτης αυτός είναι 23, που σημαίνει ότι για κάθε 100 άντρες οι οποίοι δολοφόνησαν τη γυναίκα τους, υπάρχουν 23 γυναίκες οι οποίες δολοφόνησαν τον άντρα τους. Στον Καναδά ο δείκτης είναι 31 και στη ΣΥΠΑ είναι 75. Στην Ελλάδα είναι γύρω στο 8. Έτσι λοιπόν, όπως φαίνεται, οι δολοφονίες γυναικών συντρόφων ή συζύγων είναι μια μορφή έμφυλης βίας. Αξίζει εδώ να τονίσουμε ότι οι περιπτώσεις εκείνες που μια γυναίκα δολοφονεί τον σύντροφό της έχουν μια τελείως διαφορετική δυναμική σε σχέση με τις περιπτώσεις όπου ένας άντρας σκοτώνει τη σύντροφό του. Οι γυναίκες σκοτώνουν τον σύντροφό τους στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας όταν δέχονται επίθεση από αυτόν και ενεργούν στα πλαίσια αυτοάμυνας. Οπότε, όταν μιλάμε για άντρες θύματα δολοφονιών, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και κατά πόσο προκάλεσαν τη δολοφονία τους. Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δολοφονίες γυναικών από άντρες φαίνεται να γίνονται από μια ποικιλία τελείως διαφορετικών κινήτρων. Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2003, οι συγγραφείς ανέλησαν δεδομένα για τις ανθρωποκτονίες μεταξύ συντρόφων στις ΗΠΑ και διαπίστωσαν ότι υπήρξε συνολική μείωση των δολοφονιών μεταξύ ερωτικών συντρόφων κατά 25% τα τελευταία χρόνια και παρατήρησαν ότι αυτή η μείωση συνδέονταν ιδιαίτερα με τη μείωση των ανδρών θυμάτων που δολοφονήθηκαν από γυναίκες συντρόφους. Μια πιθανή ερμηνεία που αναφέρουν οι ερευνητές είναι ότι η αυξημένη διαθεσιμότητα πόρων για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όπως ξενώνες, γραμμές βοήθειας, νομική προστασία κτλ., επέτρεψε σε ορισμένες γυναίκες να εγκαταλείψουν επικίνδυνες σχέσεις αντί να οδηγηθούν σε μια θανατηφόρα αντίδραση εναντίον των συντρόφων τους. Πιθανότατα, επειδή έχει γίνει πλέον πιο εύκολο για τις γυναίκες να χωρίσουν από τους συζύγους τους και να μπορέσουν να ζήσουν ανεξάρτητα με τον μισθό τους. Άλλοι ερευνητές έχουν προτείνει διαφορετικές ερμηνείες των στοιχείων που μόλις αναφέραμε. Υποστήριξαν ότι η μείωση στα ποσοστά ενδοοικογενειακών δολοφονιών έχουν να κάνουν με τη σημαντική μείωση στα ποσοστά γάμων που γίνονται σε ηλικίες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ρίσκο. Με άλλα λόγια, νεαροί άντρες και γυναίκες στις ηλικίες των 20. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μείωση στις δολοφονίες μεταξύ συζύγων έχει να κάνει με τη μείωση των περιπτώσεων εκείνων όπου υπάρχει δολοφονία του συζύγου από την σύζυγό του και μία μείωση στον αριθμό δολοφονιών όπου υπάρχει δολοφονία της συζύγου από τον σύζυγο. Από την άλλη μεριά παρατηρείται μία αύξηση του ποσοστού δολοφονιών των ανήπαντρων γυναικών. Ανάμεσα δηλαδή σε ζευγάρια που συζούν απλά δεν είναι παντρεμένα. Θα κάνουμε εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς ο κίνδυνος δολοφονίας από ένα σύντροφο επηρεάζεται από δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες, με την ηλικία, την εθνοτική προέλευση και τη μορφή της σχέσης να αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που διαφοροποιούν τα ποσοστά θυματοποίησης. Στη συνέχεια λοιπόν θα παρουσιάσουμε τρεις πληθυσμούς που φαίνεται να έχουν το πιο αυξημένο ρίσκο όσον αφορά τα ποσοστά δολοφονιών ανάμεσα σε ζευγάρια. Πρώτα θα δούμε την ομάδα που έχει να κάνει με την εθνοτική προέλευση. Οι δολοφονίες ανάμεσα σε ζευγάρια είναι ένα φαινόμενο το ποσοστό του οποίου προσδιορίζεται συχνά από τις εθνοτικές ομάδες. Αν πάρουμε για παράδειγμα πολιτισμικές κοινωνίες όπως αυτήν της Αμερικής, παρατηρούμε ότι οι διαφορές που υπάρχουν στα ποσοστά δολοφονιών ανάμεσα σε ζευγάρια εξηγούνται με βάση την εθνοτική καταγωγή. Για παράδειγμα, το ποσοστό δολοφονιών ανάμεσα σε ζευγάρια είναι υψηλότερο στους Αφροαμερικανούς, 6 φορές υψηλότερο από αυτό των Λευκών. Στη δεύτερη θέση είναι η εθνοτική ομάδα των Λατίνων, με ποσοστό γύρω στις 2,5 φορές υψηλότερα από αυτά των Λευκών. Και στην τρίτη θέση είναι οι λευκές γυναίκες, οι οποίες ακολουθούνται από γυναίκες της Ασιατικής Αποανατολής και του Ειρηνικού. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η κρίσιμη ηλικία επικινδυνότητας για τις Αφροαμερικανίδες ήταν οι ηλικίες 20 με 29, ενώ για τις λευκές 30 με 39. Ωστόσο, όταν ελήφθησαν υπόψη κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες στις στατιστικές αναλύσεις, τότε αυτές οι διαφορές εξαφανίστηκαν. Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες εξηγούν μεγάλο μέρος της παρατηρούμενης εθνοτικής διαφοράς στην επικινδυνότητα. Δεν αποδεικνύουν όμως ότι ο εθνοτικός παράγοντας είναι ασήμαντος ή ότι οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες είναι γενικά σημαντικότεροι, σε εισαγωγικά, σε όλες τις περιπτώσεις. Κάτι άλλο που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι οι άνδρες οι οποίοι βρίσκονταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν στη θέση του θύματος ήταν οι Αφροαμερικανοί. Στην δεύτερη ομάδα κινδύνου, σύμφωνα με την ηλικία, η πιθανότητα τώρα να δολοφονηθεί κάποιος από τον την σύντροφό του είναι πολύ υψηλή για τις γυναίκες ηλικίας από 20 μέχρι 49 ετών και για τους άνδρες από 30 μέχρι 59. Επιπλέον βρέθηκε ότι μία ηλικιακή διαφορά 15 ετών, είτε ο άνδρας να είναι μεγαλύτερος είτε η γυναίκα, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για θανατηφόρα βία προς την γυναίκα σύντροφο. Νέες έρευνες δείχνουν ότι ενώ οι άνδρες τείνουν να πέφτουν θύματα δολοφονίας εντός σχέσης σε μικρότερες ηλικίες, ωστόσο παρατηρείται επίσης ότι περισσότερες γυναίκες άνω των 65 πέφτουν επίσης θύματα δολοφονίας εντός σχέσης. Υπάρχει τέλος και μία άλλη ηλικιακή ομάδα που δεν έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής και είναι αυτή των εφήβων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα άτομα κάτω των 21 ετών. Σε αυτή την κατηγορία οι περισσότερες γυναίκες δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια ενδοοικογενειακών καυγάδων και κάποιες δολοφονήθηκαν μετά από τον χωρισμό τους από τον φίλο τους. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, υπάρχει μία διαφορά στις πιθανότητες να δολοφονηθεί κάποιος ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία βρίσκεται και σύμφωνα με την φύση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι. Πάμε λοιπόν στην ομάδα κινδύνου, η οποία ορίζεται με βάση τη φύση της σχέσης ανάμεσα στα ζευγάρια. Να πούμε εδώ ότι οι μισές από τις δολοφονημένες γυναίκες εντός σχέσης είχαν πέσει θύματα του συζύγου τους σε σύγκριση με το μικρότερο ποσοστό των 33 μέχρι 40% των γυναικών οι οποίες είχαν δολοφονηθεί από το σύντροφό τους. Μιλάμε δηλαδή εδώ για σχέσεις εκτός γάμου, έτσι, όταν μιλάμε για σύντροφο. Ένας άλλος παράγοντας κινδύνου για τα ζευγάρια είναι όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι τα οποία δεν είναι τα βιολογικά παιδιά του ενός από τους συζύγους.
Συχνά τα παιδιά είναι της μητέρας και προέρχονται από προηγούμενο γάμο. Και αυτό είναι κάτι που επίσης αυξάνει τα ποσοστά θανατηφόρας βίας ανάμεσα στο ζευγάρι. Ένας άλλος πληθυσμός που μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες είναι αυτός των ομοφιλόφιλων ζευγαριών. Αυτό που βρέθηκε είναι ότι οι ομοφιλόφιλοι άντρες δολοφονούν περισσότερους από τους άντρες συντρόφους τους σε σύγκριση με γυναίκες λεσβίες οι οποίες δολοφονούν τις γυναίκες συντρόφους τους. Θα κάνουμε εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς η κατανόηση και η πρόβλεψη των γυναικοκτονιών απαιτούν την αναγνώριση συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου και την έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων φορέων για την προστασία των γυναικών που βρίσκονται σε επικίνδυνες σχέσεις. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1980, άρχισαν να δημοσιεύονται πληθώρα ερευνών και βιβλίων, τα οποία αναφέρονταν στους παράγοντες κινδύνους και στη συνέχεια προτάθηκαν παρεμβάσεις οι οποίες θα προλάμβαναν περιστατικά γυναικοκτονιών. Επίσης αναπτύχθηκαν προγνωστικά μοντέλα με σκοπό να προβλέψουν τα ποσοστά κινδύνου για χρήση σε κοινωνικές υπηρεσίες και οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνταν με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν ότι οι αρχές θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση, όπως το να παρέχουν τις γυναίκες που βρίσκονταν σε κίνδυνο, προστασία είτε μέσω της παραπομπής τους σε ξενώνα προστασίας γυναικών, είτε με την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων από την αστυνομία, από τη στιγμή που θεωρούνταν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα άσκησης βίας εναντίον μιας γυναίκας. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, μερικοί από τους παράγοντες επικινδυνότητας είναι η ηλικία, η φύση της ερωτικής σχέσης, εθνοτικές ομάδες και άλλα. Σε αντίθεση με το να μιλάμε ξεχωριστά για κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες επικινδυνότητας, μερικοί ερευνητές έχουν προτείνει το να κοιτάμε σε ομάδες τέτοιων παραγόντων, οι οποίες υπάρχουν ταυτόχρονα και αυξάνουν τις πιθανότητες άσκησης ανθρωποκτονίας ανάμεσα στο ζευγάρι. Έρευνα η οποία βασίστηκε σε συνεντεύξεις ανδρών οι οποίοι είχαν διαπράξει τη δολοφονία της συντρόφου τους, όπως επίσης και σε συνεντεύξεις συγγενών των θυμάτων, κατέληξε να βρει μια αιτιακή σχέση ανάμεσα στον χωρισμό του ζευγαριού και την διάπραξη της δολοφονίας της συντρόφου στη συνέχεια. Ο άντρας της σχέσης είχε κάνει ξεκάθαρες απειλές προς τη σύντροφό του ότι αν εγκατέλειπε τη σχέση θα τη σκότωνε. Μια τέτοιου είδους απειλή σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη της σχέσης από μεριάς της γυναίκας είναι ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας όταν μιλάμε για γυναικοκτονίες. Και άλλοι ερευνητές κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα και έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες επικινδυνότητας για τη γυναίκα είναι όταν εγκαταλείπει τη σχέση και η επιθετικότητα και ο έλεγχος που έχει δεχτεί στο παρελθόν από τον σύντροφό της. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ το γεγονός ότι ενώ αυτοί οι δύο παράγοντες επικινδυνότητας έχουν στενή αιτιακή σχέση με τις γυναικοκτονίες, οι ερευνητές παρόλα αυτά δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν γιατί όταν αυτοί οι δύο παράγοντες συνυπάρχουν ταυτόχρονα, κάποιοι άνδρες να καταλήξουν όντως να δολοφονήσουν τη σύντροφό τους, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Είναι καλό να παρατηρήσουμε εδώ ότι παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις γυναικοκτονιών το θύμα είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τη σχέση, αυτό ωστόσο φαίνεται να είναι προβληματικό όταν παρουσιάζεται ως μία αιτιακή σχέση. Πρώτον, πολλές έρευνες έχουν βρει μεγάλες διαφορές στον χρόνο από τη στιγμή του χωρισμού και της δολοφονίας. Αυτές οι χρονικοί περίοδοι εκτείνονται από κάποιες ημέρες μέχρι έναν χρόνο μετά τον χωρισμό. Δεύτερον, ο χωρισμός είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει ταυτόχρονα με άλλες διαδικασίες και γεγονότα, όπως διαμάχες, δικαστήρια, αποκαλύψεις απιστίας κτλ. Τρίτον, η λήξη της σχέσης και η αποχώρηση της γυναίκας μπορεί να είναι το αποτέλεσμα συνεχιζόμενης βίας και όχι η αιτία της. Τέταρτον, κάποιες έρευνες δεν βρήκαν καμία σχέση ανάμεσα στην απειλή της γυναίκας ότι θα αποχωρήσει από τη σχέση ή το γεγονός ότι έφυγε τελικά και τη δολοφονία της από τον σύντροφό της. Πέμπτον, το γεγονός ότι το θύμα φεύγει από τη σχέση το κάνει πιο δύσκολο για τον θήτη να έρθει σε φυσική επαφή μαζί της. Να πούμε όμως ότι οι λόγοι που αναφέραμε έχουν αμφισβητηθεί από άλλους ερευνητές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το γεγονός ότι 70% των γυναικοκτονιών συμβαίνει σε γυναίκες οι οποίες έχουν χωρίσει από τη σχέση, μειώνει αυτόματα την ισχύ του πρώτου επιχειρήματος που αναφέραμε μόλις πριν και το οποίο υποστήριζε ότι δεν παίζει ρόλο ότι οι δολοφονίες γίνονται μετά από χωρισμούς, γιατί μπορούν να συμβούν σε μεγάλο διάστημα μετά από τον χωρισμό, από κάποιες ημέρες μέχρι και ένα χρόνο όπως αναφέραμε. Επιπλέον έχει βρεθεί ότι όταν ένας άντρας αποφασίζει να σκοτώσει τη γυναίκα του, θα το κάνει παρά τα ασφαλιστικά μέτρα που ισχύουν και αν αυτό είναι απαραίτητο, μπορεί να διαπράξει το έγκλημά του και σε δημόσιο χώρο ακόμα. Σχετικά τώρα με τον χρόνο που παίρνει κάποιον για να διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα, μπορούμε να πούμε ότι αυτό οφείλεται και στο πώς ψυχολογικά αντιδρά ο καθένας. Υπάρχουν θύτες οι οποίοι αντιδρούν άμεσα και παρορμητικά και κάποιοι άλλοι χρειάζονται χρόνο να επεξεργαστούν τα συμβάντα και αντιδρούν αργότερα. Δεν παίζει ρόλο αν έχουν περάσει ημέρες, εβδομάδες ή μήνες από το χωρισμό μέχρι την γυναικοκτονία. Γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι άντρες που διαπράττουν γυναικοκτονία το κάνουν σε κάποια στιγμή μέσα σε έναν χρόνο από τη στιγμή που η σύντροφός τους έληξε τη σχέση. Τέλος, όσον αφορά το πώς διαφέρουν οι παράγοντες επικινδυνότητας που αφορούν την απλή βία προς τη σύντροφο με αυτούς που αφορούν τη δολοφονία τη συντρόφου, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ανάμεσα στα θύματα γυναικοκτονιών οι παράγοντες επικινδυνότητας εμφανίζονται να είναι σε υψηλότερο επίπεδο, όπως η προηγούμενη χρήση όπλων, οι απειλές για δολοφονία, έκφραση ζήλιας και άλλα από μεριά του θήτη. Επιπλέον, κατά τη γνώμη των ερευνητών, η προσθήκη παραγόντων, όπως οι ψυχαναγκαστικές ή αιμονικές συμπεριφορές από μεριά του θήτη, παραδείγματος χάρη παθολογική ζήλια, αιμονική παρακολούθηση του θύματος, το λεγόμενο stalking, αδυναμία αποδοχής του χωρισμού, ελεγκτική συμπεριφορά, αιμονική ανάγκη κατοχής ή ελέγχου του συντρόφου μπορεί να αυξήσουν την προβλεψιμότητα των γυναικοκτονιών. Θα κλείσουμε εδώ τη σημερινή μας παρουσίαση, ελπίζοντας ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω στην κατανόηση του πώς η γυναικοκτονία είναι κυρίως ένα έμφυλο φαινόμενο, καθώς η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες που δολοφονούνται από άνδρες συντρόφους ή πρώην συντρόφους τους. Είδαμε το πώς οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να δολοφονηθούν από τον σύντροφό τους σε σχέση με τους άνδρες και ότι οι δολοφονίες αυτές συνδέονται συχνά με την ενδοοικογενειακή βία. Η απειλή θανάτου, η προηγούμενη βίαιη συμπεριφορά, η ζήλια και ο καταναγκαστικός έλεγχος από τον σύντροφο θεωρούνται σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες για τις γυναικοκτονίες και η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των παραγόντων κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και προστασία των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Το επόμενο ραντεβού μας τώρα, την μεθεπόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα όπως πάντα, ήταν ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στην μουσική επιμέλεια ήταν ο Φώτης Ζάντζας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Γεια σας από μένα και καλή σας ημέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς τη μεριά του ανέμου είναι η ΕΡΤ Ορεστιάδας, παράλληλα η ΕΡΤ Κομωτινής, Καβάλας αλλά και Σερών σε ένα κοινό πρόγραμμα αυτήν την ώρα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου και έχω τη χαρά να φιλοξενήσω τώρα μετά από την πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελακτίδες, μια από τις πιο σημαντικές και πιο ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, τη Βιολέτα Ίκαρη, η οποία φίλες και φίλοι συνεχίζει έτσι να ακολουθεί τη δική της ξεχωριστή διαδρομή όπως ξεκίνησε και συνεχίζει η ανάμεσα στην παράδοση, στο καλό τραγούδι και στη σύγχρονη δημιουργία και με αφορμή τη συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που ετοιμάζουν εκεί οι Αμπελακτίδες, τα δεύτερα Ινοδρόμια, έρχεται η παράσταση αυτή Ρίζες και Ρεύματα μαζί με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Είναι μαζί μας η Βιολέτα Ίκαρη και την ευχαριστώ που σήμερα είναι εδώ προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτήν αλλά και για τις επόμενες που θα έρθουν οι παραστάσεις. Βιολέτα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαρά μου που είμαι στην παρέα σας.
1: Χαίρομαι που σ' ακούω. Σε λίγες μέρες, στην ουσία το Σάββατο πια, θα είσαι εδώ στην περιοχή μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική έτσι δράση, καθώς δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί για το τι εστί Ινοδρόμενα Αμπελακίων.
2: Για πες μου.
1: Λοιπόν, κοίτα τι γίνεται τώρα εδώ. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Κάνει ένας σύλλογος εθελοντικός δράσεων για το χωριό των Αμπελακίων, προκειμένου τι να κάνουνε, να αναβιώσουν το παλιό σχολείο του χωριού.
2: Αυτό, την αναστήλωση του σχολείου.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι η δεύτερη χρονιά που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και με πολύ χαρά, όπως μου είπε και η πρόεδρος λίγο πριν, θα σας φιλοξενήσω προκειμένου να δώσετε τη δική σας πια πινελιά σε αυτό το έργο που θέλουν να κάνουν.
2: Είναι τιμή μας πραγματικά που μας προσκαλέσανε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα συναντηθούμε εκεί και πραγματικά το θέλουμε πάρα πολύ να πάει καλά αυτή η συναυλία, γιατί όπως είπες ο σκοπός είναι σημαντικός, έτσι, η αναστήλωση ενός χωρίου.
1: Ναι.
2: Εύχομαι να περάσει ο κόσμος καλά. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα έτσι, με γενικό τίτλο «Ρίζες και Ρεύματα», το οποίο μαρτυράει και το περιεχόμενο.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή θα περάσουμε από την παράδοση, εγώ είμαι από την Ικαρία, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης είναι από την Κρήτη, αλλά περνάμε και από άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι, και εννοείται τραγουδάμε τραγούδια δικά μας και τραγούδια που μας έχουν σημαδεύσει και αγαπάει πολύ ο κόσμος.
1: Έτσι, έτσι.
2: Είναι τραγούδια που μπορεί ο κόσμος να τραγουδήσει από το πρώτο «Α», δηλαδή. Mm-hmm. Είναι αυτό που ζητάμε, έτσι, που έχουμε ανάγκη να κάνουμε και κάνουμε, είναι να διασκεδάσουμε κιόλας.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί μας έχουν βαρύνει όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και νομίζω χρειάζεται λίγο εξωστρέφεια, λίγο χαρά, μία ανάσα για να μπορούμε να αντέχουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μας έχει λείψει αυτό το πράγμα και το ζούμε μέσα από αυτό το live.
1: Mm-hmm.
2: Τι να πω, τι τραγουδάμε, από λαϊκό, από Ξυδάκι μέχρι Νικολόπουλο, από τη δισκογραφία μας τα πιο έτσι γνωστά
1: και αγαπημένα,
2: τα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί πιο πολύ, ναι. Και τραγουδάμε, χορεύουμε, κάνουμε αστεία με τον κόσμο. Το ζούμε πάρα πολύ και το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό.
1: Και
2: που
1: θα έχετε θυμάσει τη χαρά να γευτείτε και καμιά σαρανταριά τίτλους κρασιών. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι πιο.
2: Καταστραφήκαμε.
1: Από λίγο. Λοιπόν.
2: Εντάξει, okay.
1: Πάντως, ξέρεις, το καινούργιο τραγούδι που είναι και ο τίτλος των παραστάσεων αυτού του καλοκαιριού, νομίζω και το χειμώνα ήταν. Διόρθωσε
2: με. Ναι.
1: Στην ουσία μιλάει για τις ρίζες που μας διαμορφώνουν αλλά και για τα ρεύματα που μας μετακινούν.
2: Έτσι, ναι. Και πώς συνδέονται όλα αυτά. Έτσι.
1: Και πώς συνδέονται.
2: Βλέπεις τώρα και οι νέοι συνθέτες όλο και πιο πολύ χρησιμοποιούν παραδοσιακά όργανα, πατάνε πάνω σε ρυθμούς, σε φόρμες παραδοσιακές και ο κόσμος και η νεολαία ειδικά έχει έτσι αγκαλιάσει το παραδοσιακό τραγούδι.
1: Έτσι, ναι.
2: Βλέπουμε και τι γίνεται στα παραδοσιακά μας πανηγύρια, πώς τα αγκαλιάζει η νεολαία, πώς διασκεδάζει μέσα από αυτά. Πράγματα που δεν τα ξέραμε έτσι, δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι,
2: αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Και εδώ στην περιοχή μας και φαντάζομαι και στη δική σου περιοχή.
2: Ναι, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Και ναι, είναι πολύ ωραίο γιατί η παράδοση μας ενώνει.
1: Έτσι
2: μόνο που θα πιάσεις το χέρι του άλλου να χορέψετε μαζί ένα καριώτικο, ένα συρτό, οτιδήποτε, ξεχνάς τη διαφορά σου με τον γείτονα και λες, εδώ έχουμε μια αδελφότητα, έχουμε μια κοινή ρίζα. Έχουμε το ίδιο DNA. Ξεχνάς ότι σε χωρίζει αυτό. Και είναι πολύ ωραίο. Και γενικά αυτή η συνθήκη της συναυλίας, το μαγικό της είναι ότι ξαφνικά δεξί, αριστερή, αναρχική γίνονται μια παρέα σε ένα ρεφρέν. Αυτό είναι μαγικό και αυτό ζητάμε, την επικοινωνία, την έκφραση και την επικοινωνία.
1: Ναι,
2: θα χαρούμε πάρα πολύ να πάει καλά η συγκεκριμένη εκδήλωση. Έτσι το θέλουμε πάρα πολύ.
1: Εδώ έχει και κάτι επιπλέον, Βιολέτα. Στην ουσία θα συνυπάρξει η Κρήτη με την Ικαρία, με όλη την Ελλάδα και τα τραγούδια τα υπόλοιπα του έντεχνου και του λαϊκού, αλλά και με τη Θράκη.
2: Βέβαια, εννοείται. Είναι δυνατόν. Εννοείται πως περνάμε και από εκεί και όπου και να βρισκόμαστε στην Ελλάδα, να πούμε την αλήθεια, πως τα Θρακιώτικα τα χορεύουν.
1: Ναι.
2: Τα αγαπάμε.
1: Το έχουμε δει και σε διάφορα live. Με τον Γιώργο πώς ξεκίνησε η συνεργασία, γιατί δισκογραφικά νομίζω είναι πρώτη φορά με το τραγούδι, έτσι, αλλά
2: ναι,
1: συναυλιακά
2: ναι.
1: Το έχετε ξανακάνει αρκετές φορές.
2: Από πέρσι ουσιαστικά ξεκινήσαμε τη σεζόν, το χειμώνα μας. Κάποια στιγμή με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει θες να συνεργαστούμε. Εντάξει, είναι έξω καρδιά. Για μένα είναι πολύ βασικό το εκτός από το να είναι αξιοπρεπής καλλιτέχνης και να υπάρχουν, πώς να το πω, κοινή αισθητική και να ταιριάζουν τα χνότα μας. Είναι καλλιτεχνικά. Είναι και να ταιριάζουν τα χνότα μας σαν ψυχοσυνθέσεις.
1: Χαρακτήρες, ναι.
2: Σαν χαρακτήρες. Και ο Γιώργος, τι να πω, αν δεν τον αγαπήσει ένας άνθρωπος δεν τον έχει καταλάβει, εγώ αυτό πιστεύω. Είναι ο καθός γίγαντας, έτσι τον λέω, είναι και δύο μέτρα.
1: Είναι και δύο μέτρα.
2: Και εγώ ενάμιση δίπλα του. Είναι πραγματικά έξω καρδιά, έχει όλο αυτό που φέρει όλο αυτό που έχει Κρήτη. Αυτό το την ανοιχτοσιά, το να γλεντήσουμε μαζί, να τσιγκουρίσουμε μαζί, να πιούμε μαζί, τη μοιρασιά, όλο αυτό το πράγμα. Και κατευθείαν η διάθεσή σου, δηλαδή με το που τον γνωρίζεις, μπαίνει σε ένα mood, πώς να το πω, χαράς, ξεκλειδώνει και το πιο δύσκολο χαρακτήρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε συναντηθεί και πραγματικά το χαιρόμαστε και το ευχαριστιόμαστε όπου πάμε και ανυπομονούμε κάθε φορά για την επόμενη συνάντηση.
1: Και θεωρώ είναι και ένα άλλο χαρακτηριστικό κοινό που έχετε, ότι και οι δυο έχετε κρατήσει έτσι μια αυθεντικότητα μέσα στο χώρο, που σε αυτό το χώρο μάλιστα που διαρκώς αλλάζει, έτσι ξέρεις πολύ καλά που αναφέρουμε, έχετε ιδιαίτερη πορεία, έχετε σταθερά βήματα χωρίς καμία έκπτωση.
2: Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αυτό εγώ το βλέπω και σαν ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, εάν ποτέ δεχόμουν να κάνω εκπτώσεις, νομίζω πως θα δυστυχούσα. Γιατί το αγαπάω τόσο πολύ αυτό που κάνω και πώς να το πω, δεν νιώθω ότι με υπηρετεί το τραγούδι, νιώθω ότι το υπηρετώ, είμαι η υπηρέτριά του και θέλω να είμαι. Για να μην χάνεται και η αξία έτσι, του τραγουδιού. Πολλές φορές οι τραγουδιστές μπερδεύονται και πάνε να πάρουν τα φώτα. Και προκειμένου να πάρουν τα φώτα, λένε πιο φθηνά τραγούδια για να πέσουν τα φώτα πάνω τους και όχι πάνω στα τραγούδια. Εγώ θέλω να παίρνω την αντανάκλαση του φωτός. Αυτό. Και αυτή η διαδρομή με μαγεύει και με παρηγορεί το τραγούδι. Και μέσα από τα ταξίδια που κάνω τραγουδώντας έτσι ένα τραγούδι, ταξιδεύω. Μέσα από αυτό το ταξίδι εγώ γιατρεύομαι και νιώθω καλύτερα. Ακόμα και ένα λυπημένο τραγούδι, να πω έτσι, ένα στενάχωρο, μετά νιώθω ότι
1: ανάταση είναι
2: μια ομολόγηση. Πώς έβγεις από τον ψυχολόγο.
1: Έτσι είναι.
2: Αυτό. Οπότε το σέβομαι πολύ αυτό που κάνω και θέλω να συνεχίσω έτσι να πορεύομαι γιατί μόνο χαρά μου δίνει. Δεν έχω μετανιώσει ούτε στο τόσο μισό βήμα.
1: Να σου πω, οι υπόλοιπες τώρα, οι υπόλοιποι σταθμοί πριν έρθετε, μάλλον υπάρχουν άλλοι σταθμοί πριν φτάσετε Ορεστιάδα και πώς συνεχίζετε το φετινό μουσικό ταξίδι αυτή
2: τη στιγμή? Ναι, έχουμε πολλά. Άμα σας πω πως δεν τα θυμάμαι όλα.
1: Καλά, δηλαδή, λογικό ίσως.
2: Ναι, δηλαδή θα πάμε και στη Πελοπόννησο, θα πάμε και, και σε νησιά. Θα γυρίσουμε ανά την Ελλάδα γενικώς. Έχουμε κάποιες συναυλίες, αρκετές συναυλίες μπροστά μας. Και ανυπομονούμε, έτσι. Κάθε σημείο συνάντησης είναι, πώς να το πω, σαν ερωτικό ραντεβουδάκι, αλλά πρώτο. Ναι.
1: Ναι, γιατί και ο κόσμος είναι διαφορετικός από περιοχή σε περιοχή, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι, να, είναι αυτό που λέγω πριν, ανάταση ψυχής.
2: Και αυτό το μαγικό, ξέρεις, κάθε φορά που συναντάς διαφορετικούς ανθρώπους αυτό το όταν τους κερδίζεις τελικά, ας πούμε, είναι λες και, δεν ξέρω, κέρδισες, ας πούμε, το λαχείο. Γιατί, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι πως το μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς είναι αυτό που σου θυμίζει αυτό, ότι υπάρχει μια κοινή ρίζα, από όπου και αν είναι ο άλλος. Εδώ ήρθαμε για να ψυχαγωγηθούμε και να διασκεδάσουμε μαζί. Ναι, αυτό είναι φοβερή συνθήκη αυτή.
1: Τι αναμένουμε μετά το καλοκαίρι από σένα? Έχεις ετοιμοτραγούδι?
2: Κοίταξε, εγώ καλά. Έχω μπροστά μου. Καταρχήν, μόλις κυκλοφόρησα το EP είναι Φαμπαλόνια.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και μελωδίες από το Σταύρο Σιόλα. Μία ενότητα πέντε τραγουδιών.
1: Κουβέντιαζα με το Σταύρο πριν μια εβδομάδα για αυτό το τραγούδι, ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Ναι, και έχει κάνει έτσι ένα κύκλο επικοινωνιακά και είναι τραγούδια που φυσικά τα κουβαλάμε και τα στηρίζουμε και στα live. Τα έχω αγαπήσει και τα υπερασπίζομαι τώρα. Αλλά μέσα στο χειμώνα θα βγει και κάτι ακόμα, το οποίο δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο. Ναι. Είναι έκπληξη και είναι κάτι πάλι διαφορετικό, αρκετά διαφορετικό από αυτό που έχετε μάθει από μένα. Θα πω μόνο ότι είναι ένας θεατρικός δίσκος.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει αφήγηση δηλαδή και μια ιστορία που εκτελήσεται από τραγούδι σε τραγούδι.
1: Εντελώς διαφορετικό από
2: ναι.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε την εμφάνισή σας μαζί με τον Γιώργο, τον Νικηφόρο Ζερβάκη, το ερχόμενο Σάββατο, το βραδάκι, εδώ, στα μπελάκια της Ορεστιάδας, για να γευτείτε και την θρακιώτικη αλλά και την ευρύτικη φιλοξενία.
2: Πολύ χαίρομαι και ανυπομονώ πραγματικά να συναντηθούμε και να τραγουδήσουμε παρέα τα ρεφρένα, έτσι,
1: τουλάχιστον. Να είσαι καλά, Βιολέντα Ίκαρη.
2: Έγινε,
1: να
2: καλή αντάμωση.
1: Ευχαριστώ
2: καλή
1: πολύ.
2: Αντάμωση.
1: Για χαρά.
2: Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ.
0: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
1: Ήταν η Βιολέτα Ίκαρη μαζί μας λίγο πριν. Να, γι' αυτό το τραγούδι μας είπε στο τέλος. Σύννεφα Μπαλόνια, μάλλον, του Σταύρου Σιόλα μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη. Ο Σταύρος ήταν μαζί μας, αν θυμάστε καλά, την προηγούμενη εβδομάδα και κουβεντιάζαμε για τούτο.

Είναι ένα καλοκαίρι που υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και μεταξύ αυτών υπάρχουν πολύ πολύ ενδιαφέρουσες, όπως για παράδειγμα τούτο, αυτή η εκδήλωση, η σειρά εκδηλώσεων, ο θεσμός τέλος πάντων που τίνει να γίνει εκεί στα Μπελάκια, στα Ινοδρόμενα. Οπότε αυτό είναι την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Είναι, μας τα είπαν λίγο πριν για το τι ακριβώς θα συμβεί και η πρόεδρος του Συλλόγου Μπελακτίδες αλλά και η Βιολέτα Ίκαρη. Αύριο θα είναι μαζί μας η Ελίκη Μαδιουδάκη. Θα πάμε προς Κρήτη μεριά πάλι. Κωνσταντία Κατσιάμπα και Γιώτα Γερογιώργη στη μουσική και τους στίχους του Ανταμώματος. Και θα είναι μαζί μας όμως και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Δεν έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Ωστόσο, να έρχεται ένα καινούριο τραγούδι, αυτή τη φορά με τον Πάνο Βλάχο. Σε στίχους του Πάνου Βλάχου, με την ερμηνεία τη δική του και της Βασιλικής και σε μουσική. Α, στους στίχους είναι και η Βίκη Χίτα, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω. Είμαστε στα 2,5 λεπτά πριν από τις 5. Άντε να σταθούμε στα πόδια μας. Λεωνίδας Μπαλάφας, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, έτσι για το κλείσιμο. Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Ο Στέλιος μαζί μας στην παρέα κάθε απόγευμα, έτσι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από μία ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, ενώ ήχησε και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας του να είναι σε ετοιμότητα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης από την πυροσβεστική συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως δεν απειλούνται. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενων του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα της οδού Σκιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικάνικα πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, είπε εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά τον θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση Μπαμπούρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Την κυβερνητική δέσμευση για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και τη συνέχιση των παρεμβάσεων για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Εύβοια. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας της χώρας, εκεί όπου δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνεχίζεται η κομματική αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει πάντως ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη απέναντι στην ιστορία και προχωράμε μπροστά, όπως είπε. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα, αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκη. Το Σάββατο το πρωί η εκλογή Προέδρου υποψήφι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Με τη φράση «Αντίο Λενίτσα μου» την αποχαιρέτησε ο αιώνιος Αντωνάκης της Γιώργος Κωνσταντίνου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αναμένει το καιρός αύριο στην Θράκη και στη Μακεδονία. Τοπικές βροχές θα έχουμε κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, όπου και θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα αναμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα αναμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο, σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5:30.
2: Fever Corporation, 30 Years Anniversary Tour. Από τη Washington DC, live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

στην Καμπότζη αυτή τη στιγμή και βρέχει και έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, για να σας δροσίσουμε λίγο, διότι συνέχεια ακούω πόσο ζέστη και έχει να δώσει κι άλλο και τις υπόλοιπες μέρες του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου. Θα σας τα πούμε όλα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στα μέσα βέβαια του καλοκαιριού και της εβδομάδος. Καλώς ήρθατε εδώ που είναι όμορφα και δροσερά στον 102.3. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεύτερη μέρα σερί, η οποία τιμή Ζωή Κουτελοπούλου, η οποία με έσωσε χθες στην τεχνική υποστήριξη, ξέρει η ίδια. Εδώ είμαστε λοιπόν 15 του Ιούλη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση βλέπω εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στην Ίωνος Δραγούμη. Να χαιρετήσω και τη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, αλλά και τη φίλη μου τη Στέλλα, που βρίσκονται στην όμορφη παρέα μας. 15 του Ιούλη, χρόνια πολλά λέει στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα και στον Κύρικο. Χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία έχει γενέθλια σήμερα και της εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα. Χρόνια πολλά γενικότερα σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, η 15η του Ιούλη είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και είναι και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Είναι η μέρα όμως που σας θέλουμε όλους μα όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Λειτουργούν σήμερα τα πάντα όλα και ίντερνετ έχουμε και τηλέφωνα έχουμε και Viber έχουμε και φοντάν έχουμε και κεράσματα έχουμε. Ελάτε εδώ στον 102-6930-078-228 το Viber, τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, γιατί όχι, τα βίντεό σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Πατάτε στιγανιτές, κόλοκυθο και φταίδες με τζατζικάκι σε ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα, να σκάει το κύμα στα πόδια σου. Μεταξύ μας αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι αλήθεια. Τίποτα δεν έχω κανονίσει για διακοπές, απλά έτσι σκέφτομαι και χαίρομαι. Λοιπόν, συνεχίζω με υποσχέσεις που από τη μία τις κάνουμε και ευελπιστώ από την άλλη να τις πραγματοποιούμε. Ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια. Cog Robin, Remember the Promise You Made. Ελάτε στο Άκου να Δεις στον 102 και πάμε να περάσουμε σούπερ αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή σήμερα πρωί Τετάρτη, σε ηλικία 92 ετών. Η φράση «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου» έχει χαραχθεί στη μνήμη του ελληνικού κινηματογράφου, διότι η Μάρο Κοντού την παρέδωσε με τέτοιο πάθος που την καθιστά μία από τις πιο εμβληματικές ατάκες της ιστορίας. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σε χιουμοριστικά συμφραζόμενα, αλλά η σημασία της ξεπερνά την απλή ατάκα, διότι έχει γίνει σύμβολο γυναικείας χειραφέτησης. Η Μάρο Κοντού μάλιστα είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις της ότι η σκηνή του καυγά γυρίστηκε με απόλυτη φυσικότητα. Το σκασμός προήλθε από μια αυθόρμητη και γεμάτη πάθος αντίδραση που μάλιστα σκάλωσε και τον παρτενέρ της, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο, τον Αντωνάκη, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Γενικότερα, η Μάρο Κοντού μας είχε συνηθίσει στις ερμηνείες της να είναι ευγενής, να είναι συγχρόνως δυναμική. Καλά, κούκλα, δεν το συζητάω. Και η ΕΡΤ τιμά τη μνήμη της σπουδαίας Μάρος Κοντού με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην πλατφόρμα της ΕΡΤΦΛΙΞ και με τη μετάδοση της εμβληματικής και βραβευμένης ταινίας «Η Δε Γινή να φοβείται τον άνδρα» από την ΕΡΤ 1 αύριο 5η 16 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σπουδαίες ταινίες, σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις περιλαμβάνει το συγκεκριμένο αφιέρωμα του ΕΡΤΦΛΙΞ με τίτλο «Αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού», το οποίο είναι διαθέσιμο ήδη από σήμερα Τετάρτη 15 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μέσα από κορυφαίες στιγμές της καριέρας της Μάρος Κοντού, το ξεχωριστό αυτό αφιέρωμα της ψηφιακής πλατφόρμας αποτυπώνει το ταλέντο της, τη λάμψη της, την πορεία της μεγάλης ηθοποιού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Αντίο, Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Είναι ο αποχαιρετισμός του Αντωνάκη, του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρο Κοντού. Και εμείς με την Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή, αλήθεια είναι ότι στεναχωρέθηκα, διότι αισθάνομαι σαν να χάσα έτσι ένα δικό μου άνθρωπο. It's the end of an era που λέμε και στα ελληνικά. Ήταν η τελευταία των Μοϊκανών, η μαμά μας, η αδελφή μας, οι φίλοι μας, όπως ανέφερα, ένας δικός μας άνθρωπος. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, φυσικά με τον Δημήτρη Χόρν, «Πες μου μια λέξη» και τη Μάρο Κοντού.

από χείλα τα ξένα, από ξανά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει, που γέμισε μαλλιά.

αυτό σχολιάζαμε τώρα, το πόσο όμορφη γυναίκα ήταν η Μάρο Κοντού, πόσο όμορφα γέρασε. Και μπορεί να μην είχε ίδια παιδιά, αλλά εγώ την έβλεπα σαν μητέρα μου. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, 92 ετών, η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Πολύ λίγα λόγια για αυτή την πολύ σπουδαία ηθοποιό και χορεύτρια και ζωγράφος. Η Μάρο Κοντού καταγόταν από τα Ψαρά. Αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη. Παράλληλα, ολοκλήρωσε και τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή, εξασφάλισε υποτροφία, αλλά συγχρόνως αποφύτησε και από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δύσκολα παιδικά χρόνια, μεγάλωσε με τη μαμά της και τη γιαγιά της, η οποία μάλιστα έφερνε τις αντιρρήσεις να ασχοληθεί με το θέατρο. Ήτανε τα χρόνια πολύ διαφορετικά. Εδώ, ακόμα και τώρα, πολλοί, άμα πούνε πολλά παιδιά ότι θέλουν να ασχοληθούν με τις τέχνες, ενδεχομένως κάποιοι να τσινίσουν ακόμα και σήμερα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί ξέρουμε ότι πλέον οι δρόμοι όλοι είναι δύσκολοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι επιθυμίες και σεβαστές των παιδιών. Σε διάστημα λοιπόν μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη της επαγγελματική ανασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου εκεί παρέμεινε μέχρι και το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από ανώτατη κρατική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα, ακούσαμε το τραγούδι, στον Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Τεβάλ. Η τελευταία της τηλεοπτική δουλειά ήταν στη Γη της Ελιάς και είναι πολύ συγκινητική, γιατί το έβλεπα τις προάλλες και την έβλεπα, οπότε είναι... αυτοί οι άνθρωποι ζούνε μέσα από τις ταινίες, μέσα από τα τραγούδια τους, θα ζούνε για πάντα. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά 14 επεισόδια και προβαλότανε τότε από την ΕΡΤ 2, και στο πρώτο επεισόδιο στις 7 Μαΐου του 1990 είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τη Μάρο Κοντού, ιδιαιτέρως αγαπημένη. Ξανά λέω ότι αισθανόμαστε όλοι ότι χάσαμε έναν δικό μας, πολύ δικό μας άνθρωπο, και να σας υπενθυμίσω για το αφιέρωμα που της έχει η ΕΡΤ. Ήδη ξεκινάει από σήμερα, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου, αποχαιρετισμός στη Μάρο Κοντού στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, Airflix. Ελάτε στην παρέα μας, να στείλω την καλησπέρα μου στο Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται θα παίξει το τραγούδι που μας ζήτησες λίγο λεπτά μετά τις 5.30. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το απόγευμα καίγοντας σχερά χόρτα, ενώ είχε σε 2 φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα το 112 πριν από λίγα λεπτά ζητείται η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα Βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθος στα Πατήσια στην Αθήνα. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο το πρωί η εκλογή του νέου Προέδρου υποψήφι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκόσμιου Κυπέλλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Ο ΜΕΝ
2: και η ΔΕ.
1: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
2: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
2: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
1: Και λίγο πιπεράκι.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται ότι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα. Να στείλουμε τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στη Λάρισα και στη Δράμα. Και σε είδα και λαχτάρισα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 15 του Ιούλη. Έχει όμως, λέει, ένα ωραίο αεράκι έξω, σαν να ξεφυσάει δράκος. Πάμε λίγο στα του καιρού, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι τα πράγματα στους δρόμους της πόλης είναι σχετικά καλά. Έχουμε λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Αναφορικά τώρα με τον καιρό, σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο, με το θερμό κύμα να φτάνει στο αποκορύφωμά του προς το τέλος αυτής της εβδομάδος. Σύμφωνα με την Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο της ΕΡΤ, σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα πλησιάσει, ενδεχομένως να ξεπεράσει για λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι το θερμό επεισόδιο δεν θα διαρκέσει πολύ. Η Ελλάδα βρίσκεται, σου λέει, στα ανατολικά ενός ισχυρού, να τα λέμε επιστημονικά, υποτροπικού αντικυκλώνα, ο οποίος διατηρεί θερμές αέριες μάζες πάνω από τη Δυτική και την Κεντρική Μεσόγειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλές θερμοκρασίες να παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές, χωρίς όμως να καταγράφονται ακραίες τιμές και να μιλάμε για κύμα κάψωνα. Καθώς πλησιάζουμε τώρα στο Σουκού, η επιρροή του αντικυκλώνα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας λίγο περισσότερο τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η Κυριακή να φαίνεται μέχρι σήμερα να είναι η θερμότερη μέρα. Αλλά από τη Δευτέρα αναμένονται ψυχρότερες αέριες μάζες. Του τέστην θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και σε εμάς και εδώ στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη. Οπότε σημειώστε ότι λίγο τις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Δευτέρα-Τρίτη ξαναγυρνάμε, υποτίθεται, στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Λοιπόν, στο Sunny Festival γίνονται πολύ όμορφα πραγματάκια. Την αρχή την έκανε, σας τα λέγαμε και χθες, ο Robert Plant, ο οποίος αποθεώθηκε, τον Led Zeppelin. Έδωσε την εναρκτήρια συναυλία για το Sunny Festival 2026. Μεταξύ των καλλιτεχνών που έρχονται είναι και τα νερόπαιδα. Οι Water Boys έρχονται 1 Αυγούστου, το αγαπημένο ροκ συγκρότημα. Έρχεται στο λόφο της Sunny Σάββατο 1 Αυγούστου για μια βραδιά λυρισμού, έκστασης, με τραγούδια από όλη του την πορεία, και μου αρέσουν πάρα πολύ οι Water Boys. Ενώ να σημειώσω ότι αυτό το Σάββατο έρχεται ένα νέο παιδί, υπερταλαντούχο όμως και αυτό, ο James Arthur. Πάμε να απολαύσουμε Water Boys, Fisherman Blues. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228 ή καλέστε μας 2313 338 420.

Λοιπόν, water boys, για να το έτσι να το εξηγήσω. Water είναι το νερό. Boys είναι τα παιδιά ή τη νερόπαιδα. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Λοιπόν, water boys έρχονται στο Sunny Festival 1 του Αυγούστου. Εμείς είμαστε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας και δεν θα χάσετε και θα σας δροσίσουμε και θα παίξουμε τραγούδια που μας ζητάτε και θέλουμε και τις φωτογραφίες σας, ιδιαίτερα αν είστε σε κάποια παραλία. Είπαμε, εδώ είναι το Beach Bar Άκου να δεις τον 102.3. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έφερες ροξάκια, μας έφερες κορόμιλα, τώρα μας έχει στάξει και μυρωδά τη ρίγανη. Μου έχει μυρίσει ήδη μέχρι εδώ, μέχρι το στούντιο. Σε περιμένουμε να περάσεις τέλεια. Πάμε σε ένα τετραήμερο γλέντι που έρχεται εδώ στην πόλη μας με συναυλίες, με χορευτικές εκδηλώσεις, με δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι της Πηλαίας. Το μεγαλύτερο λοιπόν λαϊκό πανηγύρι της περιοχής ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος η Πηλαία, τα Πηλαιώτικα. Θα διαρκέσουν 4 ημέρες από τις 17 Ιουλίου έως και στις 20 Ιουλίου και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου, προφήτη Ηλία του Θεσβήτου, και καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων η πλατεία του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου θα μεταμορφωθεί φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του προφήτη Ηλία Πηλαίας. Και έβλεπα έτσι και το πρόγραμμα, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Την Παρασκευή που ξεκινάει 17 Ιουλίου, μουσικοχορευτική εκδήλωση παραδοσιακής μουσικής. Στις 18 του Ιούλη το ρεμπέτικο σμίγει με το λαϊκό του έντεχνου Μαριό και Κώστας Πρατσινάκης, αγαπημένοι λατρεμένοι της πόλης και όχι μόνο, και οι δύο. 19 Ιουλίου εννοείται πίτσα Παπαδοπούλου και Δευτέρα 20 Ιουλίου βραδιά παραδοσιακών χορών. Πάρα πολύ ωραία, Πηλαιώτικα 2026. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και ποιητής ο Ιαν Κέρτις, ο οποίος έφυγε νωρίς από τη ζωή το 1980. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του βρετανικού post-punk συγκροτήματος των Joy Division. Οπότε πάμε να ακούσουμε Joy Division. Έχουν γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Το Love Will Tear Us Apart. Αυτό είναι το Shadow Play. Αν και η πορεία τους ήταν σύντομη, η επιρροή τους στην εναλλακτική μουσική ήταν μεγάλη. Είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που έχουν παραδεχθεί κατά καιρούς την επιρροή των Joy Division και όχι μόνο, όπως είναι οι Editors, Moby και πολλοί άλλοι. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσω ότι το 2007 η ζωή του μεταφέρθηκε στη Μεγάλη Οδόνη με την ταινία Control. Πάμε να ακούσουμε Joy Division για τη συνέχεια.

Ξένιασες διακοπές, λέει το άρθρο, και μόλις βλέπεις τις τιμές, σου φεύγει και η ξεκνιασιά, σου φεύγουν και οι διακοπές. Σιγά σιγά πλησιάζουν όμως και οι μέρες άδειας για πάρα πάρα πολύ κόσμο. Αν δεν είστε ήδη σε διακοπές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιρακίου 2026. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, να στείλω και την καλησπέρα στη φίλη μου τη Σοφία, να στείλω την καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά, σε όσους τώρα μας ακούτε, είτε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, είτε και στο εξωτερικό, διότι ξέρω ότι μας ακούει και ο Γιάννης εκεί στο Λονδίνο και ο Δημήτρης στο Βερολίνο. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι έχει γενέθλια αυτό το αγόρι σήμερα και χρόνια πολλά θα ξαναματαπώ σε όσους έχουν γενέθλια, αναφέρομαι στο Mark Steven Bell κατά κόσμο, γνωστό ως Marky Ramone, Αμερικανό ντράμερ. Είναι δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Ramones. Γεννήθηκε το 1956, 15 Ιουλίου. Σβήνει τα 74 κεράκια. Ενσωματώθηκε με το συγκρότημα των Ramones μετά την αποχώρηση του ντράμερ τους, του Tommy Ramone, το 1978, αντιμετώπιζε προβλήματα αλκοολισμού, έφυγε από την μπάντα το 1983, αλλά ξαναεπέστρεψε και πάλι το 1987. Baby, I love you. Όχι, δεν θα το πω εγώ, θα αφήσω καλύτερα τους Ramones. Θέλουμε και άλλα τέτοια μηνύματα, 6930-078-228 στο Viber, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΤΡΙ απόγευμα Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σήμερα Τετάρτης 15 του Ιούλη έξω από τη Σούρωτη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4.

Σημείο, επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και 2 ελικόπτερα από αέρος. Σε λίγο στις ειδήσεις των 6, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε περισσότερα. Αν χρειαστεί θα συνδεθούμε και με την τηλεόραση της E3 για να μάθουμε περισσότερα σχετικά. Θα κλείσουμε με news με αφορμή ότι σαν σήμερα το 2006 στην κορυφή των Βρετανικών Album Charts είναι το Black Holes and Revelation, δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, όπως το Starlight που ακούμε ευθύς αμέσως, με το οποίο οδεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το απόγευμα καίγοντας ξερά χόρτα, ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα το 112 γύρω στις 5 και 4 ζητώνταν η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα βασιλικά. Στην επιχείρηση

0: Στην κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα, επιχειρούν 2 ελικόπτερα, ενώ προσθέθηκε πρόσφατα και ένα Καναντέρ. Κοντά στο σημείο εκδήλωση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Τις προσπάθειες πυρόσβεσης συνδράμουν και οι υδροφόρες φυσικά του Δήμου Θέρμης, ενώ έχουν σπεύσει και αγρότες της περιοχής και συνδράμουν με επιχωματώσεις σε ένα σημείο προκειμένου να μπει φραγμό στη φωτιά. Φωτιά έχουμε όμως και κοντά στην Εγνατία Οδό, στην Ελευθερούπολη. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Μέχρι στιγμής και εκεί δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 μέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα συνοδός Κιάθος στα Πατήσια στην Αθήνα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας ασθενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα, όπως επικαλείται εκπρόσωπος της ελληνικής ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση. Συνεχίζεται η κομματική ανασάδωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν με ευθύνη, όπως είπε, απέναντι στην ιστορία μας. Προχωράμε μπροστά. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κουντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Το Σάββατο το πρωί είναι προγραμματισμένη η εκλογή Προέδρου και οι υποψήφοι φαίνεται πως θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκίνηση και πολλές αναμνήσεις από μια σπουδαία καριέρα προκάλεσε η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Με τη φράση «Αντίο, Ελενίτσα μου», την αποχαιρέτησε ο αιώνιος Αντωνάκης της, Γιώργος Κωνσταντίνου. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των ΗΠΑ ο δεύτερος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής αντιμετωπίζει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως με μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες θα είναι ο καιρός τόσο στη Μακεδονία όσο και στη Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6:30.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδεία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, δύσκολο και το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, διότι σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, 112 ήχησε για την εκένωση στη Σουρωτή. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την ΕΡΤΡΙΑ και τον Τίμο το Φακαλή.
1: Και να μην περαιτέρω από τον κάμπο της Σουρωτής και τα λίγα σπίτια που βρίσκονται εδώ, τα οποία προς το παρόν φαίνονται να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια εδώ. Έχουν μετακινηθεί πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέσα ακριβώς στον κάμπο της Σουρωτής, όπου εκεί καίγεται αγροτοδασική έκταση και κάποια σκουπίδια, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η πυροσβεστική. Να πούμε ότι συνολικά επιχειρούν 2 ελικόπτερα Έριξον και 5 Καναντέρ. Και είναι ενδεικτική ο μαύρος καπνός, ο οποίος αναδύεται από τα καμένα εκεί στο βόρειο κομμάτι της Σουρωτής. Αρκετούς κατοίκους φτάνοντας εδώ, κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας, τους είδαμε να φεύγουν από την Σουρωτή με τα αυτοκίνητά τους, με κατεύθυνση τα Βασιλικά. Ακόμη ένα Έριξον στο βάθος ετοιμάζεται να κάνει ρήψη εδώ στην Σουρωτή. Αρκετοί ήταν οι κάτοικοι που πήραν τα αυτοκίνητά τους, Ειρήνη, και απομακρύνθηκαν από το σημείο. Είναι οι σειρές και οι αστυνομικές δυνάμεις σε πολλά διαφορετικά σημεία εισόδους προς την Σουρωτή. Έχουν αποκλείσει τους δρόμους προκειμένου να διευκολυνθούν το δυνατόν περισσότερο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και κάποιοι κάτοικοι, είδα και κάποιους κατοίκους με οι οποίοι και αυτοί βοηθούν προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες στο σημείο και να οριοθετηθεί το συντομότερο δυνατόν εδώ η πυρκαγιά, που ξέσπασε λίγο μετά τις 4, οπότε και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο και είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα το οποίο προβληματίζει τις αρχές, μαζί με το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στις πρώτες κατοικίες. Βλέπετε, το Έριξον μπήκε μέσα ακριβώς στους καπνούς και επιχείρησε μέσα στους καπνούς προκειμένου όσο δυνατόν να μειώσει τις φλόγες και να σβήσει τη φωτιά.
0: Σε εξέλιξη λοιπόν είναι η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα μετά τις 4 το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 15 του Ιουλίου. Εικάζεται ότι ξεκίνησε η φωτιά από ξερά χόρτα έξω από τη Σουρωτή στη Θεσσαλονίκη, ενώ δόθηκε άμεσα και η εντολή εκένωσης της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, 8 οχήματα, ρήψεις από αέρος πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Φυσικά ακούσατε ότι συμβάλλουν και εθελοντές, γύρω κάτοικοι. Για οτιδήποτε νεότερο εδώ θα είμαστε να διακόψουμε το πρόγραμμά μας, να συνδεθούμε ξανά με την ΕΡΤΡΙΑ και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, ακούσαμε Ακύλα, διότι συνεχίζει να ταξιδεύει ανά την Ελλάδα, Ελλάδα, Κύπρο και όχι μόνο, και φυσικά μετά τη μεγάλη επιτυχία με το Φέρτο στη Eurovision, διότι εγώ το θεωρώ επιτυχία και αυτό που έκανε ο Ακύλα, συνεχίζει να μας χαρίζει όμορφες καλοκαιρινές βραδιές με dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις, και θα έρθει και στη Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει, συγκεκριμένα την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Τώρα πάμε στους Rolling Stones. Σαν σήμερα στην κορυφή βρίσκονται το 1978 με το άλμπουμ του Some Girls. Ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ είναι αυτό, I Miss You.

Και οι Village People στην παρέα, διότι εσείς μας το ζητήσατε και εμείς Κατήρι δεν χαλάμε. Να καλησπερίσω στην παρέα μας και τον Τάσο που μου λέει, μου δείχνει μάλλον ένα τραγούδι και μου λέει τι λες. Ό,τι θες εσύ. Εμείς εδώ είμαστε, είπαμε, για να κάνουμε τις επιθυμίες σας πραγματικότητα. Άμα θέλεις, εγώ θα το μεταδώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Και μετά την disco θα πάω στη Βασίλισσα της Pop, διότι εντυπωσιακή είναι η επιστροφή της Madonna στην κορυφή των Αμερικανικών charts, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον τίτλο της ως Βασίλισσα της Pop. Το νέο της άλμπουμ, το Confessions 2, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα στις 3 Ιουλίου, έκανε θριαμβευτικό ντεπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200. Είναι το 10ο άλμπουμ της Madonna που κατακτά την κορυφή του εμβληματικού chart, δικαιώνοντας αν μη τι άλλο την προσμονή των θαυμαστών της μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 7 φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια μοιράστηκε υλικό με φίλους και συνεργάτες από το πάρτι που πραγματοποίησε στο Queens στη Νέα Υόρκη αυτή την Κυριακή 11 Ιουλίου. Όχι, το Σάββατο ήταν 11 Ιουλίου, μόλις μία νύχτα προτού το άλμπουμ σκαρφαλώσει και επισήμως στην κορυφή του Billboard. Τα λόγια, λέει η Μαντόνα, δεν μπορούν, είναι περιτά, θα έλεγα εγώ, δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμων και έκπληκτη είμαι από την απίστευτη υποδοχή που έλαβε το Confessions on a Dance Floor, έγραψε η Μαντόνα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της. Τσιμπιέμαι, λέει, για να δω αν είναι πραγματικότητα. Πρόσεξε, μη μελανιάσεις. Το Confessions 2 αποτελεί το 15ο άλμπουμ της εμβληματικής τραγουδίστριας. Περιλαμβάνει 16 τραγούδια. Θα ακούσουμε εμείς από το νέο της άλμπουμ, από τη νέα της δουλειά τραγούδι. Η κυκλοφορία συνοδεύτηκε και από μια ταινία μικρού μήκους, διότι για Μαντόνα μιλάμε, με τίτλο Confessions 2 The Film, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τριμπέκα και η ταινία παρουσιάζει οπτικοποιημένα 6 κομμάτια από το άλμπουμ. Η Μαντόνα πάντως, με τη νέα της επιτυχία, γράφει ξανά ιστορία στη μουσική βιομηχανία, καθώς γίνεται η μοναδική ερμηνεύτρια με νούμερο 1 άλμπουμ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες από το 1980 μέχρι και τη δεκαετία του 2020. Παράλληλα, μοιράζεται με τους θρυλικούς Beatles στα σκαθάρια τον τίτλο των καλλιτεχνών με 10 νούμερο 1 άλμπουμ τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και για να μην μιλάμε άλλο, αλλά να ακούσουμε Μαντόνα από το νέο της άλμπουμ, το Confessions 2, πάμε να ακούσουμε το I Feel So Free.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα σας από τη Ουρωτή και από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, είναι βελτιωμένη η εικόνα. Φαίνεται ότι έχουν περιορίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Εδώ πρέπει να πούμε ότι επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 25 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Το έργο της κατάσβεσης υποστηρίζουν και οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 σε αγροτοδασική έκταση στη Σουρωτή του Δήμου Θέρμης. Εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, ένα στις 4 και 4 ήταν ενημερωτικό προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σουρωτής ώστε να είναι σε ετοιμότητα, και ένα στις 5 και 12 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής με κατεύθυνση προς Βασιλικά. Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ενιαίο συντονιστικό λαμβάνει συνεχή εικόνα από τον drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στο σημείο βρίσκεται και ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Παραλαμβάνουμε, η εικόνα τώρα είναι πολύ καλύτερη και φαίνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Φωτιά έχουμε κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη, όπου κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις. Δεν απειλούνται κατοικίες. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια στην Αθήνα. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο το πρωί θα γίνει εκλογή Προέδρου. Έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
3: Που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Florence and the Machine. Μάγεψε, διαβάζω, εξυπόλυτη νεράιδα στο ΟΑΚΑ χθες βράδυ Τρίτης, 14 Ιουλίου. Ήταν και η πρώτη μέρα του Eject Festival. Καθηλωτικά, ερμηνευτικά, καθηλωτική, ερμηνευτική. Μια ζωή Florence Wells, εγώ που την ξέρω και την θαυμάζω ιδιαίτερα, είναι ντυμένη σαν ένα αερικό που ξέφυγε από ένα θεατρικό έργο ή ένα σονέτο. Απέδειξε λοιπόν χθες το βράδυ πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είναι. Καθήλωσε 25.000 άτομα η Βρετανίδα ερμηνεύτρια. Συνεπικουρούμενη από την μπάντα της, ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ με μία μικρή καθυστέρηση, ενώ οι Σουέτ είχαν ζεστάνει ήδη για τα καλά το κοινό. Εννοείται ότι είδα και σχετικά βιντεάκια και ζήλεψα φυσικά. Τα ουριαχτά πάντως όταν εμφανίστηκε η Βρετανίδα ερμηνεύτρια, η Florence Wells, ήταν αναμενόμενα και έγιναν ακόμη πιο έντονα όταν άρχισε να κινείται σαν αερικό, όπως είπα, δεξιά και αριστερά στη σκηνή. Υπήρξαν νεαρά κορίτσια με στεφάνια από λουλούδια στα μαλλιά τους, με αέρινα φορέματα που έτρεξαν μόλις άνοιξαν οι πύλες για να πιάσουν θέση μπροστά-μπροστά στην σκηνή. Ερμήνευσε τραγούδια και από τον τελευταίο δίσκο των Florence and the Machine και κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες, ενώ συχνά, πολύ συχνά, έλεγε ευχαριστώ Αθήνα σε άψογα κιόλας ελληνικά να της το δώσουμε αυτό. Στις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ανήκει σίγουρα και ο πρόλογος που έκανε για ένα τραγούδι λέγοντας: είχα πει ότι δεν θα ερμηνεύσω ξανά τραγούδι που γράφτηκε για άνθρωπο ο οποίος δεν απαντάει στα μηνύματά μου, αλλά τελίτσες, χαμογέλασε πριν το ερμηνεύσει. Μετά από 1 ώρα και 45 λεπτά αποχαιρέτησε το αθηναϊκό κοινό και όχι μόνο, ενώ ο ουρανός φωτιζόταν από μια βροχή πυροτεχνημάτων. Και η Ελλάδα αγαπάει την Florence Wells και δει τους Florence and the Machine, αλλά και από ό,τι φαίνεται η Florence Wells μας έχει ιδιαίτερη αδυναμία και γιατί όχι άλλωστε. Τάσο, εμείς ευχαριστούμε για την ωραία σου πρόταση, πάρα πολύ καλοκαιρινή. Θέλουμε τα δικά σας τα μηνύματα στο Viber, στο 6930-078-228. Θέλουμε τις δικές σας μουσικές προτάσεις, τις δικές σας μουσικές επιλογές, τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, 15 του Ιούλη, που έχει αυτή τη στιγμή κίνηση στην Κουντουριώτου από ό,τι βλέπω στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 6930-078-228.

από τους Ezra Collective. Το ακούσαμε το τραγούδι God Gave Me Feet for Dancing, ένα βρετανικό quintetto jazz. Πάμε σε ένα πρωτοποριακό ντουέτο που μας έρχεται από την Washington DC. Αναφέρομαι στους πολύ αγαπημένους μας Thievery Corporation. Γιορτάζουν τα 30 χρόνια τους. Επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη με ένα ανεπανάληπτο best of. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα πλαίσια του φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, Thievery Corporation μετράνε 30 χρόνια. Ιδρύθηκαν το 1995 και στις 3 δεκαετίες της καριέρας τους, η Thievery Corporation έγιναν γνωστοί για τις μαγευτικές ζωντανές εμφανίσεις, κατακτώντας τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές σε όλο τον κόσμο, μαγνητίζοντας το κοινό με το προσωπικό αλλά και συγχρόνως πολυσυλλεκτικό ήχο, διότι εκτός από ηλεκτρονική μουσική έχουν μια ανεξάντλητη, το είπα, δεξαμενή επιρεών. Έχουν δηλαδή ρέγγε, τζαζ, μποζανόβα, γενικότερα πολλά είδη τα μπλέκουν μαζί και μας αρέσει αυτό. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 28 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Σήμερα λοιπόν Thievery Corporation, Μονή Λαζαριστών.

τραγουδούν η Fever Corporation που σήμερα είναι στην πόλη μας, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, φυσικά στη Μονή Λαζαριστών. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για αυτό το υπέροχο βράδυ καλοκαιριού, Τετάρτης 15 του Ιούλη. Πάμε να σας δώσουμε ιδέες θεατρικές. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη βρίσκονται στο θέατρο, στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης. Οι Τροάδες αποτελούν διαχρονικά την αιώνια κραυγή όλων εκείνων που πληρώνουν το τίμημα της αλαζονίας των ισχυρών. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη και είναι πολύ σημαντικό ότι η είσοδος είναι με κουτί ελεύθερης συνεισφοράς. Επίσης, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, πολύ γνωστό έργο, βρίσκεται στο Θέατρο Δάσους και σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου και αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Θέλω να σου κρατάω το χέρι δίπλα στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, από ένα ζευγάρι που είναι και θεατρικό αλλά και είναι και ζευγάρι στη ζωή. Αναφέρομαι στη Θάλια Ματίκα και στον Τάσο Ιορδανίδη. Το νούμερο 1 hit του 1963 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγγενίασε τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας. Η κούραση στο γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι, νομίζω ότι όλοι ταυτιζόμαστε, ιδιαίτερα αυτοί που έχουμε παντρευτεί και είμαστε και πολλά χρόνια μαζί, μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία είναι όλα στο μενού και ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο παράνομους εραστές. Είναι και οι δύο γονείς, έχουν και οι δύο τα δικά τους, έχουν κάνει και οι δύο λάθη. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε από κοντά σήμερα Τετάρτη 15 και αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9.30 στη γειτονιά μας, ξαναλέω, στο Θέατρο Κήπου και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Είπαμε, χωρίς εισιτήριο είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Θέλουμε, σας χρειαζόμαστε, χωρίς εσάς δεν γίνεται. Θέλουμε να μας κάνετε την playlist. Θέλουμε να μας δίνετε ιδέες για τραγούδια, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, τα πάντα όλα. Σας στέλνουμε του τέστην εδώ. Ευχαριστώ τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη για δεύτερη μέρα και την ευχαριστώ θερμά. Αυτή είναι φυσικά η Billie Eilish, αγαπημένο, μεγάλη επιτυχία, το Birds of a Fever. Σας αφήνουμε με αυτή τη στιγμή 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Βαίνουμε καλώς στους δρόμους. Σας λέγαμε και νωρίτερα για την φωτιά στην Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, ότι πάει καλύτερα. Αλλά τώρα διαβάζω και άλλο ένα μέτωπο. Θα τα ακούσετε όλα στις ειδήσεις των 7. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Ανταμώνουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 4 το μεσημέρι καίγοντας ξερά χόρτα, ενώ έχισε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο πρόσφατο μήνυμα του 112 ζητήθηκε η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και

0: να κινηθούν προς Βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Κοντά στο σημείο εκδήλωσης υπήρξαν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν απειλούνται. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Στέλιο. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα ενδεχομένως. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στις 18:30 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας, Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, οι υδροφόρες στον Δήμο Ωραιοκάστρου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Φωτιά έχουμε και κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Συνδέομαστε τώρα με τον Στέλιο Νικητόπουλο που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη φωτιά. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα σας. Εμείς μόλις φύγαμε από τη Σουρωτή και μετακινούμαστε στην Νεοχορίδα που έχει νέα φωτιά, οπότε αν κοπεί η γραμμή θα οφείλεται σε κάποιο δύσκολο σημείο που βρισκόμαστε. Λοιπόν, πολύ καλύτερη κατάσταση στη Σουρωτή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 πυροσβεστικά, ενώ από αέρος επιχείρησαν αναδιαστήματα 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. 2 φορές 112 εστάλει στους κατοίκους, στις 4 και 4 ενημερωτικό και στις 5 και 12 για όσους βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να κατευθυνθούν προς Βασιλικά. Τώρα πολύ καλύτερη κατάσταση, υπήρχαν σπίτια κοντά, οπότε ήταν σοβαρή η κατάσταση, όλα καλά.
0: Άρα είναι ελεγχόμενη η κατάσταση αυτή.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, ελεγχόμενη τώρα. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι εμείς τώρα μετακινούμαστε σε μια νέα φωτιά, χαμηλή βλάστηση στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου, κοντά στο Γαλλικό ποταμό. Η φωτιά ξέφτασε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού, συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στις 18:30 περίπου ήχησε το 112 για να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Και βέβαια και στις δύο φωτιές τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης στις συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους, όπως είπε, δολοφονικές ενέργειες. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, έχουν ασκηθεί διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Το δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Στο μεταξύ, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό έχουν ζητήσει οι δικαστικές αρχές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε διαμέρισμα στην οδού Σχιάθου στα Πατήσια στην Αθήνα. Μία ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε ως εγκαυματίας υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Εύβοια, όπου στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Από τους ωραίους όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Συνεχίζεται η κομματική αναστάτωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν και θα παραμείνει με ευθύνη απέναντι στην ιστορία του. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το Σάββατο το πρωί, η εκλογή νέου προέδρου. Υποψήφοι φαίνεται ότι θα είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης που επανέρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Έφυγε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνηδα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ ο ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, με επίσης πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μόνο όταν δίνουμε πραγματική σημασία σε οτιδήποτε ακούμε, διαβάζουμε, προσπαθώντας να διαχωρίσουμε τις έννοιες, έχουμε ελπίδες να γίνουμε πραγματικά σπουδαίοι για εμάς και τους ανθρώπους μας και να ανακαλύπτουμε μονοπάτια εκεί που οι μικροαστοί δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Ο μπαμπάς του πουλούσε κάρβουνα. Η μαμά του ήταν μουδίστρα. Για τους πολλούς αυτό δεν λέει τίποτα. Εμείς όμως δεν είμαστε οι πολλοί. Πόσα χρώματα έχει το κάρβουνο, φίλες και φίλοι? Βασικά έχει το μαύρο. Το πολύ να έχει κάποιες αποχρώσεις του γκρι. Πολύ λίγα με λίγα λόγια μπρος σε αυτά που μπορούσε ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής να δει στο ατελιέ της μητέρας του. Η ανάλυση μας έδωσε το πρώτο ατού, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Τι πέτυχε λοιπόν η μοδίστρα μητέρα όταν, περνώντας με αυτόν τον μικρό της γιο κάθε βράδυ από ένα δρόμο γεμάτο πόρνες, κλείνοντάς του τα μάτια με την παλάμη της για να μην βλέπει τα αμαρτωλά κορίτσια? Κάποιος θα έλεγε τίποτα. Εγώ σας λέω, επειδή αυτός το ομολόγησε χρόνια μετά, πως τον ανάγκασε να παλεύει κάθε φορά σκληρά για να δει μέσα από τις χαραμάδες, δηλαδή ανάμεσα από τα δάχτυλά της, και τι έβλεπε μέσα από αυτά. Τα χρώματα στα φορέματα των αμαρτωλών κοριτσιών, τα οποία είχε ανταμώσει ώρες νωρίτερα στο ραφτάδικο της μαμάς. Τα χρώματα. Και κάπως έτσι επέλεξε το δρόμο των χρωμάτων, παρά το ότι μια ολάκερη ζωή αναγνώριζε το ρόλο για ένα καλύτερο αύριο και τους αγώνες όλων εκείνων που κουβαλούσαν το κάρβουνο από τα βουνά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα δεν θα μπορούσε να λείψει από τη σημερινή μας εκπομπή ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. The One, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, από τον Sir Elton John. Ένα τραγούδι, ουσιαστικά ο τίτλος είναι και ο τίτλος του δίσκου τον οποίο κυκλοφόρησε κάποια στιγμή ο Elton John, το εξώφυλλο του οποίου φιλοτέχνησε ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο Giovanni Maria Versace γεννήθηκε στο Reggio Calabria στις 2 Δεκεμβρίου του 1946, δύο χρόνια μετά τον αδελφό του Σάντο Βερσάσε και 9 χρόνια πριν από την αδελφή του, γνωστή αυτή σε πολλούς από εσάς, την Ντονατέλα. Ο πατέρας Αντώνιο Βερσάσε πουλούσε κάρβουνο και πάλευε πολύ σκληρά για τη φαμίλια. Το ίδιο σκληρά πάλευε και η μοδίστρα μητέρα του, η Φρανσέσκα Λοντέσε, που είχε, όπως είπαμε, δικό της αραφτάδικο. Στον κάποια στιγμή νεογέννητο του έδωσαν το όνομα του παππού του, του θηλυκού Giovanni Battista Lantese, ενός εκ των κορυφαίων εκπροσώπων του λεγόμενου αναρχικού σοσιαλισμού της Καλαβρίας. Ο Giovanni επέλεξε από πολύ μικρός να ακολουθεί τη μητέρα του στο ατελείο. Μεγαλώνοντας, δεν κοιτούσε απλώς, βοηθούσε κιόλας. Και όλα αυτά, στην ιστορική, σας εύχομαι να βρεθείτε κάποια στιγμή εκεί, Via Tommaso Gulli, κοντά στο Duomo, το καθεδρικό ναό δηλαδή, εκεί όπου κάποια στιγμή το όνομα της boutique θα έγραφε απ' έξω Gianni Versace, φόρος τιμής στο μεγάλο σχολείο της μαμάς, φόρος τιμής σε μια περιοχή αφάνταστα φτωχή, εκεί στη μύτη της Μπότας που λένε και οι Ιταλοί, μιας περιοχής που παρόλα αυτά δεν έχασε ποτέ την ανθρωπιά της, το χρώμα της. Το Ρέτζο, θα πει ο ίδιος ο Βερσάσε, τον Φλεβάρι του 1992, είναι το βασίλειο από όπου ξεκίνησε το παραμύθι της ζωής μου. Το γραφείο της μητέρας μου, η μπουτίκ υψηλής γραπτικής. Είναι το μέρος από όπου ως παιδί αγάπησα την Ιλιάδα, την Οδύσσια, την Ενιάδα, εκεί όπου άρχισα να αναπνέω την τέχνη της Μεγάλης Ελλάδας. Προσοχή εδώ, φίλες και φίλοι, στη μετάφραση. Με τον όρο «Μανιά Γκρέσα» που χρησιμοποιεί ο Βερσάσε, αναφέρεται στον πολιτισμό της περιοχής που κατά την αρχαιότητα ονομάστηκε Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή στις νότιες περιοχές της Ιταλίας. Σε ηλικία 14 χρόνων γράφτηκε στο κλασικό γυμνάσιο Τομάσο Χαμπανέλα, αλλά δεν το τελείωσε, αποφασίζοντας να συνεχίσει στο Ινστιτούτο Τοπογράφων, αλλά στις εξετάσεις δεν τα πήγε και πολύ καλά και έφυγε και από εκεί. Και κάπως έτσι, γεμάτος χρώμα, γνώσεις πάνω στο ρούχο, χάρη στην πολύχρονη παρουσία του στο ατέλειο της μαμάς, το 1972 βγάζει εισιτήριο για το Μιλάνο για να εργαστεί ως σχεδιαστής ρούχων. Εκεί λοιπόν θα δημιουργήσει τις πρώτες συλλογές για άλλους οίκους, συγκεκριμένα για κολοσσούς της εποχής όπως ήταν η Κιζένη, Κόμπλισε και Κάλαχαν. Το 1975 μάλιστα θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή δερμάτινων ρούχων για την Κόμπλισε. Όμως η πρώτη μεγάλη στιγμή θα τον περιμένει στις 28 Μαρτίου του 1978 στο Παλάτσο Della Permanente στο Μιλάνο, εκεί όπου ο Βερσάσε θα παρουσιάσει την πρώτη γυναικεία συλλογή υπογεγραμμένη με το όνομά του.

Ακολουθούμε τον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, τόσο μέσα από τραγούδια με τα οποία κατά κάποιο τρόπο έχει συνδεθεί, όπως ήταν το πρώτο για παράδειγμα, καθώς όπως είπαμε αυτός θα φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του άλμπουμ The One του Sir Elton John. Τον ακολουθούμε όμως και χρονικά, φίλες και φίλοι. Έχουμε φτάσει ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είμαστε στα 1979, όταν θα πρωτοακουστεί μια μεγάλη επιτυχία του ιταλικού τραγουδιού, το Gloria του Umberto Tozzi.

αλλά και τα χαλιά μας, φίλες και φίλοι, έχουν την σύνδεσή τους. Καθώς, για παράδειγμα, αυτό το οποίο θα μας συντροφεύσει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, το Vicious Games από τους Yellow, ήταν ένα από τα μουσικά θέματα τα οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Μπερτσάς σε μία από τις επιδείξεις του. Η μόδα διατηρεί τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει στον πολιτισμό ως μορφή τέχνης, όταν πάνω σε μία δημιουργία προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον ιστορικό της ρόλο, τις καταβολές της και τον προορισμό της. Φοράμε κάτι γιατί μας αρέσει και πάρα πολύ καλά κάνουμε. Το φοράμε γιατί μας ταιριάζει και πάλι καλά κάνουμε. Πάνω απ' όλα νιώθουμε ωραία. Αυτά όμως δεν εμπεριέχουν το ιστορικό γίγνεσθε. Αυτό κρύβεται στο ερώτημα «Τι φοράω?». Ιδάλλως καταλήγουμε σε κάτι πλούσιες κόρες ζάμπλου των Αράβων ή Αμερικάνων που φορούν γόβες ροζέ βιβιέ μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να τις φορέσουν οι κόρες των άλλων. Για να κατανοήσουμε την αισθητική ιστορία του Versace, πρέπει πρωτίστως να κατανοήσουμε το κοινωνικοπολιτικό αλλά και ιστορικό πλαίσιο. Πόλη Μιλάνο. Την εποχή εκείνη είναι η νέα πρωτεύουσα της μόδας. Ταυτοχρόνως όμως είναι το σημείο συνάντησης μεταξύ σχεδιασμού, βιομηχανίας και τυπογραφίας. Πάνω απ' όλα είναι η πόλη στην οποία γεννιέται η Διονυσιακή Έγλη, ανάμεσα στο μπαρόκ, τη ροκ και την pop. Γεννιέται με λίγα λόγια μια νέα δημιουργικότητα που ενισχύει τον αισθησιασμό και πάβει μετά από χρόνια να βάζει φρένα στο σχέδιο. Ο Gianni Versace αποδεικνύεται, και δεν είναι υπερβολή, αδίστακτος στην εφεύρεση, στον συνδυασμό χρωμάτων αλλά και σχημάτων. Ας μην γελιόμαστε, χάρη σε αυτόν σήμερα κάποιοι φορούν δέρμα και μετάξι ταυτοχρόνως, κάτι το οποίο ήταν απαγορευτικό μέχρι την εποχή εκείνη. Ο Versace ήταν αυτός που μας είπε κάποια στιγμή ότι μια παραμάνα μπορεί να είναι πολύ ερωτική. Και όλα αυτά και άλλα τόσα επειδή τόλμησε με νέα για την εποχή υλικά, συχνά έχοντας ως έμπνευση την μητέρα γη του, καθώς και από τα έργα της μεγάλης Ελλάδας. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Τα κεονόκρανα ξεχωρίζουν στα γεμάτα φωτεινά χρώματα μοτίβα του, την ίδια ώρα που η γνωστή Μέδουσα γίνεται το λογότυπο της εταιρείας και βέβαια ένα σημάδι παγκόσμιας αναγνώρισης. Όταν γεννιέσαι σε ένα μέρος όπως η Καλαβρία, περιτριγυρισμένο από την ομορφιά των ρωμαϊκών λουτρών και των αρχαίων ελληνικών μνημείων, δεν μπορείς παρά να επηρεαστείς από την κλασική αρχαιότητα, θα πει κάποτε ο ίδιος, και ήταν βέβαια αλήθεια όλο αυτό. Το μυθολογικό λογότυπο της Μέδουσας του Versace μόνο τυχαίο δεν ήταν, καθώς όταν ήταν μικρός είχε καταγοητευτεί από την ανακάλυψη μιας μαρμάρινης κεφαλής Μέδουσας κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην πατρίδα του. Και από ένα σημείο και μετά η παρέα του, όλη η πιτσερικαρία της εποχής, όταν ερχόταν η ώρα να βγουν για το παιχνίδι, δίνανε ραντεβού εκεί στα αρχαία, στη Μέδουσα. Όμως ο Versace δεν προκαλεί μόνο επιμειξία χρωμάτων με στόχο την εξύψωση του γυναικείου σώματος. Κάπου εκεί στις αρχές του 80 και συγκεκριμένα στην επίδειξη μόδας του 1982 επιλέγει το τεχνολογικό ύφασμα όρωτων για να δημιουργήσει. Το όρωτον είναι ένα
εξόχως μεταλλικό πλέγμα, το οποίο σε αντίθεση με το pullover κάτω από την πανοπλία, θα το έχετε δει ενδεχομένως σε διάφορα έτσι ιστορικά έργα που είχε επιλέξει 10 χρόνια νωρίτερα ο Πάκο Ραμπάν, δείχνει το ορωτόν, δηλαδή πολύ πιο μαλακό πάνω στο χέρι. Τα σημαίνια και χρυσά του ρούχα είναι πλέον γεγονός. Και οι άνθρωποι της τέχνης βλέπουν στα έργα του μια αναβίωση της λάμψης των έργων του μεγάλου αυστριακού ζωγράφου Γκούσταβ Κλίμτ, με κορυφαία βέβαια στιγμή την εμφάνιση μέσα σε ένα τέτοιο φόρεμα της τραγουδίστριας Πατή Μπράβο στο φεστιβάλ του Σαρέμο το 1984. Καθόλου τυχαία λοιπόν, φίλες και φίλοι, με το καλημέρα παρουσία του στο χώρο του θεάτρου. Αυτό σχεδίασε τα ρούχα της σεζόν 1981-82 για το μπαλέτο του θεάτρου Αλλα Σκάλα στο Μιλάνο. Αυτό σχεδίασε τα κοστούμια για το Joseph Schlengde του Richard Strauss σε σκηνογραφία του Luigi Veronesi. Αυτό σχεδίασε το 83 τα κοστούμια για το Leben Lied του Gustav Mahler, για τον Don Pasquale του Γκαετάνο Ντονιτσέτη ένα χρόνο αργότερα, αλλά και για την παράσταση Διόνυσος υπό την διεύθυνση του Maurice Bézard. Φορούσε σαν τρελή τα ρούχα του, αφήστε που το ότι τουλάχιστον 3 φορές λάνσαρε σχέδιά του περπατώντας πάνω στις πασαρέλες του. Ποια είναι η Μαντόνα? Σε ποιο τραγούδι θα την ακούσουμε? Στο Vogue.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα ήχησε δύο φορές και το 112. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον Τίμο Φακαλή που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Τίμο.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Μερσιάν, εδώ από την περιοχή της Σουρωτής, όπου είναι πολύ καλύτερη η εικόνα σε σχέση με τις 4 ώρα που ξέσπασε εδώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Σουρωτής. Πλέον δεν πετούν ένα αέρια μέσα. Η φωτιά ξέσπασε από σε ρέμα, το οποίο διασχίζει κάθετα τον οικισμό της Σουρωτής και γρήγορα επεκτάθηκε σε αγροδασική έκταση, καίγοντας ακόμη και ένα θερμοκήπιο αλλά και ένα χωράφι στο οποίο έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά. Η φωτιά, να σας πω, ότι έφτασε μέχρι και τα πρώτα σπίτια της Σουρωτής, όμως ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής τόσο με πήγια μέσα όσο και με 5 καναντέρ και 2 ελικόπτερα Έριξον, τα οποία επιχείρησαν πολύ, πολύ γρήγορα στο σημείο. Μετά τις 5 είχαμε συνεχείς ρήψεις από ένα αέρια μέσα της πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα να οριοθετηθεί γρήγορα η φωτιά. Άμεση και η επιχείρηση από τα στελέχη της πολιτικής προστασίας με οχήματα τα οποία άνοιγαν αντιπυρικές ζώνες περιμετρικά του σημείου που είχε εκδηλωθεί η φωτιά βοήθησε και αυτό, ενώ οι κάτοικοι με λάστιχα στα χέρια έριχναν νερό, καθώς η φωτιά έφτασε μέχρι και τις πρώτες αυλές των σπιτιών. Ήχησε το 112 και αρκετοί ήταν αυτοί που μακρύθηκαν από την Σουρωτή, κατευθύνθηκαν προς την περιοχή των Βασιλικών. Πλέον υπάρχει ένας καπνός λευκός σε ένα σημείο λίγο έξω από την Σουρωτή. Δεν υπάρχει φλόγα από μακριά, όπως το βλέπουμε εμείς στο οπτικό πεδίο που βρισκόμαστε. Καίγονται κυρίως καλαμιές και κάποια λάστιχα που υπήρχαν εκεί πέρα μέσα στις καλαμιές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στη Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγιας Νέστορα. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Το Κίεβο αναμένει να κατασκευάσει πυράβλους για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη στο Γιάννη Βερσάσι. Θα δούμε το γιατί, η ημερομηνία είναι αυτή που πάντα παίζει το δικό της ρόλο. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Και από τη στιγμή που υπήρξε από το ξεκίνημά του ουσιαστικά ένας κορυφαίος, επέλεξε να συνεργάζεται και με τους κορυφαίους. Για τις διαφημιστικές του καμπάνιες και τις επιδείξεις, ο Βερσάσε συνεργαζόταν πάντοτε με τους πιο διάσημους φωτογράφους, ειδικά τους Ρίτσαρντ Άβεντον, Μπρους Γουέμπερ, Χεμπ Μπριτς, Ντακ Ορντουέι και Στίβεν Μάισελ. Αλλά και τα πιο δημοφιλή μοντέλα της εποχής, κατακτώντας με τον τρόπο αυτό τον τίτλο του αρχιτέκτονα του λεγόμενου φαινομένου Super Model. Και μόνο τα ονόματα παραπέμπουν σε μια εποχή κατά την οποία τα μοντέλα ήταν άνθρωποι και όχι virtual reality ή σκελετοί από κόμις του Enki Bilal ή ενδεχομένως και Super Plus, όπως επιβάλλει το political correct της εποχής, που ουσιαστικά μειώνει, όπως έχετε καταλάβει, τα κορίτσια με βάρος, καθώς τους λέει ακόμη και εσύ με τα πολλά κιλά μπορείς να γίνεις μοντέλο, άρα δεν είναι ωραίο να έχεις πολλά κιλά. Αυτή είναι η εξήγηση. Ανέφερα ονόματα, για θυμηθείτε. Λίντα Ευαγγελίστα, Νόμι Κάμπελ, Κλόντια Σίφερ, Γιάσμιν Γκουρί, Κρίστι Τέρλιγκτον, Στέφανι Σέιμουρ, Σίντι Κρόφορντ, η φοβερή Έλενα Κρίστενσεν, η πανέμορφη Γερμανίδα Νάντια Άουρμεν, η Κάρλα Μπρούνι, που έγινε κάποια στιγμή σύζυγος Προέδρου, και Κάριν Μίλντλερ περπάτησαν στις πασαρέλες του. Η έμπνευση δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Μετά τα πρώτα γεωμετρικά σχέδια, αποφασίζει να κάνει μια βουτιά στον κόσμο της εικόνας που αποτελεί την βάση του για την εποχή εκείνη. 1989 λοιπόν, και τι προτείνει? Προτείνει ψυχεδελικές τάμπες, όλες προερχόμενες από τα χρώματα των βίντεο παιχνιδιών. Τα σχέδιά του ουσιαστικά είναι ένα χωνευτήρι αντιθέσεων αισθητικής. Κινηματογράφος, θέατρο, μπαλέτο, ροκ, pop, jazz, νεοκλασικό, νεομπαρόκ. Ο Νέλσον Μαντέλα, ηγέτης τότε της Νοτιού Αφρικής, παθαίνει πλάκα και η Ναόμι Κάμπελ σφραγίζει την όλη κατάσταση όταν σε συνάντησή της με τον Αφρικανό ηγέτη του δίνει ένα πουκάμισο σχεδιασμένο και εραμένο ειδικά για αυτόν από τον Βερσάσιο. Να κάνουμε και την πλάκα μας, διότι έγινε και πολύ ντόρος, έτσι. Λοιπόν, ποιος είδε τον Έλτον Τζον και την Ελίζα Μπεθ Τέιλορ και δεν φοβήθηκε, διότι κολλητή του Βερσάτσε, έτσι. Λοιπόν, χατήρι δεν τους χάλασε ο φίλος τους, ο Ιταλός σχεδιαστής, και θα δημιουργήσει κάτι καταποκλειστικότητα για αυτός. Τζόνι Βερσάσε ήταν ένας πάνω απ' όλα μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος πίστευε στην αναλυτική και σωτήρια για την τέχνη άποψη του Σαλβαδόρ Δαλή, ότι η τέχνη έχει όλες τις δυνατότητες να μολύνει και άλλους τομείς. Αυτό το μολύνει, αντιλαμβάνεστε, την μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά. Ο Βερσάσε την αντίληψη αυτή του Σαλβαδόρ Δαλή θα την πάει ένα βήμα παραπέρα, μολύνοντας με τον μικρόβιό του και την βιομηχανία του θεάματος. Διότι εκτός από τις αναφορές, φίλες και φίλοι, στην κλασική ελληνική και μπαρόκ τέχνη, στενά συνδεδεμένες βέβαια με την πατρίδα του, στις συλλογές του βρίσκουμε και πιο σύγχρονες αναφορές. Και θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη ανακάλυψε την επιρροή της pop art στην Αμερική και έτσι αποφάσισε να δημιουργήσει μια συλλογή που αποτείει ουσιαστικά φόρο τιμή στον μεγάλο Άντι Βόρχολ. Έτσι λοιπόν το 1991 φέρνει πολύχρωμα ρούχα γεμάτα όμως από ηρωνία της pop art στις πασαρέλες του. Ναι, ηρωνία. Prints, στάμπες δηλαδή, με τον James Dean και τη Marilyn Monroe, σε μια προσπάθεια όμως να πει κάτι.
Η ουσία του πράγματος δεν βρίσκεται στο ότι παίρνω ένα πρόσωπο και το τυπώνω. Η ουσία βρίσκεται στο τι θέλω να πω. Και ο Βερσάσε ήθελε μέσα από εκείνη τη σειρά να μιλήσει για την οικονομία του καταναλωτισμού. Ο Ιταλός όχι μόνο μας κάνει να αναλογιστούμε τη σχέση μεταξύ μόδας και τέχνης, αλλά προτείνει και μια νέα οπτική κουλτούρα που μιλά πλέον για τη σύγχρονη κοινωνία. Προσωπικό ή ιστορικό διάβα χωρίς οπτική είναι καταδικασμένο να πέσει στον πρώτο γκρεμό τον οποίο θα συναντήσει μπροστά του. Με το Versace, η σύγχρονη κοινωνία δεν ζει πλέον μόνο στην εικόνα της τηλεόρασης, του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ή των πρώτων υπολογιστών, αλλά και μέσα στο φόρεμα. Πάντα συνδεδεμένος με τον κόσμο της μουσικής και φίλος πολλών, rock, pop, star και γενικότερα, ο Versace, όπως προαναφέραμε, θα αξιοποιήσει τη Μαντόνα τρεις φορές ως μοντέλο για τις διαφημιστικές του καμπάνιες. Με τον δε Elton John τα είπαμε κολλητή. Και δεν ήταν ο μόνος βέβαια, προς Θεού. Όλοι τον αγαπούν, ακόμη και στις μεγάλες επαναστάσεις που θα κάνει ο Versace, ακόμη απέναντι και στον ίδιο του τον εαυτό. Διότι, κακά τα ψέματα, στη μινιμαλιστική δεκαετία του 90 τολμά να προτείνει total black, έτσι, απόλυτο μαύρο, και δημιουργεί μια post-punk συλλογή που χαρακτηρίζεται από μαύρο και μόνο μαύρο, με τις παραμάνες που αναφέραμε στην εισαγωγή, να δείχνουν το απόλυτο φετίχ, εκεί που το ύφασμα έπρεπε να είναι ραμμένο. Καθόλου τυχαίο που κάτι τέτοιο θα φορέσει κάποια στιγμή η Νταϊάννα όταν θα πάρει διαζύγιο από τον Κάρολο. Και να σας πω, ο Βερσάσε μεταξύ άλλων μας είπε ότι η ειδονή μπορεί να ξεκινά μέσα από την εκκλησία, όσο και αν αυτό θα ακουγόταν προφάνω ιερόσιλο στα ιταλικά. Αν δείτε τον ηφικό του, το οποίο είχε παρουσιάσει Kate Moss το 1995, θα καταλάβετε. Προλαβαίνετε, γιατί έχετε τραγούδι να ψάξετε στο Google. Ο Versace στην επίδειξη μόδας του φθινοπόρου χειμώνα του 1991 θα χρησιμοποιήσει, θα αξιοποιήσει μάλλον με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι που μόλις τώρα θα ακούσουμε, και βέβαια είναι ένα τραγούδι στο οποίο φίλες και φίλοι, στο βίντεο κλιπ του εμφανίζονται πάρα πολλά από τα μοντέλα με τα οποία συνεργαζόταν ο Versace. Είναι το Freedom του George Michael.

Από τα εφηβικά του χρόνια στην Καλιφόρνια, ο Άντριου Κιούνανεν. Ποιος είναι αυτός? Δυστυχώς υπήρξε. Ζούσε μια ειδονιστική ζωή γεμάτη ψέματα, ναρκωτικά και αιμονές με τον κόσμο της μόδας. Οι φόνοι δεν θα αργούσαν. Τον Απρίλιο του 1997 σκοτώνει τον φίλο του Jeff Trail και τον πρώην εραστή του David Matson. Στη συνέχεια οδηγεί 400 μίλια στο Σικάγο, στο σπίτι του ηλικιωμένου κτηματομεσίτη Lee Miglin. Του κόβει το λαρύγγι. Το κίνητρο για τη δολοφονία του Miglin, ή αν οι δύο άνδρες γνώριζαν ένα τον άλλον, δεν θα εξακριβωθεί ποτέ. Την Παρασκευή 9 Μαΐου του 1997 πυροβολεί τον 45χρονο φροντιστή του νεκροταφείου William Reese, τυχαίο θύμα, και κλέβει το φορτηγάκι του με το οποίο φτάνει στο Μαϊάμι. Ο Κιούνανεν έχει αποφασίσει το επόμενο θύμα του να είναι ο Gianni Versace. Τη Δευτέρα 12 Μαΐου του 1997 ο Κιούνανεν φτάνει στο South Beach του Μαϊάμι και κάνει check-in σε ένα παύτινο ξενοδοχείο, το Normandy Plaza, δίνοντας το ψευδώνυμο Cœur de Mars. Καθώς περνούν οι μέρες, ο διευθυντής παρατηρεί ότι ο τύπος ήταν πάντοτε κάτι σαν χαμελέοντας. Άλλαζε συνεχώς την εμφάνισή του, φορώντας διάφορες περούκες. Ο Κιούνανεν περνάει το χρόνο του διαβάζοντας και βλέποντας πορνογραφία, ενώ περιμένει να επιστρέψει ο Versace στη βίλα του στο South Beach. Πέμπτη 10 Ιουλίου του 1997 και ο Versace προσγειώνεται στο Μαϊάμι για 15ήμερες διακοπές με τον επί 15 χρόνια σύντροφό του, σχεδιαστή και μοντέλο Αντώνιο Νταμίκο. Το FBI έχει ήδη συνδέσει τις δολοφονίες των Jeff Trail, David Matson, Lee Miglin και William Reese με τον Κιούνανεν και τον έχει βάλει στον κατάλογο των πλέον καταζητούμενων. Η αστυνομία προσφέρει αμοιβή $10,000 για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του. Δεν θα προλάβουν ο Κιούνανεν στην ικαρτέρη στον Versace στις 15 Ιουλίου του 1997. Φτάσαμε στην ημερομηνία. Την ώρα που ο Ιταλός επέστρεφε στην έπαυλή του μετά τον πρωινό του περίπατο, ο Κιούνανεν τον πυροβολεί στο κεφάλι και τον σκοτώνει. Ο ίδιος θα αυτοκτονήσει 8 ημέρες αργότερα. Η αστυνομία δεν θα μπορέσει ποτέ να διαπιστώσει κάποια σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά οι φίλοι του Κιούνανεν λένε ότι συναντήθηκαν σε ένα μπαρ στο Σαν Φρανσίσκο το 90, όπου είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ένας φίλος του δολοφόνου, ο Άντωνι Νταμπιέρ, είπε ότι εκείνο το βράδυ ο Κιούναν γύρισε σπίτι του φτιαγμένος από ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με τον Versace, μιλώντας τάχα μου για όλα τα πράγματα που είχαν κάνει μαζί, για όλη τη κλειδά, τη μεταχείριση που είχε λάβει κτλ. Κτλ. Όπως αποδείχθηκε, ήταν όλα φαντασιώσεις, αλλά και η αρχή μιας μοιραίας αιμονής. Αμέτρητες αναφορές από εκεί και πέρα, για ημέρες, έρευνες, ρεπορτάζ, μέχρι και ταινίες. Αλλά όλα αυτά ήταν το μετά, φίλες και φίλοι. Η ουσία των πραγμάτων πάντοτε βρίσκεται πριν το φινάλε. Βρίσκεται στην ίδια τη διαδρομή. Και σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη διαδρομή, κάποια στιγμή, στην επίδειξη μόδας φθινόπωρος χειμώνα 1996, μια τέτοια επίδειξη αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται ένα χρόνο νωρίτερα, το 95, ο Versace καταφέρνει, χάρη στη βοήθεια της αδελφής του αλλά και της ηθοποιού Νάντια Χασίνη, να καλέσει τον ράπερ Tupac, ναι, ο οποίος εμφανίστηκε πάνω στην πασαρέλα με ένα χρυσό βελούδινο κουστούμι και τραγούδησε μάλιστα μπρος στο κοινό το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε κι εσείς, το California Love.

για να μπορείς να εκκινείς από την αρχαία Ελλάδα ή την αρχαία Ρώμη και να βουτάς σε μια rock ψυχεδέλεια που έχει ως αναφορές τα χρώματα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και την ίδια ώρα να μπορείς να περηφανεύεσαι ότι έκανες φορέματα που θα τα ζήλευε ως έργα τέχνης και ο Κλίμτ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μιλήσουμε. Να γράψουμε ένα ποίημα, να ζωγραφίσουμε, να ράψουμε ένα φόρεμα. Και δεν θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μας. Μήτε θα αρέσουν οι δικές μας δημιουργίες ή τα δικά μας λόγια σε όλους. Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι να γίνονται οι προοπτικές που προτείνουμε πραγματικά λειτουργικές, γοητευτικές και να γαλινεύουν τα μάτια και τις ψυχές στις οποίες απευθυνόμαστε. Το Versace, ως πραγματικός αριστοκράτης της τέχνης, το έκανε. Ιταλικά θα τον αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, και εσάς με Νεκ και Λάουρα Νοντσέ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 το μεσημέρι, καίγοντας ξερά χόρτα, ενώ ήχησε δύο φορές και το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή. Στο δεύτερο μήνυμα του 112 ζητήθηκε η εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της Ουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα βασιλικά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση και στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, οι δροφόρες του Δήμου Ωρεοκάστρου συνέδραμαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συναγερμός και για τρίτη φωτιά στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα. Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού από αέρος.

0: Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για σύγκρουση βιτιοφόρου με ΙΧ. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, οι οποίοι ανέσυραν από το ΙΧ χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους έναν άνδρα και ένα ανήλικο παιδί. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 μέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης «συνθήκες πολέμου». Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορούμενών του, ασκήθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Τον δρόμο για τις φυλακές του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους. Εν τω μεταξύ, την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό, ζήτησαν οι δικαστικές αρχές. Το προσεχέ Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Οι υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς απήχε της διαδικασίας ο πρώην Πρόεδρος του Κόμματος Σοκράτης Φάμελος, διαφωνώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα υπέβαλαν τρεις ακόμη βουλευτές, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν νωρίτερα νέο 90 λεπτό γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτια αμυντικά συστήματα του Ιράν, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τουμ. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων, ενώ ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την 8η φάση της επιχείρησης Κεραυνός, πραγματοποιώντας πλήγματα με ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Επίσημη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο. Έφυγε από τη ζωή το πρωί σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η Μάρο Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνηδα χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για το Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενείς καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
2: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 15 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Έχω Ηλία Σταμπουλή μετά πάρα πολύ καιρό στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ απέναντι. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, μαζί θα είμαστε ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. Ακόμα δεν το έχω μάθει απ' έξω. 693-0078-228. Ελπίζω εσείς να το έχετε μάθει. Viber είναι αυτό. Και πάμε να συναντήσουμε τη Μοφακαλή. Δυο θέματα είχε η Θεσσαλονίκη σήμερα. Αφροδίτη Νέστορα, εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από την φωνική επίθεση στο σπίτι της. Και φωτιά στη Σιρωτή. Είχαμε και στη Νεοχορούδα. Είχαμε και στο Ανατολικό. Τρεις φωτιές πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν ο Τίμος. Τίμο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πάμε λίγο από το πρωί. Αφροδίτη Νέστορα, πώς την είδες?
1: Την είδα έντονα φορτισμένη, φανερά συγκινημένη και αρκετά καταβεβλημένη ήταν η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μετά από 15 μέρες συνολικά νοσηλεία σε Ιπποκράτειο αρχικά και Παπα-Νικολάου μετά στη μονάδα εγκαυμάτων, πήρε στη 1:20 το μεσημέρι εξιτήριο και ήταν, μπορώ να πω, έβλεπα ένα σπιρθυροβόλο βλέμμα στα μάτια της, το οποίο ουσιαστικά διαβάζοντας και τα χείλη της αποτύπωνε ακριβώς αυτά που είπε στους δημοσιογράφους, δηλαδή ότι θα κάνω τα πάντα για να σταθώ και πάλι όρθια, το χρωστάω στην μητέρα μου, στον πατέρα μου και όσους με πιστεύουν, αλλά όπως είπε είναι και μια απάντηση σε αυτούς που έκαναν την βομβιστική επίθεση 1η Ιουλίου στην πλωτή του σπιτιού της. Την είδα αποφασισμένη ότι δεν θα το βάλει κάτω, δεν θα την πάρει από κάτω, παρά το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα καταβεβλημένη σήμερα. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να έχουμε την πλήρη αποκατάσταση από τα εγκάματα που έχει τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια. Ήταν επιδέσμους και σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, δευτέρου βαθμού, σε ποσοστό φέρει εγκάματα σε ποσοστό 12% σε όλο της, το σώμα. Πάντως είδα στα μάτια της μια δύναμη ψυχής ότι είναι αποφασισμένη να σταθεί όρθια, να μην το βάλει κάτω, παρά το παιχνίδι της μοίρας, καθώς έχασε τη μητέρα της πριν από λίγες μέρες και την αδερφή της πριν 5 χρόνια.
0: Και προσεκτικά, με μάσκες, σε απόσταση, αυτές ήταν οι συστάσεις προς εσάς, να μην πλησιάσετε. Έτσι κι αλλιώς είδα ότι δεν είχατε μικρόφωνα στα χέρια, αλλά σε σταντάκι. Όχι. Προκειμένου να μην την πλησιάσετε, σωστά?
1: Ακριβώς, ακολουθήσαμε τις οδηγίες της Αφροδίτης Νέστορα και μάλιστα όταν μια συγγενής της είπε, Αφροδίτη, φτάνει όσα είπες, εντάξει, να μπούμε στο αυτοκίνητο και να φύγουμε, η ίδια της έκανε νόημα, αφήστε με, θέλω να μιλήσω, και συνέχισε να λέει αυτά που θέλω να πει, επικεντρώθηκε κυρίως στους δράστες και στο περιστατικό που συνέωθηκε την 1η Ιουλίου, τονίζοντας ότι ήταν σαν να αυτό που έγινε έζησε μια εμπόλεμη κατάσταση και όπως είπε το έχει δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Αυτό ήταν που μας είπε. Ήταν όταν περιέγραφε τις στιγμές της 1ης Ιουλίου, έβλεπε σε μια ιδιαίτερη συμπληρωμένη κοπέλα και όπως είπε μπροστά σας τώρα δεν βλέπετε μια κοπέλα που έζησε, βλέπετε μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Πραγματικά συγκλώνησε με τα λόγια της αλλά και την ψυχραιμία της, ουσιαστικά ζητώντας από τη δικαιοσύνη να επιβάλλει στους δράστες βαρύτερες ποινές τους αναλογούν.
0: Η φωτιά τελείωσε, έτσι?
1: Η φωτιά έχει ορθητηθεί πλήρως στη Σιρωτή, λαφτάρισαν βέβαια εκεί οι κάτοικοι και αυτό γιατί υπάρχει ένα ρέμα που διατρέχει τον οικισμό εκεί της Σιρωτής, το οποίο είναι γεμάτο με μπάζα. Μάλιστα μας έδειξαν και φωτογραφίες εκεί οι κάτοικοι από τα μπάζα που υπήρχαν στο συγκεκριμένο ρέμα και από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Γρήγορα επεκτάθηκε στις αγροδασικές εκτάσεις που υπήρχαν περιμετρικά του ρέματος και κάηκε ένα θερμοκήπιο. Ευτυχώς έφτασε μέχρι, και τις πρώτες αυλές σπιτιών εκεί του οικισμού της Σουρωτής. Ήταν όμως άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και κατάφερε να σβήσει στο παραένα την φωτιά, να την οριοθετηθεί η φωτιά γρήγορα. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα 5 καναντέρ και 2 ελικόπτερα Έριξον, τα οποία έκαναν πολλή δουλειά. Να σου πω ότι οι κάτοικοι βγήκαν με τα λάστιχα έξω και άρχισαν να σβήνουν και αυτή τη φωτιά που είχε φτάσει ακριβώς σε κάποια σηματοπλέγματα στα σπίτια. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Έχουν καεί μόνο κάποιες καλλιέργειες, κάποια πευκοειδή δέντρα και ένα θερμοκήπιο.
0: Για να μην ανησυχείτε, έχει τεθεί υπό έλεγχο και η φωτιά στην Νεοχορούδα και σε καλή κατάσταση φωτιά στο Ανατολικό. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, οπότε δεν έχουμε... Δεν έχει, όχι. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη σήμερα ήταν σε επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς νούμερο κατηγορία 3. Δυστυχώς επιβιώθηκαν χειρότερες προβλέψεις και είχαμε 3 εστίες.
0: Εγώ θα σας πω ότι ο Τίμος Φαγκαλής επέστρεψε σήμερα από άδεια μετά από 2 εβδομάδες.
1: Όχι, μια εβδομάδα.
0: Εντάξει. Μια εβδομάδα θα ξαναπάρει, αλλά επέστρεψε μετά από μια εβδομάδα στη δουλειά και είχαμε τι είχαμε. Για να προφυλάγεστε και να έχετε το νου σας, αύριο δουλεύει απόγευμα μετά τις 5.
1: Ελπίζω να μην γίνει κάτι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τίμο.
1: Καλό απόγευμα.

Καλησπέρα και στη Νατάσα που λέει, σχολιάζει με κάποιο τρόπο την ατυχή συγκυρία να επιστρέψει σήμερα ο Τίμος Φακαλής και προτείνει, επειδή και η ίδια έχει την ίδια σχέση με την τύχη, να συστήσουμε ένα σωματείο όλοι εμείς. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση, κάτσε να την υποβάλω εδώ, να περάσει από Δέλτα Σίγμα και θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στην Νατάσα. 693-00-78-228 το Viber του σταθμού. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Και επειδή σας άρπαξα από τα μούτρα όσον αφορά την επικαιρότητα, άντε πάμε να δούμε λίγο πράγματα που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι. Και θα πάμε Ζάκυνθο, το ναυάγιο, το οποίο ναι μεν παραμένει κλειστό, αλλά ευελπιστούν ότι θα μπορέσει το επόμενο διάστημα, την επόμενη χρονιά, γιατί φέτος δεν προλαβαίνουν, να ανοίξει. Πώς? Θα υπάρξει λοιπόν ένα σχέδιο για τη διάσωση του ναυαγίου και την επέκταση της ακτής κατά 30 μέτρα. Το ναυάγιο είναι η διάσημη παραλία της Ζακύνθου, από τις πιο διάσημες στην Ελλάδα. Εκεί βρίσκεται το ιστορικό σκαρί Παναγιώτης που είχε προσαράξει το 1980 εκεί και αποφασίστηκε λοιπόν για να διασωθεί ένα σχέδιο τεχνητής πρόσχωσης. Σύμφωνα με αυτό, στην παραλία θα μεταφερθούν και θα στρωθούν περίπου 45.000 κυβικά μέτρα χαλικιού, σπρώχνοντας ουσιαστικά τη θάλασσα 30 μέτρα προς τα πίσω, για να αυξηθεί η απόσταση του πλοίου από το νερό, σήμερα είναι 25 μέτρα, για να το θωρακίσει από τη διάβρωση του κύματος και έτσι να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μεταλλικού σκελετού. Η παραλία θα είναι κλειστή και φέτος για τους λοιόμενους έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 έχει βγει η απαγόρευση, η οποία είχε κριθεί επιβεβλημένη μετά την κατάρρευση βράχων το 2018 που είχαμε και 7 τραυματίες και το σεισμό των 5,4 Ρίχτερ το Σεπτέμβριο του 2022. Προσφέρεται πλέον μόνο για φωτογράφηση από ένα ειδικό πλάτωμα που έχει στηθεί στην περιοχή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης. Νεκρή μία γυναίκα και ένα βρέφος μετά από σύγκρουση Ι' με βιτιοφόρο. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή της Σουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα είχε σε δύο φορές το 112. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στη Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήχησε και το 112. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο ανατολικό του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέος και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

ότι δεν υπάρχει σιγουριά. Στο δρόμο αυτόν δεν υπάρχουν ταμπέλες και βέλη.

Λοιπόν, ήμασταν στο Ναυάγιο. Καταρχάς καλησπέρα σε Αντωνία και Ευτυχία που στέλνουν τις καλησπέρες τους απλόχερα σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα που λέει ο καθένας στο δικό του προορισμό και εγώ στο δικό μου. Ο καθένας στο δικό του. Δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό. Καλησπέρα λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και λίγο πριν από το διάλειμμα για το σύντομο δελτίο ειδήσεων είχαμε πάει στη Τζάκυνθο. Α, πάμε στην Άξο τώρα. Θα γυρίσουμε όλα τα νησιά σήμερα. Θα κάνουμε tour καλοκαιρινό. Λοιπόν, στην Άξο όμως θα πάμε όχι για διακοπές αλλά για δουλειά. Υπάρχει μια αγγελία στην Άξο η οποία έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και αυτό γιατί. Στην αγγελία ζητείται σερβιτόρος ή σερβιτόρα. Εκπαίδευση απολυτήριο λυκείου, ok. 1-2 χρόνια ζητά σχετική εργασιακή εμπειρία. Γλώσσες μέτρια αγγλικά, αλλά πρώτον δεν γράφει μισθό. Δεύτερον ωράριο και τρίτο ρεπό. Αλλά αυτό που έχει γίνει viral δεν είναι αυτό. Είναι ότι η αγγελία που αποτελείται περίπου από 120 λέξεις, τώρα μετράω έτσι με το, ζητά ο υποψήφιος για τη δουλειά να έχει 98 δεξιότητες. Ξεκινά λοιπόν. Αίσθηση ευταξίας, multitasking και αισιοδοξία, ακεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, αυτοπεποίθηση, μη λεκτική επικοινωνία, δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση, φιλότιμο, φιλοδοξία, φαντασία, υπομονή, υπευθυνότητα, δεν θα τα πω όλα, αλλά συνολικά είναι 98 οι δεξιότητες που απαιτείται για να γίνει σερβιτόρος στην Άξο. Έχει δυσκολέψει το σερβιτόρι λύκειο. Εγώ δεν το θυμάμαι έτσι, παιδιά, όταν ήμασταν μικροί. Τώρα έχει γίνει. Οπότε, όποιος θέλει δουλειά σερβιτόρου, μακριά από το νησί.

και θα παραμείνουμε στα νησιά και θα πάμε και στη Λίμνο, όπως πήγε και ένας εκεί για να κάνει σουπ. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό εδώ, την όρθια σανίδα αυτή, σουπ ή σαπ. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Δεν θέλω ούτε να το μάθω ούτε να το κάνω. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι. Εγώ στην παραλία πάω για τα ποτά. Οπότε δεν θέλω ούτε να μπω πάνω σε σανίδες ούτε τίποτα. Αυτός όμως ήθελε και μπήκε. Ανέβηκε λοιπόν πάνω στη σανίδα και αυτό του κόστησε 250 ευρώ. Γιατί? Γιατί δεν φορούσε σωσίβιο. Και επειδή δεν το γνώριζε. Άνδρες του λιμενικού που πέρασαν από εκεί τον είδαν να κάνει αυτό την όρθια σανίδα, τον άρπαξαν και του επέβαλαν 250 ευρώ πρόστιμο. Το ανέβασε στο TikTok και έγινε χαμός, γιατί κανένας δεν ήξερε ότι το σωσίβιο πάνω στη σανίδα αυτή είναι υποχρεωτικό. Και όμως είναι λοιπόν, γιατί μπορεί να πέσεις στη θάλασσα και αντεγιά. Για να προσέχετε λοιπόν, έτσι ώστε να έχετε, ακούστε και τι άλλο απαγορεύεται όταν είστε πάνω σε αυτή την σανίδα. Οποιαδήποτε χρήση της σανίδας από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση απαγορεύεται. Πάνω στη σανίδα δεν επιτρέπεται η επιβίβαση περισσότερων του ενός ατόμου. Το βλέπουμε συχνά σε ελληνικές παραλίες και δύο, εκεί, τρεις βόλτες. Ο χειριστής οφείλει να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την εκάστοτε ακτογραμμή. Η δραστηριότητα επιτρέπεται αυστηρά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλοι οι χειριστές έχουν την υποχρέωση να κινούνται με τρόπο προσεκτικό που να μην παρενοχλεί ή να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους γύρω τους. Όταν λοιπόν ξανανεβείτε σε αυτή τη σανίδα, σκεφτείτε όλα αυτά, μην βγείτε στα νυχτά και γυρίστε με κάνα 2 χιλιάρικα πρόστιμο.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που είναι συντονισμένη μαζί μας αυτή την ώρα και την ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Το Earth News είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένο με τη Χαλκιδική, όπου είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία εκεί στο δρόμο, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, με μία νεκρή μητέρα, το βρέφος και τραυματίες, τον πατέρα και το άλλο παιδί. Είναι μια τραγωδία που εκτελήθηκε νωρίς το απόγευμα εκεί στην περιοχή. Προσέχετε στους δρόμους. Είναι κρίμα πραγματικά να έχουμε τέτοια περιστατικά. Συγκρούστηκε με βιντεοφόρο και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Θα σας πάμε και σε ένα άλλο tip για να ρωτήσετε πρόστιμα, μιας και σας είπαμε για το σουπ και αυτή τη σανίδα. Λοιπόν, το πλήσιμο του αυτοκινήτου, που ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι μια συνηθισμένη πρακτική, μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με ένα πρόστιμο που θα φτάσει μέχρι και τα 350 ευρώ. Η παράβαση φυσικά δεν αφορά το πλήσιμο του οχήματος, αλλά το τι συμβαίνει με νερά, απορρυπαντικά και σαπουνάδες. Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, λοιπόν, αν όλα αυτά, νερά, σαπουνάδες, απορρυπαντικά, καταλήξουν σε δημόσιο δρόμο ή πεζοδρόμιο, δημιουργώντας ένα ολισθηρό οδόστρωμα και έχουμε κίνδυνο ατυχήματος, τότε θεωρείται ότι ο άνθρωπος που πλένει το όχημα παραβιάζει τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτός ο κώδικας, ο ανανεωμένος λοιπόν, προβλέπει ρητά ότι απαγορεύεται η ρήψη ουσιών ή υλικών που μπορούν να καταστήσουν το οδόστρωμα επικίνδυνο για την κυκλοφορία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται νερά, λάδια απορρυπαντικά και άλλα υγρά που μειώνουν την πρόσφυση του δρόμου. Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία ε3α και επισύρει διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ. Σε περίπτωση δε που από την ολισθηρότητα προκληθεί τροχαίο ατύχημα ή τραυματισμός, καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Προσοχή λοιπόν, ακόμα και στο πλήσιμο του αυτοκινήτου.

Καλησπέρα και στην Έφη που λέει ότι μετά τη χθεσινή απώλεια του σήματος στο ΕΡΤΕΚΟ, ναι, είχαμε ένα θέμα χθες με το διαδίκτυο γενικώς, οπότε δεν ακουγόμασταν διαδικτυακά. Και η Έφη είναι φανατική ακροάτρια, οπότε είχε στηθεί και περίμενε, αλλά δεν τα κατάφερε. Ξαναβρίσκουμε σήμερα, λέει, την εκπομπή με χαρά. Καλησπέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, Έφη, για την συνέπεια, για την ακρόαση, για όλα. Θέλουμε και εσάς στο 693-0078-228 και πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα πριν ακούσουμε το Βασίλη Μασούρα σε αναλυτική ενημέρωση στις 9.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σήμερα το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν τετραμελής οικογένεια ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:20 όταν το ΙΧ με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο πατέρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τραυματίας είναι και το ανήλικο παιδί, το οποίο επίσης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο. Πορεία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τους θανάτους του 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών αλλά και του 54χρονου εργαζομένου από την έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Στην πορεία συμμετέχουν συλλογικότητες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Τα άτομα κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα κατά της αστυνομίας και του κράτους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεστης συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στους δύο κατηγορούμενους, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανταλλακτικών και τον μισθωτή του βιτιοφόρου, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες και τόνισε ότι θα προσπαθήσει να σταθεί εκ νέου στα πόδια της ως απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνούσε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και το δύο συγκατηγορούμενών του, ασχέθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου πηγαίνουν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 και

0: κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σε λίγες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη συγκατηγορούμενη τους. Μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη ριζική αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Εύβοια, όπου στο Κέντρο Υγείας της ΕΕΑΣ εγγενίασε την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα. Από τους ωραίους όπου συναντήθηκε με πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το προσεχέ Σάββατο στις 9 το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Οι υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Σήμερα ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας κατά τη συνεδρίαση 7 βουλευτών. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις, καθώς απήχε της διαδικασίας ο πρώην Πρόεδρος του Κόμματος, Σοκράτης Φάμελος, διαφωνώντας ως προς το ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Νωρίτερα την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν τρεις ακόμη βουλευτές, η Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της σπουδαίας και αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σήμερα στις 10 το βράδυ διεξάγεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ της Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out και έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη αυτή τη δεύτερη ώρα στην ραδιοσκηνοθεσία. Και λοιπόν, θα πάμε λίγο Μουντιάλ, καθώς σε λιγότερη από μία ώρα η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, εκεί όπου περιμένει η Ισπανία. Και υπάρχει, λέει, ένας ιονός που δείχνει πώς θα το σηκώσουν οι Φούριας Ρόχας. Και αυτό γιατί και την προηγούμενη φορά που είχαν κατακτήσει το Μουντιάλ, το 2010, προερχόταν από κατάκτηση του Euro. Το 2008, λοιπόν, στα γήπεδα της Αυστρίας και της Ελβετίας, η Ισπανία είχε επικρατήσει τον τελικό με 1-0 επί της Γερμανίας με σκόρερ το Φερνάντο Τόρες. Και δύο χρόνια αργότερα επικράτησε με το ίδιο σκορ στην παράταση τότε της Ολλανδίας με γκολ του Ινιέστα και αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου στη Νότια Αφρική. Το ίδιο φιλοδοξία να καταφέρει και τώρα, μιας και μετά την κατάκτηση του Euro πριν δύο καλοκαίρια στη Γερμανία με νίκη 2-1 επί της Αγγλίας, θέλει να φτάσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Φαντάζεστε να το πετύχει και αυτό με νίκη επί της Αγγλίας? Χαμός θα γίνει. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ισπανίας, ο Ουνάι Σιμών, δεν έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ασχολείται καθόλου. Διατηρούσε λογαριασμούς αυτά μέχρι και την πρώτη του χρονιά στην Athletic Bilbao. Όμως έπιασε τον εαυτό του να επηρεάζεται πολύ αρνητικά και έτσι αποφάσισε να κλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχει τίποτα. Πριν από λίγες μέρες ένας δημοσιογράφος του είπε για αυτό που έγινε με τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου, τον Βοζίνια, ο οποίος πριν από το παγκόσμιο κύπελο είχε λίγες χιλιάδες ακόλουθους, τώρα έχει πάνω από 20 εκατομμύρια, και ο Ισπανός τερματοφύλακας είπε: «Κοίτα, εγώ τώρα ζω πολύ ήσυχα, πάω διακοπές, Ελλάδα, Ιταλία, δεν με ξέρει κανένας, δεν με αναγνωρίζει κανένας. Αν είχα τόσους ακόλουθους εκεί έξω, η ζωή μου θα ήταν τρομερή. Εμένα εκτός Ισπανίας δεν με ενοχλεί κανένας. Δεν ξέρω για τον Πέδρη, τον Λαμίν ή τον Νίκο, αν εκτός Ισπανίας είναι η συμπαίκτος στην Εθνική Ισπανία. Μπορούν να απολαύσουν αυτή την ηρεμία, αλλά εγώ είναι κάτι που εκτιμώ πολύ και πιστεύω ότι τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν σε αυτό, στο να είσαι γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτιμώ την ηρεμία και πάλι απ' όλα την ιδιωτικότητα. Αν από τη μια μέρα στην άλλη είχα 20 εκατομμύρια ακόλουθους, θα μου πρόσθεσες μια πίεση που δεν φαντάζεσαι. Οπότε, μακριά και αγαπημένη».

Μπορεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο να θέλουμε ακόμη δύο αγώνες για να βρούμε ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο, αλλά αυτό το Μουντιάλ έχει ήδη νικητή και δεν πρόκειται για εθνική ομάδα, αλλά για έναν σύλλογο. Ποιος είναι αυτός? Η Arsenal, λένε οι δήμονες του ποδοσφαίρου, και αυτό γιατί οι κανονιέριδες έχουν 8 ποδοσφαιριστές συνολικά στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Στην Ισπανία ο Μικέλ Μερίνο, ποδοσφαιριστής της Arsenal, εξελίσσεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης με διαδοχικά νικητήρια γκολ σε Πορτογαλία και Βέλγιο απέναντι. Και ακόμη έχει η Ισπανία στη στάξη της τον Μαρτίν Θουμπιμέντι και τον Νταβίν Ράγια. Στη Γαλλία ο Γάλλος στόπερ, ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, είναι επίσης παίχτης της Arsenal και αλλά και ο ηγέτης της άμυνας των μπλε. Ήταν δηλαδή μέχρι χθες που αποκλείστηκε. Η Δε Αγγλία έχει 4 παίκτες η Arsenal σε αυτούς. Ντέκλαν Ράις, Μπουκάγιο Σάκα, Νόνι Μαντουέκε και Έμπερετ Έζε. Όλοι έχουν βασικό ρόλο στην πορεία των τριών λιονταριών. Ξεχωρίζει ο Σάκα με τις 3 ασίστ στη διοργάνωση και είναι και παίκτες της Arsenal. Οπότε υπάρχει μια ομάδα που είναι σίγουρα κερδισμένη από αυτό το Μουντιάλ. Κάνε καμιά πλάκα να πάρει και το Μέση τώρα.

Ποιο είναι το μυστικό για τις πιο τέλειες τηγανιτές πατάτες? Ποιος δεν τρώει τηγανιτές πατάτες? Αν και εδώ που τα λέμε, εγώ ξέρω μία που δεν τρώει τηγανιτές πατάτες, την οποία βάφτισα. Το λάδι θα φταίει. Δεν τρώει τηγανιτές πατάτες. Λοιπόν, υπάρχει ένα μυστικό στο οποίο συμφωνούν σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν. Ποιο είναι αυτό? Λοιπόν, το μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύμφωνα με αυτούς, το πρώτο βήμα, αφού κοπούν οι πατάτες σε ομοιόμορφες λωρίδες πάχους ενός εκατοστού, είναι το μούλιασμα σε κρύο νερό. Τις αφήνουμε, λέει, στο νερό για να απομακρυνθεί το περίσσιο άμυλο και αυτό είναι πραγματικά το μυστικό για να γίνουν τραγανές ή τηγανιτές πατάτες. Επίσης, ένας άλλος σεφ λέει ότι ένα κόλπο για να γίνουν τραγανές ή τηγανιτές πατάτες είναι διπλό τηγάνισμα. Μία και μετά άλλη μία. Αλλά για να φτάσετε να φάτε ιδανικές τηγανιτές πατάτες σύμφωνα με τους σεφ, πρέπει να επιλέξετε και την κατάλληλη ποικιλία. Η ποικιλία άγρια, σύμφωνα με τους διάσημους σεφ, είναι η καλύτερη. Εναλλακτικά, οι σεφ προτείνουν την ποικιλία Κένεμπεκ για επίσης εγγυημένο αποτέλεσμα. Μας άνοιξαν την όρεξη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Τετραμελής οικογένεια ενεπλάκησε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με βιτιοφόρο όχημα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Νεκρή μητέρα και βρέφος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Το δρόμο για τις φυλακές Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, προχθές εδώ σας μιλούσαμε για το γκάς. Ο γκάς είναι ένα απολίθωμα δεινοσαύρου, ενός T-Rex, ο οποίος έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια και το οποίο θα έβγαινε σε δημοπρασία. Λοιπόν, πουλήθηκε. Ηλία Σταμπούλη, πάλι Ηλία Σταμπούλη βλέπω. Θα σας καταγγείλω με τις αλλαγές, γιατί με ευνηδιάζετε και δεν βλέπω ποιον έχω απέναντί μου. Η Ηλία Σταμπούλη ξεκίνησε, μπήκε ενδιάμεσα εμβόλυμα ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης και τώρα ξανά η Ηλία Σταμπούλη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία λοιπόν. Λοιπόν, λέγαμε για τον γκάς, ο οποίος γκάς πουλήθηκε χθες και μάλιστα έσπασε κάθε ρεκόρ όσον αφορά προηγούμενη πώληση απολιθωμάτων δεινοσαύρου. Έφτασε τα 50,1 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια δημοπρασίας στη Νέα Υόρκη και έγινε το ακριβότερο απολίθωμα δεινοσαύρου που έχει πουληθεί ποτέ. Πρόκειται για έναν από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς T-Rex στον κόσμο, με 183 απολιθωμένα οστά. Ανακαλύφθηκε το 2021 σε ένα ράντσο στην Νότια Δακότα, εξού και το όνομά του, από τον ιδιοκτήτη του ράντσου. Έζησε τη διάρκεια της μαστριχτιανής περίοδου πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από θερμό κλίμα, υψηλή στάθμη των θαλασσών και τεράστιες παράκτιες πεδιάδες που πλημμύριζαν συχνά. Στη δημοπρασία πλειοδότησε άγνωστος ανώνυμος αγοραστής και καταδεικνύει ότι αυτή η αγορά των απολιθωμάτων δεινοσαύρων, μια τάση που επικρίνεται από ορισμένους που εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός, έχει ανθρώπους που είναι διαταθειμένοι να δώσουν πολλά χρήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που απολιθώματα αυτού του είδους θεωρούνται ιδιωτική περιουσία, είχε δηλώσει στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η υπεύθυνη του Τμήματος Επιστημών και Φυσικής Ιστορίας του Sotheby's, και το προηγούμενο ρεκόρ, να σας πω, για απολίθωμο που πουλήθηκε σε δημοπραξία ήταν του Apex, ενός στεγόσαυρου που αγοράστηκε έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024 από τον δισεκατομμυριούχο Ken Griffin.

Ο 34χρονος Αμερικανός Drew Binsky είναι influencer και έχει περάσει την τελευταία δεκαετία της ζωής του ταξιδεύοντας σε κάθε χώρα του κόσμου. Ακόμα και σε εκείνες τις χώρες που ποτέ δεν θα πρότειναν ταξιδιωτικοί πράκτορες. Το κανάλι του στο YouTube αριθμεί 5,7 εκατομμύρια συνδρομητές και ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο προβολές. Τα ταξίδια τα ξεκίνησε όταν φοιτητή στην Πράγα, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα σπουδών. Πήγε σε ένα ταξίδι και στη συνέχεια κόλλησε το μικρόφωνο, όπως λέει. Από τότε η καριέρα του απογειώθηκε. Στο ενεργητικό του έχει και δύο παγκόσμια ρεκόρ ως ταξιδιώτης. Το 2016 επισκέφθηκε 12 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μέσα σε μόλις 24 ώρες, ενώ κατέγραψε και το ταχύτερο πακετάρισμα βαλίτσας σε επίσημη διοργάνωση. Αποκάλυψε λοιπόν τις 5 πόλεις που δεν θα επισκεπτόταν ποτέ για δεύτερη φορά. Και αυτό γιατί ήταν επικίνδυνο και ένιωσε κίνδυνο για τη ζωή του. Στην πρώτη θέση το Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας. Το περιγράφω σε ένα μέρος που δεν υπάρχουν κανόνες ούτε νόμοι. Εξηγεί ότι βγήκε από το ξενοδοχείο με στρατιωτική συνοδεία και θωρακισμένα οχήματα μπροστά και πίσω. Υπάρχει μια εξτρεμιστική οργάνωση εκεί και δημιουργεί ατμόσφαιρα συνεχούς απειλής. Το ξενοδοχείο που ζούσε, που έμενε όταν επισκέφθηκε την πρωτεύουσα της Σομαλίας, δεν υπάρχει πια γιατί έχει καταστραφεί και έχει γίνει ερείπια. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κόνακρι, η πρωτεύουσα της Γουινέας, στην οποία, όπως λέει, σε μόλις 10 λεπτά από την έξοδο του ξενοδοχείου τον σταμάτησε η αστυνομία και στη συνέχεια βρέθηκε εν μέσω μιας απόπειρας πραξικοπήματος που βρισκόταν σε εξέλιξη. Υπέροχες διακοπές. Τρίτη θέση, Κανταχάρ του Αφγανιστάν, ως ιστορικό προπύργιο των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι βρήκε ενδιαφέρουσες τις παραδοσιακές αγορές, ωστόσο υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση του κινδύνου. Το Port au Prince στην Αϊτή, στην τέταρτη θέση, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία που βίωσε όταν με συνοδεία ενός ντόπιου οδηγού μπήκε σε μια περιοχή που είχαν τον έλεγχο ντόπιες συμμορίες και άρχισαν να το σημαδεύουν με αυτόματα όπλα ζητώντας του χρήματα. Και Τρίπολη, εδώ στη Λιβύη δίπλα μας, το 2018 κατά την επίσκεψή του δεν μπορούσε να κοιμηθεί ακούγοντας ήχους πυροβολικού. Κάθε μετακίνηση στους δρόμους είχε έλεγχο αστυνομικών που δεν ήταν συνηθισμένοι στην παρουσία ξένων επισκεπτών. Υπέροχες διακοπές έκανε ο άνθρωπος.

0: να μην ξεχνιόμαστε.
1: Λοιπόν, ο Πετζάν Ζαμανί διατηρεί εδώ και 36 χρόνια ένα εστιατόριο σε μια μικρή πόλη της Βρετανίας και πριν από λίγες μέρες μια οικογένεια πήγε να φάει στο εστιατόριο του, ιταλικό εστιατόριο, και μια πελάτησα ανώνυμη έγραψε μετά το φαγητό την κριτική της. Οι πατάτες έμοιαζαν με έτοιμες κατεψυγμένες, το κοτόπουλο ήταν υπερβολικά αλμυρό, το πιάτο του συντρόφου της ήταν στεγνό, ενώ η πίτσα ήταν βαριά και δεν είχε λεπτή και τραγανή ζύμη που περίμεναν. Επέκρινε την εξυπηρέτηση, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν τους ρώτησε αν ήταν ικανοποιημένοι από το γεύμα, χαρακτήρισε τον εσωτερικό χώρο παλιό και πρότεινε την τοποθέτηση των τραπεζομάντιλων. Αυτή η κριτική έκανε πυρ και μανία τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπήκε στις κάμερες ασφαλείας, βρήκε την πελάτησα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, που έγραψε αυτή τη διακόσμη, την κριτική, την ανέβασε στα social media και έγραψε από κάτω. Για κοιτάξτε, αυτή που έγραψε την ανώνυμη κριτική και η ίδια και ο σύζυγό της τελείωσαν όλο το φαγητό, ζήτησαν να τους βάλουμε την πίτσα του παιδιού σε κουτί για το σπίτι, ευχαρίστησαν το προσωπικό και φαίνονται σε βίντεο να κάνουν, ο σύντροφος δηλαδή, δύο φορές το σήμα με υψωμένους τους αντίχειρες, δηλαδή όλα καλά. Και λέει, γράφει από κάτω, αν καταστρέφεις την φήμη μου άδικα, θα σε εκθέσω. Έχει δυσκολέψει η κριτική, παιδιά. Δεν είναι όπως παλιά που τα άγα. Τώρα έχει και επιθέσεις. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος δεν είναι η πρώτη φορά που αντιδρά σε μια άσχημη κριτική. Τον Ιούνιο μια άλλη πελάτησα είχε βαθμολογήσει το εστιατόριο με 3 αστέρια, χαρακτηρίζοντας το παλιό και παραπελημένο και υποστηρίζοντας το μενού, είχε λίγες ιταλικές επιλογές και τότε χρησιμοποίησε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να καταγράψει λεπτό προς λεπτό τη διάρκεια της επίσκεψης, αναφέροντας ακόμη και τις ώρες που σερβιρίστηκαν στα πιάτα. Και λέει ο τύπος σε ανάρτηση του, ρε παιδιά, αν δεν σας αρέσει, μην ξανάρθετε. Εμείς δεν θα σας λείψουμε και προφανώς ούτε εσείς δεν θα μας λείψετε. Για την ιστορία, το εστιατόριο διαθέτει εκατοντάδες θετικές κριτικές με συνολική βαθμολογία 4,6 αστεριών. Ωραίος ο τύπος, εγώ θα πήγαινα.

Κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Ηλία Σταμπουλή που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της εκπομπής στη ραδιοσκηνοθεσία και λίγο τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που έκανε μια guest εμφάνιση. Θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας για να σας πει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Πριν από λίγο κατέληξε και ο πατέρας, ενώ το δεύτερο παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα Πολυγύρου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Ανατολικό Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκαν και άλλες δύο φωτιές που είχαν ξεσπάσει στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη είχε ενεργοποιηθεί το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο νοικιαστής του βιτιοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Μια 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Πατήσια στην Αθήνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν έναν 92χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για το φωνικό εμπρισμό τον Μάιο του 2010 στη Μαρφίν. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό. Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία, που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή νέου Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους έχουν δηλώσει Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ-Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεζμπολά. Σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι αυτό θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας.

0: εργασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των επόμενων ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Σταδιακά περνά από χθες τις αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία 24 ώρα σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Από τα τέλη Ιουνίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μέσω του οποίου σε πρώτη φάση θα κληθούν αγρότες και κάτοικοι μικρών χωριών και οικισμών να δηλώσουν με ακρίβεια τις πραγματικές εκτάσεις γης και τα αγροτεμάχια που διαθέτουν ή μισθώνουν. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης και σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Ξεκίνησε στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο δεύτερος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Αγγλίας του Χάρι Κέιν και της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πλησιάσουμε για μπάνιο.
1: Ήμουνα κι εγώ ψημένη, δώσαμε και ραντεβού.
0: Και έσκασε στην παραλία με μαγιό σαν οκασία. Ήτανε αυτό που λέμε.

0: Acá se cae la placeta, voltas de la croyalla. Y quien frito fegar aquí, yo la pique en la cala. Το πεζάκι μορφωμένος, ξέρω κι αστροφυσική.
1: Και μου έδειχνε τα αστέρια.

0: 15η μέρα του Ιουλίου, ελπίζω να σας βρίσκω σε κάποιο μέρος με θάλασσα και παραλίες, να μας ακούτε από εκεί δηλαδή, ή τουλάχιστον να ετοιμάζετε βαλίτσες για να φύγετε από τις πόλεις. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα να φτάσει ο υδράργυρος στους 39 και 40 βαθμούς, από την Παρασκευή ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά και πάλι η ζέστη είναι αισθητή και τις μεσημεριανές ώρες ανυπόφορη. Όσοι κυκλοφορείτε έξω, το έχετε δει και το έχετε καταλάβει. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα σήμερα έχω στον ήχο τον Ηλία Σταμπουλή και θα ξεκινήσουμε αφού σας δώσω πρώτα τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές, μα τις νύχτες γυρνάει

Δεν το περίμενε κανείς. Οι γιατροί μας είχαν καθησυχάσει πριν από ένα μήνα περίπου ότι η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή και ελεγχόμενη. Όμως σήμερα το πρωί η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου έριξε αυλαία στη λαμπερή και πάρα πολύ γεμάτη ζωή της. Μιλάω φυσικά για τη Μάρο Κοντού, μια σπουδαία γυναίκα, μια εκπληκτική ηθοποιός, πανέμορφη, πραγματικά πανέμορφη, τόσο εκφραστικά με τα μάτια της την κοιτούσες και χανόσουν πραγματικά. Εγωιτευτική χωρίς καν να προσπαθήσει. Γεμάτη ζωή, ήταν 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας. Εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν για το θάνατο της Μάρος Κοντού. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα, 15 Εβδόμου του 2026, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Παύλα Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκωνικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ο Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της, καταλήγει το ιατρικό ανακοινωθέν. Τη λάτρευε πάρα πολύ κόσμος. Αν δείτε τα μηνύματα που δημοσιεύσανε οι συνάδελφοί της, είναι πάρα πολλά και όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για αυτήν. Οι περισσότεροι αναφέρουν τον όρο «κυρία» με κεφαλαίο το ΚΑΠΑ. Πράγματι ήταν μια κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και εμείς θα την αποχαιρετήσουμε με μια ηχογράφηση που είχε κάνει μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Το «Πες μου μια λέξη» που ακούστηκε στην ταινία «Λίμωνος στους νέους». Τη μουσική έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης και τους στίχους ο Αλέκος Σακελάριος και πάμε να το απολαύσουμε.

Πριν από λίγες ώρες είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μια γυναίκα και το βρέφος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Το όχημα της οικογένειας συγκρούστηκε με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου. Ακόμα δεν ξέρουμε υπό ποιες συνθήκες έγινε το δυστύχημα. Ο πατέρας της οικογένειας και το ανήλικο παιδί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα μετά τον απεγκλωβισμό τους από την πυροσβεστική. Ο πατέρας είναι σοβαρότερα από ότι είναι το παιδί. Το ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες και τον οδηγό του βιτιοφόρου, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Το ανακριτικό τμήμα της τροχαίας Πολυγύρου διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι επειδή αυτές τις μέρες όλο και περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει προς τη Χαλκιδική, ένα οδικό δίκτυο επιβαρημένο, κακό, με πάρα πολλές τρύπες στον δρόμο που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ακόμη και στα λάστιχα του αυτοκινήτου. Ειδικά στο δεύτερο πόδι, επειδή το είδα με τα μάτια μου, μη βιάζεστε τόσο πολύ, θα φτάσετε στο προορισμό σας. Καλύτερα ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, μην κάνετε προσπεράσεις, γιατί είναι μία λωρίδα ο δρόμος. Και όσοι δεν γνωρίζετε πολύ καλά τον δρόμο, καλό θα είναι να μην κάνετε επικίνδυνες προσπεράσεις. Όσο μπορείτε, προστατεύστε τους εαυτούς σας και τα άτομα που αγαπάτε.

0: Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Ευγενία μας λέει ότι έχουμε βάλει πολύ ωραία τραγούδια σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγενία. Η Δάφνη μας λέει ότι φεύγει το Σαββατοκυριακό. Πάει να ακούσει μουσικάρες στη Φιλιππούπολη. Φαντάζομαι στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Το τελευταίο καιρό γίνονται μεγάλες συναυλίες στη γειτονική χώρα. Και επειδή το κόστος είναι λίγο χαμηλότερο από τις συναυλίες που γίνονται στην Αθήνα, πάρα πολλοί κόσμοι προτιμάει τη Βουλγαρία από ότι είναι Αθήνα. Και ο Αλέξης είναι φανατικός της εκπομπής Mind Z και μας ρωτάει αν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Άσε τα παιδιά να ξεκουραστούν, ρε Αλέξη. Λογικά θα επιστρέψουν από Σεπτέμβριο. Πολύ ταλαντούχα παιδιά. Σίγουρα θα τους δούμε και του χρόνου. Να μην το έχεις άγχος. Και πάμε ξανά στη Μαροκοντού, όπου με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου, που είχαν συνεργαστεί μαζί στην ταινία «Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα», η Ελενίτσα και ο Αντωνάκης, όλοι την έχουμε δει αυτή την ταινία, την έχουμε λατρέψει, έκανε μια ανάρτηση: «Αντίο Ελενίτσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά σας παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία, αυτό που σας είπα. Όλοι μιλάνε ότι ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρων ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο». Αυτά έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Την αποχαιρέτησε και η Φίνος Φιλμ, τη Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας, με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την εξεπέραστη κοψότητά της. Έγινε μία από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά. Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός. Έτσι την αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ, και φυσικά στα social media του Φίνος θα βρείτε και ένα βίντεο με όλους τους ρόλους που πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού. Μεγάλο ταλέντο, μπορούσε να είναι άνετα πρωταγωνίστρια, αλλά και στις ταινίες όπου είχε μικρότερους ρόλους κατάφερνε και κέρδιζε τις εντυπώσεις. Και το ξαναλέω, σε μια εποχή που οι ηθοποιοί δεν είχαν και τόσο πολύπλευρο ταλέντο, η Μάρο Κοντού κατάφερε και μπορούσε να χορέψει, να τραγουδήσει, να είναι άριστη στην υποκριτική. Μαγνήτιζε την κάμερα και γι' αυτό άντεξε και τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Τελευταία δουλειά νομίζω την είδαμε σε ελληνικό σύριαλ, νομίζω του Παπακαλιάτη ήταν. Απήχε τα τελευταία 4-5 χρόνια από την τηλεόραση, αλλά είπαμε ήταν και 92 ετών.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

κόσμου. Μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Λορέντζο Καργέρε. Είναι γιος ηθοποιού και τραγουδίστριας της Ματούλας, οι περισσότεροι την ξέρετε, οι παλαιότεροι. Έγινε γνωστός από ένα reality της ιδιωτικής τηλεόρασης, το Bar, που προβλήθηκε το 2002. Προσπάθησε να γίνει κάποια στιγμή και μουσικός, έβγαλε και ένα δίσκο μαζί με ένα συγκρότημα. Τον τελευταίο καιρό λέει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του. Δεν ξέρουμε κάποια άλλη πληροφορία ή την αιτία θανάτου. Απλά το αναφέρουμε τώρα, έγινε γνωστό. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Νεκροί γονείς και βρέφος σε σύγκρουση γιο-ταχύ με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Προφυλακιστέος και ο τρίτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στη Μαρφίν. Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρεί τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν ωφελείται από αυτήν, τόνισε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μάρος Κοντού στα 92 της χρόνια. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, δηλαδή είμαστε στο 34. Μπορείτε να δείτε στο Ερτένα τον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Δεν χάνετε τίποτα προς το παρόν. Προς το παρόν δέρνονται περισσότερο παρά παίζουν μπάλα. Τις περισσότερες στιγμές είναι κάτω στο χορτάρι, όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μπέλιγχαμ. Η κλωτσιά πάει σύννεφο. Πολύ άγρια μπήκαν οι Αργεντινοί. Προς το παρόν ο διαιτητής δεν βγάζει κάρτες και αυτό δεν βοηθάει στο να παιχτεί ποδόσφαιρο. Θυμάστε χθες που σας είπα για μια κυρία που πήγε για ψώνια και μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα και βρέθηκε μέσα στο κατάστημα γκρεμίζοντας τα πάντα. Σήμερα στο Ήτειλο της Μάνης, ένα ξενοδοχείο, μια άλλη οδηγός μπέρδεψε το φρένο με τον γκάζι και το αμάξι κατέληξε στην πισίνα του ξενοδοχείου. Εκεί το πάρκαρε, μέσα στην πισίνα. Οι άνθρωποι που έμεναν δίπλα άκουσαν το θόρυβο και είδαν να βγαίνει από μέσα, άνετη και ωραία, μια κυρία που κρατούσε κάτι τσάντες στην αγκαλιά της ένα σκύλο και να συνεχίζει κανονικά τη ζωή της ενώ το αμάξι βυθιζόταν μέσα στη πισίνα. Υπήρχε και ένα παιδί μέσα το οποίο αμπεγκλωβίστηκε εύκολα. Τα παιδιά είναι πιο προσαρμόσιμα από τους μεγαλύτερους σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατάφεραν, το βγάλαν το αμάξι από την πισίνα. Το θέμα είναι αν έχει κάποιες ζημιές από το νερό. Αυτό θα το μάθουμε άλλη στιγμή.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ.

Εξιτήριο έλαβε σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί, θυμίζουμε, στη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια. Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόταν αρχικά στη μονάδα εγκαυμάτων και σε επόμενο στάδιο στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής. Αμέσως μετά το εξιτήριο, η Αφροδίτη Νέστορα παραχώρησε και δηλώσεις στους δημοσιογράφους που βρισκόταν έξω από το νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ για τη σκέψη, τη συμπαράσταση, τα μηνύματα. Θέλω προσωπικά και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ, συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, και εμένα και τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενίκους της οικοδομής. Κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή. Χωρίς βέβαια με επιτυχία. Και φυσικά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόμουν τις τελευταίες 15 ημέρες, ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν πραγματικά, με βοήθησαν πάρα πολύ να επιστρέψω στην κανονικότητα. Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου, θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες, ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο, με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει, να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Αν μείνετε στην πόλη αύριο, σας έχουμε μερικές προτάσεις για το τι μπορείτε να κάνετε αν αποφασίσετε να βγείτε. Στο Θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τη Λένα Παπαλιγούρα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Οι παραμυθοδρομίες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ξεκινούν από την πλατεία Ναβαρίνου, μετατρέποντας σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες κοινές αφήγησης με παραμύθια, ιστορίες, χιούμορ και ελεύθερη είσοδο, ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα, στην πλατεία Ναβαρίνου, υπενθυμίζουμε. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο, φυσικά έχουμε την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, πλήθος ηθοποιών, μεγάλων ηθοποιών του Χόλιγουντ. Η ταινία ακολουθεί το γεμάτο κινδύνους και περιπέτειες δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα, για να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην Πινελόπη μετά την πτώση της Τρίας. Κινηματογράφο στην δυτική είσοδο της πόλης, είδα ότι έχει προβολές από τις 3 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Η ζήτηση για ένα εισιτήριο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι περισσότερες προβολές αύριο έχουν ήδη εξαντληθεί τα εισιτήρια. Αν πάλι θέλετε να δείτε κάτι πιο ποιοτικό, στο θερινό σινεμά Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Wayne Wang, Smoke, καπνός. Ένα καπνοπωλείο γίνεται η βάση για να μπούμε με αριστουργηματικό τρόπο στις ζωές των πελατών του. Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Harvey Keitel, πραγματικά είναι από τις καλύτερες ταινίες του, κλέβει τις εντυπώσεις. Στον υπαίθριο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου δίνεται μια συναυλία με τίτλο «Ήχη της πόλης». Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε λόγιες, μουσικές και λαϊκά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης. Πάρα πολύ ωραίο. Στην ταράτσα του Soles KG, οι Gadjo Dillo ενώνουν τη jazz μουσική με ελληνικές μελωδίες και καλούν το κοινό σε μια βραδιά με ένταση και πολύ χορό. Και στην Plaza Rechus οι μουσικές πέμπτες συνεχίζονται με ελεύθερη είσοδο, θυμίζουμε, με μια βραδιά αφιερωμένη στο swing. Και θα κλείσω με ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, φεστιβάλ ελληνικής μουσικής στα Λουτρά Πόζαρ, αν θέλετε να κάνετε και ένα κοντινό ταξίδι. Για 4 ημέρες τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής έντεχνης σκηνής θα μετατρέψουν την περιοχή σε ένα ατελείωτο πάρτι. Αύριο ανοίγει τη συναυλία ο Ταφ Λάθος, το 10ο σπίθι, ο Εθισμός, Λόγος Τιμής. Συνεχίζουμε την Παρασκευή με Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλο Παυλίδη, Γιάννης Χαρούλης, το Σάββατο Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, και κλείνουμε την Κυριακή με κοινούς θνητούς, Πιξλάξ και Βασίλη Παπακουσταντίνου. Δεν νομίζω ότι έμεινε κανείς. Όλη η έντεχνη ελληνική σκηνή θα βρίσκεται στο Φεστιβάλ Πόζαρ αυτό το τετραήμερο.

Αν πάλι δεν σας έκανε καμία από τις προτάσεις που σας έδωσα για να βγείτε αύριο έξω, μπορείτε πάρα πολύ ωραία να κάτσετε στο σπίτι σας, να ανοίξετε το air condition και στις 7 να βάλετε στην Ερτένα για να δείτε την αγαπημένη ταινία με τη Μάρο Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου, «Η Δε Γινή να φοβείτε τον άντρα». Παράλληλα στο Airflix θα υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη μνήμη της Μάρος Κοντού. Θα είναι διαθέσιμο, είναι ήδη διαθέσιμο από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει ταινίες, συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό, όλη την πορεία της ηθοποιού μπορείτε να δείτε. Το κλασικές ταινίες, εκτός από το «Δε Γινή να φοβείτε τον άντρα», μπορείτε να απολαύσετε και το «Οικογένεια Χωραφά», του μαζί με τον Αλέκο Αλεξανδράκη έπαιζε σε αυτή την ταινία. Υπάρχει και η τηλετενία «Μια απίθανη γιαγιά» του 1991. Επιπλέον μπορείτε να δείτε σημαντικές τηλεοπτικές στιγμές, όπως η παράσταση «Το θέατρο της Δευτέρας», «Ψηλά τα χέρια», συνεντεύξεις που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια στις εκπομπές προσωπικά, Studio 4 και το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Μπείτε να δείτε τι έχει ετοιμάσει το Airflix για αυτή τη σπουδαία ηθοποιό. Είμαι σίγουρος πως θα τα δείτε όλα, θα ξεχαστείτε και θα χάσετε και την αίσθηση του χρόνου.

Άσχημα τα νέα από το τροχαίο στη Χαλκιδική. Κλινικά νεκρός και ο πατέρας της οικογένειας και με πάρα πολύ σοβαρές κακώσεις και ο γιος της οικογένειας. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις στις 11 και εμείς θα γυρίσουμε αμέσως μετά στο στούντιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αν είπα ότι η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενώνων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιδιοφόρου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο ανατολικό Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκαν και οι άλλες δύο φωτιές που ξέσπασαν στη Σουρωτή και στη Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη είχε ενεργοποιηθεί το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιντεοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Μία 89χρονη έχασε τη ζωή της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Πατήσια στην Αθήνα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν έναν 92χρονο άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προφυλακιστές για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στο φωνικό εμπρισμό. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Το Σάββατο, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται η εκλογή του Προέδρου. Την υποψηφιότητά τους δήλωσαν Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επιθυμεί την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ενώ πρότεινε ο νέος Πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σάρα, να αναλάβει την αντιμετώπιση της Χεσμπολά. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αναδιπλώνει τις δυνάμεις του και να αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν διήμερες συνομιλίες στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί εντός των προσεχών ημερών. Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων στο Νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη. Περνά από χθες σταδιακά στις Αντλίες η έκτακτη έκπτωση στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ

0: χρηματοδοτείται από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil και θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το μέτρο αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως φρένο σε νέες ανατιμήσεις παρά ως μια θεαματική πτώση των τιμών, καθώς παραμένουν υψηλές και αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία 24 ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το Α Κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε πανελλήνια θλίψη. Σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. 0-0 στο ημίχρονο. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Το ρολόι δείχνει 11 και 10, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ στον 102, Ηλία Σταμπουλή στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε, Αγγλία-Αργεντινή, 0-0 ακόμη, έχασαν δύο ευκαιρίες οι Αργεντινοί, αλλά η Αγγλία πατάει καλύτερα στο γήπεδο, δηλαδή φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού και λογικά δικαιούται ένα γκολ, αλλά δεν έχει μπει ακόμα. Ξέρουμε τον έναν πρωταγωνιστή που θα δούμε στον τελικό της Κυριακής. Στις 10 η ώρα το βράδυ θα μεταδοθεί ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ και ο πρώτος πρωταγωνιστής είναι η Ισπανία, που χθες κέρδισε δίκαια τη Γαλλία με 2-0. Η Γαλλία δεν μπήκε καν στο παιχνίδι, δεν απείλησε ποτέ, τα μεγάλα της αστέρια δεν φάνηκαν. Μέχρι τώρα με ομάδες που δεν είχαν μεγάλου στάρ στον αμυντικό τομέα, κατάφεραν και κέρδιζαν με το ατομικό ταλέντο του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ και του Ολίσε, αλλά χθες δεν έφτανε αυτό. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρνει ο Ντιντιέ Ντεσάν, γι' αυτό και δεν θα κάθεται άλλο στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Φεύγει μετά από πάρα πολλά χρόνια, 10, 11, πόσα ήταν στην τεχνική ηγεσία της Γαλλίας. Ακούγεται ήδη ότι έχει γίνει πρόταση στο Ζινεντίν Ζιντάν για να αναλάβει την Εθνική Γαλλίας. Η Ισπανία, η αλήθεια είναι ότι αν δεν κέρδιζε το πέναλτι πάρα πολύ νωρίς, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να παίξει τόσο άνετα σε όλο το παιχνίδι, αλλά η ιστορία γράφτηκε 2-0 και βρίσκεται στον τελικό. Μένει να μάθουμε και τον επόμενο φιναλίστ. Στα υπόλοιπα αθλητικά της πόλης, σήμερα μάθαμε ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρει το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη τον Λιόπουλο και εκείνη την μεγάλη προσφορά που έκανε για 5 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένει όμως το ενδιαφέρον του Άρη για τον Λιόπουλο και η πρόταση που, που έχει γίνει για 1,5 εκατομμύριο κλειστό συμβόλαιο για 2 χρόνια.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Μήπως να λέω και τα ζώδια. Σας είπα ότι η Αγγλία δικαιούται ένα γκολ και μπήκε. Στο 55 λοιπόν η Αγγλία προηγείται της Αργεντινής και αν δεν αντιδράσει γρήγορα ο Μέση και η παρέα του, θα δεχτεί και δεύτερο γκολ. Πιέζει πάρα πολύ η Αγγλία.
1: Λες πως κάποτε εμείς αγαπιόμαστε, πως μεταξύ μας

Θα σας πάω στη Βούλα, όπου ένας κύριος 92 ετών, συγκρατήστε το, 92 ετών, πήγε σε ένα πρατήριο βενζίνης, υγρών καυσίμων, για να γεμίσει ένα μπετόνι και όταν ήρθε η ώρα της απόδειξης, ο 52χρονος υπάλληλος του είπε το χρηματικό ποσό, ο υπερήλικας μέτρησε τα χρήματά του και τελικά ήταν λίγο λιγότερα. Αυτό νευρίασε τον υπάλληλο του πρατηρίου υγρών καυσίμων και τον κυνήγησε και τον περιέλυσε με τη βενζίνη. Φυσικά έκανε και κάποιες άσεμνες χειρονομίες, λίγα σμπροξήματα. Κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία, έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο, συνελήφθη από την ομάδα Δίας που βρέθηκε εκεί και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. 92 ετών, δηλαδή λίγο συγκρατήστε τα νεύρα σας.

0: Διαβάζω εδώ την τελευταία επιθυμία που είχε η Μάρο Κοντού. Επειδή μαζευόταν με την παρέα και παίζανε μπιρίμπα, ζήτησε από τους φίλους της, όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, να συνεχίσει να υπάρχει μια καρέκλα σε αυτό το τραπέζι και πάντα να υπάρχει ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο για αυτήν. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Σε είδα ξανά.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Νεκροί γονείς και βρέφος σε σύγκρουση γιοταχή με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματισμένο είναι το δεύτερο παιδί. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν απόψε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές του Σαββάτου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στις φυλακές αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη μετά από λογομαχία στη Βούλα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πέφτουν κορμιά στο Αργεντινή Αγγλία. Μόλις έχασε, είχε μια μεγάλη ευκαιρία η Αργεντινή. Δοκάρι πήγε η κεφαλιά που έπιασε ο Αργεντινός επιθετικός και πριν είχαν μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία, απέκρουσε ο Πίκφορντ. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Βλαδίμηρος και η Ιουλία. 15 Ιουλίου και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Το 1997 ο διάσημος μόδιστρος ο Τζιάνι Βερσάτσε πέφτει θύμα δολοφονικής επίθεσης έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Είχε γίνει πρώτο θέμα εκείνες τις μέρες αυτή η είδηση. Το 1606 γεννιέται ο Ρέμπραντ Χάμερσον Φαν Ράιν, περισσότερο γνωστός με το Ρέμπραντ, έμεινε στην ιστορία, Ολλανδός ζωγράφος. Ο πίνακας του σημειοφόρος αγοράστηκε από το Ολλανδικό κράτος έναντι 198 εκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί εθνική κληρονομιά της χώρας. Το 1930 ήρθε στη ζωή ο Ζακ Ντεριντά, μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος. Το 1936 γεννήθηκε η Ρινιό Παπανικόλα, μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές ραδιοφωνικές παραγωγούς στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το 1943 γεννιέται ο υπερταλαντούχος Λουκιανός Κελαϊδόνης, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους Έλληνες τραγουδοποιούς, συνθέτες και στιχουργούς. Ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ανατρεπτικό του ύφος, παντρεύοντας την ελληνική μουσική με στοιχεία jazz, blues και country, ενώ έμεινε στην ιστορία ως ο απόλυτος φτωχός και μόνος καουμπόι. Στις 25 Ιουλίου του 1983 διοργάνωσε μια ιστορική πρωτοποριακή συναυλία, Παύλα Πάρτι, στην πλάση της Βουλιαγμένης. Συγκέντρωσε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους. Οι γνώμες δίστανται. Κάποιοι λένε ότι ήταν περισσότεροι από 100.000 αυτοί που βρέθηκαν εκεί, δημιουργώντας έτσι το ελληνικό Woodstock. Γενέθλια έχει σήμερα και μπαίνει στα 64 έτη ο Forrest Whitaker, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Ο τελευταίος βασιλιάς της Σκωτίας. Το 1904 έφυγε από τη ζωή ο Άντων Τσέχοφ, κορυφαίος Ρώσος συγγραφέας και δραματουργός. Το 1987 ο Boy George αποκλείστηκε από τη Βρετανική τηλεόραση γιατί, όπως είπαν, ήταν κακή επιρροή για τα παιδιά. Και πάμε το 2016 που κάνει πρεμιέρα η σειρά που καθήλωσε εκατομμύρια κόσμου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μιλάμε φυσικά για το Stranger Things. Συνολικά ξεπέρασε τα 1,2 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, ενώ 60 εκατομμύρια κόσμου είδαν την πρεμιέρα του πέμπτου κύκλου το πρώτο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, περιμέναν 60 εκατομμύρια άνθρωποι μόλις ανέβηκε στην πλατφόρμα και πατήσανε το play.

Έλα κοντά. Τον κόσμο κρύψε. Τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

Μόλις έπιασε η κάμερα τον Γιάννη Αντιτοκούμπο να βρίσκεται στο γήπεδο να παρακολουθεί το Αγγλία-Αργεντινή και είδε την ισοφάριση. Ισοφάριση η Αργεντινή. Παίζει πάρα πολύ καλύτερα από την Αγγλία το τελευταίο 15 λεπτό. Ήταν δίκαιο το γκολ που μπήκε τώρα. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα έχασε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία. 1-1. Τα τελευταία 10 λεπτά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για αυτούς που βλέπουν τον αγώνα. Να σου δώσω χρόνο, Ηλία, για να βρεις. Ο Τάσος ζήτησε από Βασίλη Καζούλη το αεροπλάνα, αν το έχουμε. Αν δεν έχουμε, θα παίξουμε κάτι άλλο από Βασίλη Καζούλη. Και ο Τάσος συνήθως λέει παίζουμε ξένα τραγούδια, που και που μέσα στο μήνα 4-5 φορές ακούμε και ελληνικά τραγούδια σε αυτήν την εκπομπή, την Νυχτερινή Βάρδια. Και πάμε στην Κρήτη, όπου μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία και πολύ ευχάριστη θα έλεγα εγώ, πάρθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρούστικων στο Ρέθυμνο. Από εδώ και πέρα αποφάσισαν ότι στις εκδηλώσεις που θα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούστικων Ρεθύμνου δεν θα καταναλώνεται ούτε μία σταγόνα αλκοόλ. Και έτσι στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αλέξανδρος Αγγελάκης, η ιδέα ξεκίνησε δοκιμαστικά και πέτυχε απόλυτα. Μιμητές δεν ξέρω αν βρήκε, αλλά σε εμάς λειτουργήσε. Αντί για κρασί και τσικουδιά, οι παρευρισκόμενοι τσουγκρίζουν με μπύρες χωρίς αλκοόλ, αναψυχτικά και νερό, αποδεικνύοντας ότι το κέφι πηγάζει από την καλή παρέα και όχι από το ποτήρι. Παράλληλα, οι εκδηλώσεις ξεκινούν νωρίς το απόγευμα, ώστε να έχουν καθαρό οικογενειακό χαρακτήρα και να μπορούν να συμμετάσχουν μικρά παιδιά χωρίς να ξενυχτούν. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώθηκε μάλιστα και σε μια μαντινάδα του συλλόγου. Ο φέτος εις τα ρούστικα γλεντούμε με άλλον τρόπο, να μην δαγκρίζουν άδικα τα μάτια των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν την είπα καλά, δεν είμαι κριτικός. Πάντως, επειδή έχω κάνει το γύρο της Κρήτης δύο φορές, η αλήθεια είναι ότι αυτά που είδα οδηγούν λίγο επικίνδυνα οι ντόπιοι και πάρα πολλές φορές παίρνουν το τιμόνι ενώ έχουν πιει. Πολύ ωραία η πρωτοβουλία αυτή.

Δεν μπορώ να καταλάβω όταν ομάδες τέτοιου επίπεδου όπως είναι αυτή η Εθνική Αγγλίας, που είναι η καλύτερη Εθνική Αγγλίας των τελευταίων ετών, δηλαδή αν αυτή η ομάδα δεν φτάσει στον τελικό, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια άλλη φουρνιά να μπορεί να φτάσει. Σε όλες τις θέσεις είναι πλήρης. Γιατί κλείστηκε πίσω μετά τον γκολ, δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Επί 15 λεπτά η Αργεντινή βομβάρδιζε την εστία του Πίκφορντ με σούτ. Και έτσι αναπόφευκτα ήρθε και η ισοφάριση. Άλλα 9 λεπτά μένουν για να λήξει ο αγώνας και να μάθουμε ποιος θα είναι ο δεύτερος φιναλίστ του τελικού μετά την Ισπανία. Χθες λοιπόν, στον αγώνα της Γαλλίας με την Ισπανία, την ώρα που καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ της Ισπανίας, ένας υπάλληλος μεταφορέας σε κατάστημα εστίασης, το delivery boy που λέμε και στο χωριό μου, μόλις έχασε ένα δοκάρι Αργεντινή, απίστευτο δοκάρι, πήγε μια αγγελία σε μια οικογένεια. Αυτή κατάλαβε ότι ενδιαφέρεται να δει το μάτς και όχι και η Αργεντινή το γύρισε, παιδιά. 1-2. Απίστευτο μάτς, απίστευτο. Καλό για τους φιλάθλους, κακό για τους Άγγλους που ελπίζαν ότι θα βρεθούν σε έναν τελικό μετά από πολλά χρόνια. Και έτσι όπως σας είπα, η οικογένεια που είδε ότι το παιδί είχε άγχος για το αν θα μπει το πέναλτι, τον κάλεσε μέσα και όχι απλά τον άφησε να δει την εκτέλεση του πέναλτι, αλλά τον κέρασε και να πιει μια μπύρα και του έδωσε και από το φαγητό που παρήγγειλαν. Πολύ ωραίες στιγμές. Το βίντεο, το μικρό παιδί της οικογένειας κατέγραψε σε βίντεο αυτή την κίνηση, το ανέβασε σε γνωστή πλατφόρμα και έχει εκατομμύρια views και πάρα πολλά θετικά σχόλια για την ωραία κίνηση που έκανε αυτή η οικογένεια στη Μάλαγα. Η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα. Έχω ολιγοήμερη άδεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική όταν Γιώτα Χ, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο πατέρας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Σοβαρά τραυματισμένο, το δεύτερο παιδί της οικογένειας μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων επιβενόντων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στην υποδιεύθυνση τροχέας Πολυγύρου οδηγήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, θέτοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την ίσο Μεγάλη Τούμπ, ένα από τα στρατηγικότερα νησιά του Περσικού κόλπου για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι Ιρανικές δυνάμεις για να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία στα στενά. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη από όλα τα κύματα των Αμερικανικών επιθέσεων. Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία. Η εθνική ασφάλεια του Ιράν εξαρτάται από τη διατήρηση των Ιρανικών διευθετήσεων στα στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ σε μια μακροσχελή ανάρτησή του. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία για να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027 επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας στο κανάλι One, ο κύριος Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα είναι μία Κυριακή το 2027. Το σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Οδείο Αθηνών. Ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση και στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών με κίνητρα σε όσους υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, αξιολόγηση και λογοδοσία. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και η Ρένα Δούρου είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα γίνουν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Ελεύθεροι με τον όρο της τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βιντεοφόρου για τη φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος, δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ακόμη 8 τραυματίστηκαν. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημεληματικές κατηγορίες. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάλληλος της περιοχής της επιχείρησης, μετά από λογομαχία που είχε με έναν 92χρονο πελάτη, τον περιέλουσε με πετρέλαιο. Ο υπάλληλος συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι. Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.829 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, 16.740 τραυματίστηκαν και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Στη Γαλλία, η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία για ασθενείς με ανίατες και τελικές ασθένειες υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε με 291

0: ψήφους έναντι 241, προβλέπει τη χορήγηση θανατηφόρας ουσίας από τον ίδιο τον ασθενή ή εφόσον αδυνατεί από γιατρό ή νοσηλευτή. Αναμένεται ο έλεγχος από το Συνταγματικό Συμβούλιο. Υπέρ του νόμου τάσεται η πλειοψηφία της γαλλικής κοινή γνώμη, ενώ αντίθετοι παραμένουν γιατροί, θρησκευτικές οργανώσεις και η Καθολική Εκκλησία. Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Νίκησε η Αργεντινή και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής με 1-2. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. When I met you in the summer.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.